0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΗ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

αγόρι και αλήτης. Κρυφά τσιγάρο στο ένα χέρι και στο άλλο τατουάς μαχαίρι, Pink Floyd και

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 5. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Ξένα να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροφή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι.

συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω. Κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Ετωλοκαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Σταρ 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙΕ Ετωλοκαρνανίας. Στο εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτισσας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιάς του Ζουρνά και του Κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρη Πανάγκο στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 2-11-10-80-8-80. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης ο Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ όμορφα τραγούδια. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας, σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια στο σπίτι σας, αλλά και εσάς που κατευθύνεστε προς τη δουλειά σας αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα λέει το ημερολόγιο, 6 και 4 πρώτα λεπτά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ήδη εξάγεται η κυκλοφορία. Βεβαίως εκεί στον Πειραιά, όπου σας είπαμε νωρίτερα, έχει ξεσπάσει αυτή η πυρκαγιά, ξέσπασε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα στο κατάστημα υφασμάτων στην Κυψέλη, εκεί επί της οδού Γούναρη. Στην Κυψέλη, στον Πειραιά ήθελα να πω, είπα Κυψέλη, όχι, Πειραιά, στον Πειραιά. Λοιπόν, η κατάσταση ακόμα δεν είναι ελεγχόμενη. Βέβαια, έχουν σβήσει, όπως καταλαβαίνετε, οι μεγάλες εστίες. Βρίσκονται εκεί ακόμα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και ο δρόμος ακόμα δεν έχει ανοίξει εκεί. Μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή του καταστήματος με υφάσματα στον Πειραιά. Πυκνοί καπνοί έπνιξαν τον Πειραιά καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Κάλυψαν πολύ μεγάλο μέρος της περιοχής. Η τροχέα βρίσκεται εκεί, εφαρμόζει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και ευτυχώς η πυροσβεστική κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά μόνο στο κτίριο αυτό και δεν εξαπλώθηκε σε παρακείμενα κτίρια. Μιλάμε όμως για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Μόνο σκελετός έχει μείνει από το κατάστημα αυτό με τα υφάσματα εκεί στην οδό Νικήτα, στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως και κοντά στη συμβολή με την οδό Γούναρη, όπως σας είπαμε. Η θερμοκρασία είναι σε καλά επίπεδα, έχει δροσούλα έτσι, μετά από καιρό. Αυτή την ώρα έχει 23 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, χαμηλότερη στην Θεσσαλονίκη, την όμορφη, γύρω στους 20 βαθμούς αυτή την ώρα βλέπουμε στη Θεσσαλονίκη. Γενικά χαμηλότερες θερμοκρασίες, αρχίζει σταδιακά και υποχωρεί η θερμοκρασία. Στο Καρπενήσι έχει 12 βαθμούς, στο Μέτσοβο 11, στην Κοζάνη 9. Αρχίζει και δροσίζει, παιδιά, και προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε και τα πρώτα έτσι πρωτοβρόχια. Να δροσίσει λίγο, γιατί αφού έχουν τελειώσει οι διακοπές και έχουμε όλοι επανέλθει, το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους, δεν υπάρχει λόγος και για καύσωνα, γιατί αρκετά μας κούρασε αυτό έτσι, και όσοι είμαστε του χειμώνα τον επιζητούμε.

Εφημερίδα απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Επίσκεψη με ισχυρού συμβολισμού στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στι εμπριστικέ δηλώσει του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη το Σάββατο στο Καστελόριζο. Αποκλειστικά υπό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας της ασπίδας του Αχιλλέα. Τριμερή στο LLA Mail υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έπεσαν υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση δύο φρεγατών. Μήνυμα από την Guilfoyle, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιτρέπουν να βρεθούν σε επισφαλή θέση οι σύμμαχοί τους. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα από την Νίκη Κεραμέως, νέα ενίσχυση στον κατώτατο και ξεπάγωμα τριετιών για 550.000 εργαζόμενους από το 27. Σταύρος Παπασταύρου, φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία, 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, αποφυτούν χωρίς να μπορούν να ανταποκριθούν σε απλά πράγματα όπως η κατανόηση ενός κειμένου. Αντώνης Ρέμος, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είναι μεγάλη μου τιμή όλα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου για τη μεγάλη συναυλία του Σαββάτου με χορηγό την Next Step Media Group. Champions League πρεμιέρα στα Αστέρια με το δεξί για την ΑΕΚ με χρυσό σκόρερ τον Ρεσβάν Μαρίν, η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ. Εφημερίδα Καθημερινή. Το El Niño βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Μικρές επιχειρήσεις. Μόλις το 37% επιβιώνει μετά την πρώτη πενταετία. Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές, με πολύ χαμηλή ανταγωνιστικότητα και λίγες πιθανότητες επιβίωσης. Είναι ενδεικτικό πως μόλις το 37% συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την πρώτη πενταετία. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες εταιρείες, όπως οι ανώνυμες ή οι ΕΠΕ, το ποσοστό είναι διπλάσιο. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. Κεντρική φωτογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια. Μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνα στην αυλή μονοκατοικία σε προάστη του Λος Άντζελες. Ο πληθυσμός των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι έχει αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται, φέρνοντας τις αρκούδες πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων. Η αρκούδα δροσίζεται εκεί στη μονοκατοικία στο Λος Άντζελες, γιατί εδώ σε εμάς οι αρκούδες δεν κατεβαίνουν στις αυλές και στα σπίτια. Τρώνε και τα μήλα εκεί, ό,τι καρπούς βρουν, ό,τι υπάρχει. Έκαναν φτερά δύο πίνακες του Ρενουάρ, νέα κλοπή σε γαλλικό μουσείο.

0: Κυριακή Γρίβα. 2,5 χρόνια μετά τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, 4 αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης. 2,5 χρόνια μετά, μια υπόθεση που δεν θα ξεχάσει κανείς. Δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς. Μιλάμε για την Κυριακή Γρίβα που ζήτησε τη βοήθεια της αστυνομίας. Έφτασε στο αστυνομικό τμήμα, πήρε και τηλέφωνο και μάλιστα άκουσε αυτή την περιβόητη έκφραση από τον αστυνομικό ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Έτσι λοιπόν, με βούλευμα αποφασίστηκε ότι οι αστυνομικοί αυτοί άφησαν αβοήθητο το κορίτσι. Να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο πατέρας, τι είπε ο πατέρας του κοριτσιού της Κυριακής Γρίβα, αλλά και οι δικηγόροι της οικογένειας.
1: Δικαίωση θα ήταν αν μπορούσαμε να φέρουμε το κορίτσι μου πίσω. Δεν έρχεται, τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Αυτοί που έδωσαν την κόρη μου στα χέρια του δολοφόνου.
2: 1,5 μέτρο από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αναργύρων σφαγιάστηκε το κορίτσι στα μάτια του εμπλεκόμενου φρουρού και επίσης και οι άλλες δύο αξιωματικός υπηρεσίας και η επόπτρια, οι οποίες δεν έκαναν τίποτα να προστατεύσουν το κορίτσι, ούτε έλαβαν ιστορικό, ούτε τις διέθεσαν περιπολικό, ενώ υπήρχαν διαθέσιμα περιπολικά εκείνη την στιγμή.
1: Ο μοναδικός που μου μίλησε ήταν ο φρουρός, ο οποίος ήρθε και μου είπε: έκανα λάθος, συγγνώμη.
3: Στις 23 του μηνός ξεκινάει ο δεύτερος βαθμός δολοφόνου της Κυριακής, στο δεύτερο βαθμό. Και η οικογένεια θα κληθεί να ξαναζήσει από την αρχή τα ίδια άσχημα περιστατικά.
0: Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Σε ελεύθερη πτώση, η ελληνική παιδεία, τι δείχνει η Πίσα, η χειρό καμπανάκι για την Ελλάδα, η έρευνα. Και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Καλύτερες οι επιδόσεις των κοριτσιών, μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Διεθνώς σημειώθηκαν οι χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Μείωση 30% έως και το 2029 στα τιμολόγια ρεύματος, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στη συνολική αποκλιμάκωση του κόστους των νοικοκυριών. Στην Κόνιτσα, φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα, πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξενεγεννηθεί το δάσος από έλατα. Μητσοτάκης Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του, η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Ελεύθερος τύπος, πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί του ρεύματος, όλο το κυβερνητικό σχέδιο. Έμφυα τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός στο σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως και 28,1% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία. Μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ. Η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά δεν υποχωρεί. Κυριάκος Μητσοτάκης, το μήνυμα από την Άγκυρα και το Ελαλαμέιν, στην Άγκυρα από το Ελαλαμέιν, έπεσαν υπογραφές για την απόκτηση 2 φρεγατών. Explosive... 700 ρωσικές προκλήσεις σε ένα αέριο χώρο ΝΑΤΟ σε 2 χρόνια. Και πρωτοσέλιδο επίσης και στον ελεύθερο τύπο. Στο πρωτοσέλιδο υπάρχει η αναφορά στην αξιολόγηση της Πίσα κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου για τους μαθητές. Η εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,1 το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης. 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή ή χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα χθες. Και όπως σας είπα και νωρίτερα, οι ασιατικές αγορές άνοιξαν ήδη με άνοδο, μεγάλη άνοδο, στα 100 δολάρια το Brent. Αυτό δείχνει και την πορεία που θα έχει η σημερινή ημέρα στις αγορές. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων με την Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέες αποκαλύψεις για τον σκοτεινό ρόλο Νετανιάχου. Κόντρα για το πότε θα περνούσαμε καλύτερα. Σήμερα η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Σχολικά λεωφορεία Θεσσαλονίκη, 16.500 μαθητές βρίσκονται στον αέρα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Η Ντόρα καρφώνει τον αδερφό της. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Ξεθοριάζουν οι εντυπώσεις από την ΕΔΕΘ. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Εφημερίδα Κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Αγορά εργασίας στα 20 επαγγέλματα που θα εκτοξευθούν την επόμενη δεκαετία. Κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά, μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι το Βέλγιο, πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη το φετινό καλοκαίρι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια, εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια.

Και ο τύπος Θεσσαλονίκης ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά. Αντιδράσεις για τις αλλαγές στη διαδρομή μετά τη λειτουργία του μετρό. Δήμος και κάτοικοι ζητούν να επανέλθει η απευθείας σύνδεση με το κέντρο. Ψαρόπουλο στη δίκη των Τεμπών, να αναδειχθούν οι ευθύνες όλων. Γιάννης Βαρουφάκης από το Βήμα της ΔΕΘ, οι πολίτες πλέον ακούνε τη λέξη ανάπτυξη και κάνουν το σταυρό τους. Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο για την πατρίδα. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε τον deal. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Χθες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
0: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
1: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
2: Σιγά την κομισιόν.
0: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
1: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
0: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.

Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. 6 και 22 πρώτα λεπτά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Κώστα από τα όμορφα Τρίκαλα. Στο Λευτέρη που μας πήρε τηλέφωνο από τη Λάρισα. Έχει βγει για περπάτημα ο Λευτέρης και ακούει παραπολιτικά 90,1. Την καλημέρα και στο Στέλιο, ο οποίος αναφέρεται στα καύσιμα από το κέντρο της Αθήνας. Γλυκιά τεταρτούλα, λέει, όσο για τα καύσιμα, βοήθειά μας.

0: Λοιπόν, συζητάμε για όλα αυτά που συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ, τον κύριο Δήμο Κουμπούρη, που είναι στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κύριε Κουμπούρη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Απανάγου, καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση τόσο νωρίς. Λοιπόν,
1: είμαστε πρωινοί τύποι, είμαστε συνταξιούχοι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, 13ο μισθός. Δεν ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το 13ο μισθό. Από όσα εξήγηλε και ο Αλέξης Τσίπρας, δεν έκανε αναφορά στον 13ο μισθό, στο πρόγραμμα που πρόκειται και αυτός να ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Ήδη όμως γνωρίζουμε, έχει κάνει ήδη μια επίσημη ανακοίνωση. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ανεβαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχει ήδη ανέβει, έχει συναντηθεί με τους παραγωγικούς φορείς και θα έχει και εκείνος τη δική του θέση στη ΔΕΘ. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που αναφέρεται στην επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει κριτήριο για σας τους συνταξιούχους να στραφείτε προς το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη, προς το ΠΑΣΟΚ?
1: Κοιτάξτε, κυρία Πανάγου, έχουμε μια εμπειρία εμείς, εμπειρία ζωής οι συνταξιούχοι, που δεν τα συμπεράσματα που βγάζουμε είναι σε μια βάση σταθερή για τις θέσεις των κομμάτων, για τις διακηρύξεις τους και για τις πολιτικές που ακολουθούν. Πάρα πολλές φορές έχουμε ακούσει διακηρύξεις, ακούμε διάφορες υποσχέσεις κτλ. Αλλά εμείς βλέπουμε τώρα πάρα πολλά χρόνια, 15 χρόνια, να αλλάζουν κυβερνήσεις και ο ένας να παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον, να υπόσχονται πράγματα και στη συνέχεια να μην τα εφαρμόζουν. Γιατί δεν τα εφαρμόζουν όμως? Γιατί οι πολιτικές που ακολουθούν, και το κρύβουν αυτό με επιμέλεια, είναι πολιτικές που απορρέουν από τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει απέναντι στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφερόντα και στο Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθαρό αυτό, ότι από αυτούς δεν ξεφεύγει κανείς από εκεί, από το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό τι λέει? Να, λέει καθαρά ότι πρέπει οι πολιτικές αυτές να συνεχιστούν και για εσάς τους νεότερους να ενταθούν, και ιδιαίτερα στο πρόγραμμα της πολεμικής οικονομίας τώρα να έχουμε ακόμα χειρότερες προϋποθέσεις για εσάς που εργάζεστε, αύξηση των ορίων ηλικίας και πάρα πολλά άλλα ζητήματα.
0: Είστε δύσπιστοι λοιπόν, δηλαδή θεωρείτε
1: πάρα
0: ότι...
1: πάρα πολύ δύσπιστοι και πάρα πολύ δικαιωμένοι από τη δυσπιστία μας. Όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Πανάγου, πάρα πολύ δικαιωμένοι από τη δυσπιστία μας. Λοιπόν, όλα αυτά εμείς τα έχουμε πληρώσει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η 13η και η 14η σύνταξη δεν χαρίστηκαν. Είναι πληρωμένες από εμάς. Άκουσα προχθές τον κύριο Σκέρτζο σε μια εκπομπή που να λέει να δώσουμε το δώρο, λέει, στους συνταξιούχους. Η 13η σύνταξη δηλαδή είναι 2,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Και 2,5 είναι η 14η σύνταξη. Τι είπε ο άνθρωπος? Είπε ότι μας κλέβουν εδώ και πολλά χρόνια 2,5 δισεκατομμύρια που τα πληρώσαμε εμείς. Ποιος το πλήρωσε το δώρο? Ο κύριος Κέρζιος, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Τσίπρας, οι άλλοι που θέλουν να κυβερνήσουν? Εμείς το πληρώσαμε και πληρώνετε κι εσείς για το δώρο σήμερα, και δώρο δεν θα πάρετε στις συντάξεις σας. Γιατί οι συντάξεις είναι 12 και δεν είναι 14. Ας αφήσουν λοιπόν όλα αυτά τα κόλπα και όλες αυτές τις ψεύτικες διακηρύξεις και να πούν την αλήθεια. Εάν δεν συγκρουστούν, κοιτάξτε, κόμματα που δεν συγκρούνται με τα μεγάλα συμφέροντα, με τους επιχειρηματικούς ομίλους, με το Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προαπαιτούμενα που βάζει, λένε ψέματα. Δεν λένε αλήθειες στο λαό. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε...
2: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο, με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Σταρ 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΔ Αιτωλοακαρνανίας. Στο εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της αγριμιώτρησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του Κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Ταξιούχος ανέβηκαν από όλη την Ελλάδα 120 πούλμαν μετρημένα. Άσε πως ανέβηκαν με γιόταχη, άσε πως ήθελαν να έρθουν, άσε πόσα μηνύματα πήραμε, ξέρετε, που δεν μπορούσαν για αντικειμενικούς λόγους να έρθουν. Και πραγματικά οι συνταξιούχοι απαιτούν λύσεις πια. Θα κάνουμε κινητοποιήσεις και μπροστά μας έχουμε μεγάλη, αν θέλετε, επιτυχιακή μας αγωνιστική ημερομηνία την 1η του Οκτώβρη, που είναι η μέρα των συνταξιούχων. Είναι η μέρα εκείνη δηλαδή που εμείς εκείνες τις ημέρες θα κινητοποιηθούμε και θα κινητοποιηθούμε πανελλαδικά, θα κινητοποιηθούμε σε όλη την Ελλάδα με συλλαλητήρια και θα πετήσουμε πραγματικές λύσεις για όποιον και αν είναι στην κυβέρνηση, για όποιον και αν θέλει να έρθει στην κυβέρνηση, για όποιους φιλοδοξούν να κυβερνήσουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν εμείς δεν θα το αφήσουμε ούτε για μια στιγμή, μέχρι πραγματικά να σας πω κάτι. Σας το λέω, συναντηθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα το 2019, λίγο πριν από τις εκλογές, και είπε τότε, λέει, αν δώσω 300 ευρώ θα βγείτε εσείς και θα πείτε ότι είναι προεκλογική παροχή, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Του λέω, ναι, πρόεδρε, θα είναι προεκλογική παροχή. Βγες όμως την προεκλογική περίοδο και πες ότι θα δώσω το δώρο και εμείς θα πούμε ότι είναι θετικό αυτό που κάνατε. Τσιμουδιά. Τσιμουδιά σε αυτό.
0: Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουμπούρη, για την επικοινωνία. Θα τα ξαναπούμε βεβαίως. Πάντα υπάρχει λόγος να μιλούν οι συνταξιούχοι, άνθρωποι που δήλεψαν μια ολόκληρη ζωή. Να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Την καλημέρα μας στο φίλο τον Νικόλα, ο οποίος μας στέλνει το μήνυμά του. Με ψάχνατε, λέει. Τρέχουμε τώρα, μας έχει στείλει μάλιστα και μια φωτογραφία. Είναι στην Αττική Οδό. Καλή διαδρομή, φίλε Νίκο, για τη δουλειά, στον δρόμο προς τη δουλειά. Η κίνηση αυτή την ώρα έχει αρχίσει και αυξάνεται, δηλαδή εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Υπάρχει αυξημένη κίνηση. Παρόμοια εικόνα και στην Αθηνών Λαμία, στο ρεύμα εξόδου από τα Σεπόλια έως και τον Κόκκινο Μήλο. Κατά διαστήματα υπάρχει έτσι, υπάρχουν δυσκολίες. Στο κέντρο της Αθήνας είναι η καλύτερη εικόνα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως αρκετές δυσκολίες έχουν όσοι βρίσκεστε και κινείστε γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είχαμε και τη φωτιά, έτσι, όπως σας έλεγα νωρίτερα, στο κατάστημα με τα υφάσματα, εκεί στο Πειραιά. Μια φωτιά η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς το κατάστημα αυτό. Φυσικά, ευτυχώς, η φωτιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενα κτίρια και δεν είχαμε άλλα προβλήματα.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Από χθες στα δημοσιογραφικά γραφεία έφτασε η καταγγελία των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Νίκαιας. Οι εργαζόμενοι λοιπόν κάνουν λόγο για ποντίκια, κάνουν λόγο για πλημμύρες και για κατοτεχνίες στο κτίριο. Πολύ σοβαρές καταγγελίες, ζητούν την παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας. Λένε ότι εμφανίστηκαν μάλιστα ποντίκια σε βοηθητικούς χώρους κοντά στη μονάδα νεογνών. Υπάρχουν πολλά θέματα στις εγκαταστάσεις, στις συνθήκες λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτό τονίζουν οι εργαζόμενοι, που καταγγέλνουν ότι υπάρχουν ακόμη προβλήματα και με τα ασανσέρ. Υπάρχουν προβλήματα σε ελλείψεις προσωπικού, αλλά το κτηριακό είναι ένα πολύ πολύ μεγάλο θέμα.

0: Πραγματικά πολύ σοβαρές καταγγελίες και για το κτίριο του νοσοκομείου, αλλά και για τις ελλείψεις και σε υλικοτεχνική υποδομή, αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Πάμε να ακούσουμε μαρτυρίες γύρω από το θέμα αυτό.
1: Είχε επισημανθεί εδώ και 10 μέρες ότι υπήρχαν ίχνη παρουσία σποτικιών, όχι μέσα στην κυρίως πτέρυγα, ευτυχώς, στους βοηθητικούς χώρους της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νόγνων. Είχαν οι υπεύθυνοι που έπρεπε να ασχοληθούν, δηλαδή η επόπτρια δημόσιας υγείας και η λοιμοξιολόγος του νοσοκομείου. Πήραν όλα τα αναγκαία μέτρα και εδέησε με τις πιέσεις τους να τα αποκριθεί η διοίκηση.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, θα φιλοξενηθεί εδώ στην εκπομπή απέναντι μικρόφωνα και στον Σωτήρη Ξενάκη και τον Βασίλη Σκουρή. Και για το θέμα αυτό έχουν προκύψει πολλά θέματα. Πάντα προκύπτουν θέματα στο χώρο της υγείας. Και είναι θέματα τα οποία αφορούν και τους ίδιους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία. Αλλά φυσικά και όλους εμάς που πηγαίνουμε ως ασθενείς σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.

0: Πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα, καθώς συγκεντρωνόμαστε όλοι σιγά σιγά στην Αθήνα και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές που τελείωσαν για κάποιους ή για κάποιους δεν έγιναν και ποτέ. Προβλήματα στην καθημερινότητα. Σας λέγαμε χθες για το νερό που έτρεχε εδώ στην Καλλιθέα, στην οδό Απθίδων. Είχε σπάσει ένας αγωγός και έτρεγε όλη νύχτα. Παρόμοια περίπτωση τώρα και στα Πατήσια, και εκεί βλάβη της ΕΙΔΑΠ, ένας αγωγός. Όλη την ημέρα έτρεχε, είχε σπάσει ο αγωγός, όλη την ημέρα έτρεχε το νερό στο δρόμο, στους δρόμους, έτσι, και μόλις έφτασε η καταγγελία στους δημοσιογράφους, τότε αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιοι για να φτιάξουν τη βλάβη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Αλφα.
1: Υπάρχει σπατάλη, υπάρχει αδιαφορία προς το νερό. Άμα λένε ότι έχουμε και λειψιδρία, τι άλλο να πει κανείς δηλαδή για την αδιαφορία.
2: Έχει σπάσει σωλήνα 13 μέρες. Εγώ μπορώ να περάσω. Ο ανάπηρος πώς θα περάσει, πείτε μου. Ούτε αυτό τους έχει να έρθουν να το κλείσουν, να το φτιάξουν.
3: Από τα νερά και αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. Κάτι πρέπει ή να πηδήξει κάποιος από πάνω ή να γίνει μουσχέμα.
2: Έχω ενημερώσει την ΕΙΔΑΠ πριν από 13 μέρες ακριβώς. Έχουμε πάρει 5-6 τηλέφωνα, όχι μόνο εγώ. Εγώ έχω πάρει 3 φορές. Η γειτονιά πρέπει να έχει πάρει πάνω από 20 φορές. Μου έχουν πει ότι έχουν ενημερώσει τα συνεργεία τους.
4: Το νερό που βλέπω είναι καθαρό και τρέχει τόσο πολύ που φτάνει και μέχρι την Πατησίων.
5: Για να δεπίζουνε, τα έχουν μετά από χρόνια, από ένα χρόνο.
6: Πέρυσι είχα το ίδιο πρόβλημα, μου είπατε.
5: Ναι, στο ίδιο σημείο είχε πέσει πέλη. Και δεν πέσανε κάποιοι άνθρωποι εκεί και πέρυσι από 3 εβδομάδες ήθελαν να το φτιάξουν.
7: Το τελευταίο δίμηνο περίπου έχουμε κάνει και τηλεφωνικές αναφορές και αναφορές μέσω mail. Έχει τρυπήσει και από εδώ και δεν έχουμε καμία ανταπόκριση ούτε από εδώ ούτε από τα απέναντι.
8: Έχουμε διαρροή, έχουμε λειψιδρία, 10 μέρες διαρροή, ζήτω.

0: Το ερχόμενο Σάββατο είναι η μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια μιας σπουδαίας καριέρας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, μια από τις μεγαλύτερες μουσικές βραδιές που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, και ο Αντώνης Ρέμος χθες έδωσε συνέντευξη τύπου. Είπε, μίλησε για όλη αυτή την ιδέα, πώς γεννήθηκε η ιδέα, είπε ότι ο ίδιος είναι Μακεδόνας, είναι μεγάλη του τιμή, και φυσικά αναφέρθηκε στο θέμα με την εξέδρα που έχει στηθεί εκεί στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Η εξέδρα που έχει στηθεί εκεί στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου, και όπως λέει ο ίδιος στη συνέντευξη τύπου που θα ακούσετε ένα απόσπασμα, κάποιοι βιάστηκαν, λέει, να κρίνουν χωρίς να δουν το αποτέλεσμα. Το Σάββατο θα υπολαύσουμε ένα υπερθέαμα. Είπε ότι ο ίδιος προφανώς δεν είχε κάποια πρόθεση να δημιουργηθεί τέτοιο θέμα, ούτε και περίμενε ότι θα δημιουργούνταν ένα τέτοιο θέμα, αλλά η παραλία της Θεσσαλονίκης ενδείκνεται για να μπορεί να φιλοξενήσει πάρα πολύ κόσμο, δεδομένου του γεγονότος ότι η συγκεκριμένη συναυλία είναι με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Αντώνης Ρέμος στη συνέντευξη τύπου.
1: Να δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα στην πόλη και να σταματήσει να κινείται η πόλη. Λέω ότι η επόμενη μας επιλογή είναι να πάμε σε ένα μέρος που γίνονται ως επιτοπλίστων τα περισσότερα μουσικά γεγονότα στην πόλη. Έχουν γίνει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχουν γίνει πάρα πολλές συναυλίες. Πού είναι αυτό? Είναι στην παραλία. Πού είναι αυτό? Μπροστά στο αγαπημένο μας το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τελικά εννοείται ότι είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και συμμετέχει ο Αντώνης Ρέμος σε αυτή τη συναυλία από ό,τι φάνηκε. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε η ιδέα το να κάνουμε αυτήν την υπέροχη γιορτή ανοιχτή για τον κόσμο, δωρεάν για τον κόσμο. Καλέσαμε όλους τους φίλους μας να έρθουν να γιορτάσουν χωρίς καμία επιβάρηση. Μάλιστα έχουν βγει και κάποια πολύ ωραία βιντεάκια στα social media και κάποιες ωραίες εκδρομές που γίνονται, που συνδυάζουν μαζί με τη συναυλία και άλλες δραστηριότητες. Να πούμε, μαζί με το Ρέμο πάμε και στον Άγιο Παΐσιο να ανάψουμε το κερί, μαζί με το Ρέμο να έρθουμε να δούμε και τον αγώνα του Άρης Πάο, και τέτοια ωραία πράγματα που έχουν φτιάξει, που θεωρώ ότι είναι στα όρια του χαριτωμένου. Δεν μπορούμε να τα πάρουμε ότι είναι να τα πάρουμε σοβαρά. Τέλος πάντων, έδειξε ο κόσμος ότι έχει κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε, για να καταλήξω, ότι ο ιδανικός χώρος για να κάνουμε αυτήν και να μπορέσουμε να χωρέσουμε όλοι και να απολαύσουμε όλοι μαζί αυτή την παραγωγή είναι η παραλία της Θεσσαλονίκης μας, και είναι ο χώρος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα δημιουργούσαν μια τέτοια κατάσταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό, γιατί το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα είναι να δημιουργήσω ένα κλίμα, να δημιουργήσω ένα κλίμα διχόνοιας, ένα κλίμα αντιπαράθεσης, χωρίς κανέναν, μα κανέναν απολύτω χώρο, λόγο και λόγο. Κλείνοντας με τις χορηγίες, ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τους χορηγούς επικοινωνίας, την Extep Media και τον κύριο Γιάννη Κουρτάκη, που είναι και ο πρώτος που δημιούργησε αυτό, γιατί και στην ίδια ο Γιάννης Κουρτάκης ήταν αυτός που με παρότρινε να κάνουμε και την πρώτη εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη με το άναμα του Δέντρου, και βέβαια την Alter Ego και όλο τον όμιλο του Alter Ego, και ειδικά προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη, που στέκεται δίπλα σαν μεγάλος χορηγός σε αυτή την περίπτωση, σαν μεγάλος υποστηρικτής, να το πω υποστηρικτής, αλλά και σαν ένας πραγματικός φίλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, ξέρει αυτός, γιατί δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, γιατί έχει δώσει πραγματικά τη μεγαλύτερη βοήθεια που μπορούσα να έχω σε όλα τα επίπεδα.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Αντώνη Ρέμο λοιπόν, να πάρουμε μια γεύση από όσα πρόκειται να ακούσουμε στη Θεσσαλονίκη το ερχόμενο Σάββατο. Όσοι βρίσκεστε εκεί θα είστε απολύτως τυχεροί. Πάρα πολλοί κόσμος, δωρεάν η είσοδος εκεί στην παραλία της πόλης. Έδωσε τις απαντήσεις του ο ίδιος ο Αντώνης Ρέμος σε σχέση με το θέμα που έχει ανακύψει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Αντώνη Ρέμο και αμέσως μετά διαφημίσεις.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal, στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
2: Ναι, κάποια προτίμηση.
3: Τι να φτύρα μωρέ, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσουγκρίζουνε όλη παρέα με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
9: Παραπολιτικά 90,1.
10: Γλυκό χαράζει, μια όμορφη τεταρτούλα για όλους εσάς που βρίσκεστε στο δρόμο. Έχετε ξυπνήσει από νωρίτερα. Για εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βαρδιά, να προσέχετε στο δρόμο και η μεν και η δε. Έχει αρχίσει η κυκλοφορία για τα καλά. Να σας πω ότι στη Βρετανία εχθές τα βράδυ ακυρώθηκαν περισσότερες από 1000 πτήσεις. Μιλάμε για τεράστια ταλαιπωρία. Στα αεροδρόμια όλης της χώρας υπήρχε ένα πρόβλημα στην αέρια κυκλοφορία. Αυτό δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα και στις αναχωρήσεις και στις αφήξεις σε όλα τα αεροδρόμια, και στο Heathrow και στο Gatwick και στο Manchester και φυσικά και στη Σκωτία και στο Εδιμβούργο. Επίσης υπήρχαν πολλές ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι και μια περίοδος πολύ μεγάλης μετακίνησης, διότι οι Βρετανοί επιστρέφουν μετά τις διακοπές, αλλά υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με την κυκλοφορία από έναν συγκεκριμένο πάροχο ελέγχου. Αυτό δημιούργησε τόσο μεγάλο χάος, έτσι, και στα αεροδρόμια, με επιβάτες να κάθονται για ώρες, να περιμένουν αν θα πραγματοποιηθεί τελικά η πτήση τους, αλλά και κάποιες από αυτές, και πολλές μάλιστα, χίλιες στον αριθμό, ακυρώθηκαν. Στο μεταξύ, χθες στην Αλβανία είχαμε συγκρούσεις έξω από τη Βουλή. Υπήρχε μια μεγάλη διαδήλωση κατά του τουριστικού σχεδίου της οικογένειας Τραμπ. Ξέσπασαν μεγάλες ταραχές ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές. Είχαν συγκεντρωθεί στα Τύρανα, για να διαμαρτυρηθούν για ένα τουριστικό σχέδιο της οικογένειας, το οποίο είναι γνωστό το τελευταίο διάστημα, και πολλές εκατοντάδες διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κοινοβούλιο. Προσπάθησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλειό, τη στιγμή μάλιστα που αποχωρούσαν από το κτίριο βουλευτές, όπως αναφέρουν τα ξένα δημοσιογραφικά πρακτορία. Υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση, συνελήφθησαν πάρα πολλοί διαδηλωτές, 20 στον αριθμό λένε τα πρακτορία, και ορισμένοι μάλιστα εκτόξευαν αυγά, ντομάτες, μπουκάλια στα αυτοκίνητα των βουλευτών που περνούσαν βγαίνοντας από το κοινοβούλιο. Η αστυνομία δεν έχει πει ακριβώς πόσες είναι οι προσαγωγές. Οι διαδηλωτές που κατευθύνθηκαν μετά στο αστυνομικό τμήμα για να ζητήσουν την απελευθέρωση των πολιτών κάνουν λόγο για 20 συλλήψεις. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Νόβα σε περιμένει στις ημέρες καριέρας 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στο Hall 1 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γνώρισε από κοντά την ομάδα της Νόβα, ανακαλύπτοντας τις μοναδικές επαγγελματικές ευκαιρίες που σου προσφέρει. Πάρε μέρος στον μεγάλο διαγωνισμό της για να κερδίσεις μια ολοκληρωμένη Νόβα More εμπειρία με σταθερή κινητή και τηλεόραση εντελώς δωρεάν για 2 χρόνια και ένα Samsung Galaxy Z Flip 8. Και όλα αυτά απολαμβάνοντας μοναδικά ροφήματα από την Coffee Lab. Μην το χάσετε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Την αγάπη μου στην Βιργινία, η οποία κατευθύνεται προς τη δουλειά της, προς το κέντρο της Αθήνας. Στο φίλο του Βαγγέλη που στέλνει το μήνυμά του και λέει πώς θα δώσουν τα χρήματα στους συνταξιούχους αφού δεν υπάρχουν. Θέλω να πω ότι τα έχουν τοποθετήσει αλλού, λέει. Τι να πεις με αυτά που ακούμε, με αυτά που συμβαίνουν, ιδιαίτερα για τους συνταξιούχους. Ενώ ο Βασίλης λέει, αναφέρεται στον κύριο Κουμπούρη και λέει ότι το ΚΚΕ να συγκυβερνήσει σε κυβέρνηση Εθνικής Σωτηρίας και να πετύσει το 13ο μισθό και όλα όσα υπόθηκαν. Εάν δεν τα κάνουν αυτά, να ρίξει την κυβέρνηση, λέει, το 8% του ΚΚΕ, αν έχει δύναμη, αναφέρεται ο Βασίλης. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, όπως καταλαβαίνεις όμως, έτσι τα χρόνια αυτά που έχουν δουλέψει οι συνταξιούχοι, όλοι οι συνταξιούχοι, έτσι, όχι μόνο οι συνδικαλιστές εννοώ, όλοι οι συνταξιούχοι, είναι χρήματα που έχουν δουλέψει, έχουν εμοχθήσει και ο 13ος και 14ος μισθός ήταν, έτσι, η απέτηση πολλών ετών για την επαναφορά. Και ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι τα χρήματα που παίρνουν η μέση σύνταξη δεν επαρκεί για να ζήσεις.
11: Από τα χέρια μου γλιστράνε σαν νερό πολλές απώλειες πληγές.
10: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να παραδώσω σκυτάλη στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
11: Αλλού είναι απειλές.
10: Τα φιλιά μου στον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο και τον Ηλία Σελιμά.
11: Δεν είμαι έρωτας.
10: Στη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Στον Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για αυτά τα όμορφα τραγούδια που ακούτε. Και στην Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν δημοσιογραφικά την πρωινή αφετηρία. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Τα λέμε στις 12. Στη νέα ώρα, θυμίζω για το μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και οι εξελίξεις εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: πιο δυνατή είναι η λογική.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύπας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύπας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον της Αμερικανικής στρατιωτικής βάσης Αλ-Αζράκ στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων από τον στρατό των ΗΠΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχέτησαν τους 18 από τους 20 πυράβλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Παράλληλα, η Συριακή Εράμινα αναχέτησε πυράβλους που εντοπίστηκαν στον εναέριο χώρο κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Συρίας. Για κάθε επίθεση αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 99,39 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 94,51 δολάρια το αμερικανικό αργό. Στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το Σάββατο ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό που στέλνει χειρό μήνυμα στην Άγκυρα. Η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει ότι δεν συζητά θέματα που

ανοίγει συζήτηση για πιθανή συνεργασία της Ελλάς με τη Νέα Δημοκρατία. Στο μικροσκόπιο της νέας ψηφιακής πλατφόρμας Συνέπη, οι οφειλές των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του δημοσίου σε επιχειρήσεις, προμηθευτές, φορολογούμενους και συνταξιούχους, η νέα πλατφόρμα θα παρέχει αναλυτική ενημέρωση για τα τιμολόγια που έχουν εξοφληθεί αλλά και για εκείνα που καθυστερούν. Παράλληλα, θα μπαίνουν σε μαύρη λίστα οι οργανισμοί του δημοσίου που καθυστερούν συστηματικά τις πληρωμές. Οι συντάξεις έχουν καταντήσει προνοιακά επιδόματα εδώ και 15 χρόνια. Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, υπόσχονται και δεν εφαρμόζουν, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ίκα Δήμος Κουμπούρης, ο οποίος προανήγγειλε κινητοποίησεις αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου. Σε ό,τι αφορά το επίδομα των 400 ευρώ, απάντησε πως στην ουσία είναι 1 ευρώ την ημέρα και δεν καλύπτει καμία ανάγκη. Όλος καιρός καταστράφηκε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά από φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο ένα εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Προφυλακιστέ οι γονείς του βρέφους που βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Παράλληλα, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε για δεύτερη φορά και ο 26χρονος Αφγανός, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία των γενετήσεων πράξεων με την ανήλικη 15χρονη κόρη του ζευγαριού. Άφατος παραμένει ο 26χρονος Ρωμά κρατούμενος, ο οποίος απέδρασε χθες από το εφετείο Αθηνών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ιερουσαλήμ ως αντίπεινα για τις κυρώσεις της Βρετανίας και άλλων δυτικών χωρών κατά Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στα αθλητικά, η ΑΕΚ νίκησε με 1-0 την Αυστριακή ΛΑΣΚ για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-2 του Βόλου σε αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

Πολύ καλημέρα σας, παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Είναι φανερό, ο μήνας έχει 9, είναι 9-9 του παιδιά, όχι 9-9 του 2026. Ιωακήμ και Άννης, οι Άγιοι και οι Δίκαιοι Θεοπάτορες, οι γονείς της Θεοτόκου Μαρίας και παππούδες του Ιησού Χριστού. Σύμφωνα με την Ιερή Παράδοση, απέκτησαν την Παναγία σε μεγάλη ηλικία κατόπιν θερμής προσευχής και η μνήμη τους εορτάζεται από την Εκκλησία.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή, χθες γιορτάζαμε Δέσποινες, Παναγιώτες, Μάριους και τα λοιπά του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζουμε Άνες του Σεπτέμβρη και όχι του Δεκέμβρη. Στο Σεπτέμβρη λοιπόν της 9 που έχει σαν να τη γιορτήσου, πώς λέγεται το τραγούδι, στο Δεκέμβρη της 9, έτσι, στο Σεπτέμβρη της 9. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε ο μήνας να έχει 9 όπως το εννοούσαν παλιά, δηλαδή ξενιασιά και λεφτά στην τσέπη, διότι 9 πληρωνόντουσαν παλιά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Έτσι βγήκε το και ο μήνας έχει 9. Πλούσια η ατζέντα, πολλά τα θέματα, πολλά τα ζητήματα, ανοιχτά όλα και γεωπολιτικά και πολιτικά και οικονομικά και η τσέπη μας και η ακρίβεια και η αντιμετώπιση της και τα μέτρα και οι κόντρες μεταξύ των πολιτικών και των κομμάτων και ο φόβος μήπως όσο πηγαίνουμε σε εκλογές επικρατήσει το πνεύμα του Τσοβόλα εδώ στα όλα, βλέπω που το γράφει και ο Θανάσης Φουσκίδης στην απογευματινή σήμερα, μην ξεφύγει το πράγμα, διότι μόλις σαν κράτος δηλαδή βάζουμε κανένα φράγκο στην τσέπη αρχίζουμε και απλωνόμαστε, και καλά να απλωνόμαστε και να αποδίδει ή να απλωνόμαστε και να πηγαίνει σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, μην απλωνόμαστε και πέφτει πάλι στη μαύρη τρύπα που δεν βγαίνει πουθενά, σε αυτό το βαρέλι δίχως πάτο που ανακαλύψαμε ξαφνικά εκεί στα τέλη του 2008-2009, ότι το βαρέλι δεν είχε πάτο, και μετά ήρθαν οι δανειστές και άσε μην πω. Ο καιρός... δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Έθριος με τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα που λένε. Είχε και μια δροσιά, μπορώ να πω, το βράδυ όταν ερχόμουν με τη μηχανή. Δηλαδή ξεκίνησαν οι δροσιές. Θα ξανάρθει ζέστη τις επόμενες ημέρες. Αλλά προς ώρας η θερμοκρασία θα είναι κανονική για την εποχή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου κάπου εκεί. Αυτήν την ώρα οι μετεωρολογικοί σταθμοί γράφουν ότι την χαμηλότερη θερμοκρασία την έχει το Μέτσοβο με 16, τα Νόγια και το Νεστόριο, το Καρπενήσι με 17 και η Ορεινή Φωκίδα με 17, και την υψηλότερη το Καστελόριζο με 28, η Κεφαλονιά με 27, η Ζάκυνθος 27, η Λιατρά 27, Γήθιο 27. Ο ήλιος έχει ανατείλει εδώ και περίπου 9 λεπτά στις 7 και 2, θα δύσει στις 7 και 42, χάνουμε σταθερά χρόνο και ώρα που έχει περισσότερο φως, έρχεται σιγά σιγά αυτό που το σκοτάδι θα είναι περισσότερο από το φως, τουλάχιστον σε επίπεδο καθημερινότητας, σε επίπεδο ήλιου και φεγγαριού.

Και μπαλίτσα είχε χθες. Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα στο Champions League με το δεξί, με χρυσό σκόρερ τον Ρασβάν Μαρίν. Η Ένωση πήρε το τρίποντο απέναντι στην Αυστριακή ΛΑΣΚ, η οποία πηγαίνει και καλά στο Αυστριακό πρωτάθλημα. Επιτυχία. Γκολάρα. Ένα με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Ο Μαρίν στο 21 έβαλε μπροστά στο σκόρ την ΑΕΚ και το υπόλοιπο παιχνίδι κύλησε. Έτσι ώστε η ΑΕΚ έγραψε τους πρώτους πόντους στο Champions League μετά από πολλά χρόνια που είχε να κουνήσει εντόνι και το κούνησε με τον καλύτερο τρόπο. Ολυμπιακός Βόλος 3-2, με τον Βόλο να το φέρνει το ματσάκι στο 3-2 προς το τέλος, και όχι ότι φαινόταν ότι μπορεί να αλλάξει το ρουν του παιχνιδιού, αλλά η αλήθεια είναι ότι λες να γίνει αυτό, γιατί έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια και το τελευταίο διάστημα, όλα μπορεί να τα περιμένεις. Πολλοί καινούργιοι παίχτες, στην αρχή λίγο άναρχο το παιχνίδι, μετά λίγο καλύτερο, μοιάζει σαν να μπορεί να παίξει αλλά και να μην υπάρχουν αυτοματισμοί. Τέλος πάντων, τα γνωστά προβλήματα που έχει ο Ολυμπιακός όλα αυτά τα χρόνια, και ανησυχία για τον Καρέτσα, ο οποίος έφυγε με φορείο από το χθεσινό παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Σαν να κατέρευσε μέσα στο γήπεδο. Μακάρι το παιδί να μην είναι τίποτα σοβαρό, γιατί μετά τον Τέλεια μας ήρθε και αυτό με τον Καρέτσα και έπεσε λίγο βαρύ, ρε παιδί μου. Τι γίνεται με τα παιδιά που βγαίνουν στο εξωτερικό? Ένα τη μέρα που καίει η φωτιά στην Κόνιτσα κανονικά και προκαλεί ζημιά που οι ειδικοί λένε ότι χρειάζεται τουλάχιστον 100 χρόνια για να ξαναγεννηθεί το δάσος από έλατα, αλλά εντάξει μωρέ, είναι και μακριά από την Αθήνα, είναι και πάνω στο βουνό, και ποιος το βλέπει και ποιος το νοιάζει. Είναι σαν αυτό εκεί με την δαδιά που έκαιγε επίσης τόσες μέρες και κάποιοι έσπευσαν να μας πούνε ότι του κάνει και καλό του δάσους, γιατί θα αναγεννηθεί. Κατάλαβες, είναι που έχουμε και πολλά, οπότε να κάψουμε και μερικά για να αναγεννηθούν. Έχει ενδιαφέρον από όποια πλευρά και αν το δεις, αυτή η κινητικότητα, να το πω ευγενικά, που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, και οι δύο πλευρές προσπαθούν να συνομιλήσουν αλλά χωρίς να δείξουν ο ένας τον άλλον, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα ο ένας για τον άλλον, αλλά χωρίς να πει ότι ο ένας μιλάει για τον άλλο. Αφορμή ήταν χθες η τριμερής στο El Alamein μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, σε μια εποχή που η συμφωνία της Μέκα, όπου εκεί η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν έκαναν μια τριμερή συμφωνία αλληλοστήριξης και αμυντικής και όλων των υπολείπων, και καλοβλέπουν και την Αίγυπτο να μπει σε αυτή την συμφωνία, η συνάντηση των τριών, Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, δείχνει ότι η Αίγυπτος δεν είναι αυτή τη στιγμή σε φάση άμεσης προσχώρησης αυτήν και την συμφωνία. Είναι σημαντικό για τα χωρικά ύδατα, είναι σημαντικό για την ισορροπία στην περιοχή, είναι σημαντικό για το γεγονός ότι ξαναζούμε μια εποχή με μάλλον ταραγμένα νερά με την Τουρκία, όπου ο γείτονας, όπου βρει ευκαιρία, πετάει και από μια σπόντα, ευγενικά και πάλι το λέω, για την σχέση Ελλάδας-Τουρκίας. Ο Πρωθυπουργός, όπου θα πάει στο Καστελόριζο, στο ακριτικό νησί, το Σάββατο, μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς, με το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις Ερντογάν, όπου, ξαναλέω, νομίζω ότι περνάμε στην περίοδο της έντασης. Μακάρι να είναι ελεκτική, να μην υπάρξουν άλλου είδους ζητήματα. Έπεσαν και υπογραφές για δύο ακόμα φρεγάτες, ιταλικές φρεγάτες αυτή τη φορά, Μπεργαμίνη. Θα είναι ο πυρήνας ισχύος του ελληνικού στόλου, είπε ο Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια των υπογραφών. Ψωνίζουμε διαρκώς, και πλοία και αεροπλάνα και
άλλου είδους πολεμικά συστήματα σε μια εποχή που προφανώς και τα πράγματα δεν είναι ήρεμα, όχι ότι είναι γεμάτα στις τσέπες μας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο έντασης. Το ζήτημα είναι αν γίνεται καλά ο λογαριασμός, δηλαδή αν παίρνουμε όσα πρέπει, αν μοιράζουμε τα χρήματα όπως πρέπει. Υπάρχει αυτή η συζήτηση για την ασπίδα του Αχιλλέα. Αν ο πηγαίος κώδικας θα είναι σε ελληνικά χέρια ή σε χέρια Ισραηλινών. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αν οι Ισραηλινοί θα μπορούν να ελέγχουν το σύστημα. Μετά από δηλώσεις που είχαν γίνει στον κυριακάτικο τύπο και άφηναν να εννοηθούν οι Ισραηλινοί ότι αυτοί θα έχουν τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας. Ήρθαν διευκρινιστικές δηλώσεις ο διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας και Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας, ο Μωσέ Πατέλ, ήταν αυτός που άνοιξε το γύρο των δηλώσεων. Η Συμφωνία Ελλάδας και Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα περιλαμβάνει την τεχνολογική υποστήριξη που θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να αναπτύξουν το λογισμικό του συστήματος κεντρικού ελέγχου της διοίκησης, ώστε ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί μαζί με όποιες τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν να παραμείνει υπό τον κλειστό ελληνικό έλεγχο, να είναι προσαρμοσμένο στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Με λίγα λόγια, το σύστημα θα είναι υπό ελληνικό έλεγχο. Okay, αυτό θα φανεί και στην πράξη. Είναι η γραπτή δήλωση που εξέδωσε χθες ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Ποιος εμείς κάνουμε business με το Ισραήλ, αγοράζουμε συστήματα, κάνουμε συμφωνίες και είμαστε στην καλύτερη μας φάση. 12 χώρες βρίσκονται σε μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, κάνουν μπλόκο στα Ισραηλινά προϊόντα, Βρετανία, Γαλλία, Καναδάς και ακόμα 9 χώρες, όπου προχώρησαν σε κυρώσεις στο εμπόριο αγαθών από Ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, καταγγέλλοντας την επέκταση των επικισμών και την αυξανόμενη βία επίκων κατά της Παλαιστίνης. Υπάρχει ρήξη πλέον μεταξύ Ισραήλ και Βρετανίας, καθώς ο Γκίντεον Σαρ ανακοίνωσε το κλείσιμο του Βρετανικού Πραξενείου ως αντίπινα για τις κυρώσεις. Παράλληλα, το Ισραήλ αποκλείει τη Βρετανία από αποστολή για τη Γάζα και επιβάλλει απαγορεύσεις εισόδου σε Βρετανούς πολίτες, μεταξύ των οποίων και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, ο Τζέρεμι Κόρμπιν.

Αντίθετα, η Ουάσιγκτον ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία της Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας. Θα συνεχίσει να έχει κανονικά σχέσεις και να μην αλλάζει τίποτα στη σχέση του με το Ισραήλ. Συνολικά οι 12 χώρες είναι Καναδάς, Δανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Την ώρα που όλα αυτά τα συζητάμε και ο πλανήτης παραμένει σε μια ένταση, θα μπορούσε να πει κάποιος, για την γεωπολιτική ένταση που υπάρχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να παίζει με τα social. Τώρα το παίζει είναι και μάλλον ευγενικός όρος. Εμφανίζεται κάτι μεταξύ Star Trek και Ναζί, σε αυτά τα παιχνίδια που θέλει να στηρίξει με πολύ χαρά το ακροδεξιό AfD, σε μια εποχή που τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα και οι Ναζί μοιάζει να ξανασηκώνουν κεφάλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ, που είναι φίλος και με τους Ναζί και τους ακροδεξιούς και όλο αυτό, μην σας πω και ο ίδιος τι είναι, προσπαθεί να στηρίξει όλα τα ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρο τον κόσμο, μπας και καταφέρει να κάνει ένα ωραιότατο δίκτυο ακροδεξιών, Ναζί, φασίστες όλοι μαζί, να κυριεύσουν στην χώρα, χαρά σε Ευαγγέλια, στον κόσμο και στη χώρα, χαρά σε Ευαγγέλια. Χθες είχαμε ακόμα μία επιβεβαίωση από δημοσίευμα, αυτή τη φορά μάλιστα και Ισραηλινού εντύπου. Η Χάρετς αποκαλύπτει για τον Νετανιάχου ότι γνώριζε 10 ημέρες πριν από την 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που επιτέθηκαν Παλαιστίνοι τρομοκράτες στο Ισραήλ, γνώριζε τον κίνδυνο. Ο πρόεδρος των Αραβικών Εμμυράτων είχε ενημερώσει, είχε πληροφορήσει τον Νετανιάχου ότι Χαμάς ετοιμάζει μεγάλης κλίμακας επίθεση από τη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποδέχθηκε με ηρεμία τις προειδοποιήσεις και δεν ενημέρωσε τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών και τη διοίκηση του στρατού. Και με αυτόν τον τρόπο, αν και ο ίδιος το διαψεύδει, το Ισραηλινό έντυπο λίγες μέρες, λίγο καιρό πριν από τις εκλογές, δείχνει αυτό που λένε πάρα πολλοί, ότι ο Νετανιάχου γνώριζε αλλά δεν έκανε τίποτα, γιατί η κλιμάκωση έντασης τον βόλευε πάρα πολύ. Τι άλλο συζητάμε πέρα από τα πολλά θέματα που έχει το διεθνές σκηνικό? Συζητάμε αυτή την έρευνα της PISA του 2025 για την ελληνική παιδεία στην πραγματικότητα, γιατί δεν είναι ότι τα παιδιά μας είναι λιγότερο έξυπνα από τα υπόλοιπα παιδιά, αλλά αυτό το αποτέλεσμα ότι είναι λίγο σε ελεύθερη πτώση, ένα στα δύο παιδιά 15 χρονών δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις και να κατανοήσει το κείμενο, είναι ένα ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα. Έρευνα που την κάνει ο ΩΣΑ, αυτή την έρευνα. Πέσαμε κατά 16 μονάδες στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδες στις φυσικές επιστήμες, 6 μονάδες στα μαθηματικά. Καλύτερες είναι οι επιδόσεις των κοριτσιών. Υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων. Σημειώθηκαν χαμηλές επιπτώσεις και χαμηλές επιδόσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Μάλλον είναι και η επίπτωση του COVID, του κλεισίματος των παιδιών και των μεγάλων εξαιτίας της πανδημίας, αλλά όπως και να έχει, είναι ανησυχητικό. Πρέπει να το δούμε σοβαρά, πρέπει να το δούμε ολιστικά, πρέπει να δούμε τι δεν πάει καλά με την παιδεία μας. Ας αφήσουμε αν τα βιβλία μιλούν για...
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο, με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Σταρ 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Ετωλοακαρνανίας. Στο Εδώλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του Κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρωτοβραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop CV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and Metasearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Στέλιος Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Καλές διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
5: Ρε καλή άκρη, ρε!
3: Με το μπουφάν στους ώμους.
6: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
3: Και τα πουκαμισάκια τα κοντομανικά.
4: Ήθελα κλειτουριαρέ, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι τρία.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
3: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Το υδρωμένο τισερτ.
3: Να παίζει το τρανζίτ.
9: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα.
11: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
12: Διαβάστε στην απογευματινή. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς και το βλέμμα στην Τουρκία. Μήνυμα από την Guilfoyle. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιτρέπουν να βρεθούν οι συμμαχοί τους σε επισφαλή θέση. Τι έδειξαν οι εξετάσεις PISA. Ένας στους δύο μετά το σχολείο δεν μπορεί να κάνει απλές πράξεις. Ο οδικός χάρτης για φτηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
15: ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
16: Παραπολιτικά 90,1.

Τα βρέ τη μαχαιρίτσα πάνε 7 χρόνια όταν το έλεγα στο ημερολόγιο. Πάνε 7 χρόνια από όταν έφυγε, όταν μα την έκανε ο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Αυτό ο σπάνιο άνθρωπο, η σπάνια περίπτωση για την ελληνική μουσική σκηνή, χωρί σπουδαία φωνή, χωρί τεράστια μουσική γνώση, χωρί ιδιαίτερο ταλέντο στο να παίζει κιθάρα, ήταν όμως από μόνος του ένας τραγουδοποιός που έγραψε ορισμένα τα ωραίτερα τραγούδια της νεότερης εποχής του ελληνικού τραγουδιού και τα τραγούδησε με τον μοναδικό και υπέροχο δικό του τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 7 και 40 γράφει το ρολόι. Ο κύριος Παναγιώτης Χαλαρής είναι απέναντί μου και φροντίζει τους ήχους και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χρόνο και χώρο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 περιμένει για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, τις ερωτήσεις σας, τις επισημάνσεις σας, τα προβλήματα που μπορεί να παρατηρείτε ή να βλέπετε εκεί έξω, τα προβλήματα που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή τις ιδέες σας για να τα συζητήσουμε όλοι μαζί. Χθεσινή ημέρα, αυτό που περιμέναμε ως επεξήγηση από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στο Βελίδιο ήταν να δούμε αυτό το σχέδιο για μείωση κατά 30% της τιμής χονδρικής. Πώς θα γίνει αυτό, αν μας ενδιαφέρει, αν μας αφορά μάλλον, πότε θα ξεκινήσουμε να δούμε όλα αυτά. Είναι ένα μακρόπνο σχέδιο, ένα σχέδιο που μάλλον σε γενικές γραμμές είναι εξαιρετικά θετικό, αλλά δεν απαντάει στις ανάγκες του σήμερα. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Γιώργο Στάμτση, το στέλεχος της αγοράς ενέργειας, που συζητούμε πάρα πολύ συχνά για το τι γίνεται στην ενέργεια, να δούμε λίγο τις χθεσινές ανακοινώσεις. Καλημέρα κύριε Στάμτση, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακρότες.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα σχέδιο ολιστικό, δηλαδή ένα σχέδιο που περιλαμβάνει πολλά στοιχεία, πολλά σημεία, 7 σημεία προτάσεις, 7 σημεία δράσεις που θα φέρουν μείωση στην αγορά ενέργειας. Δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορούν να γίνουν μέσα σε 3 χρόνια και αν μπορούν να αποδώσουν και μέσα σε 3 χρόνια ώστε να δούμε να μειώνεται κατά 30% το τιμολόγιο.
1: Αρκετά από αυτά είναι προγραμματισμένα να γίνουν πέραν ή να ολοκληρωθούν πέραν της τριετίας. Καταρχήν να διευκρινίσουμε ότι το σχέδιο αφορά τη μείωση κατά 30% των τιμών που θα πληρώνουν τα νοικοκυριά στη λιανική. Δεν αφορά τη χοντρική αγορά ενέργεια. Εδώ είχε δημιουργηστεί μια παρεξήγηση από ένα infographic που ανέβηκε στην σελίδα του Πρωθυπουργού μετά την ομιλία του που αναφέρονται στη χοντρική. Αλλά όλη η συνέντευξη τύπου χθες αναφερόταν στο πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί που πληρώνουν τα νοικοκυριά, η λιανική αγορά δηλαδή. Αυτό
0: ακριβώς
1: που διαφέρει τον κόσμο.
0: Και δεν υπήρξε καμία κουβέντα για το αν υπάρχουν στρεβλώσεις στην αγορά χονδρικής και αν πρέπει να γίνουν αλλαγές στην αγορά, αγορά χονδρικής.
1: Αυτό δεν θίχτηκε χθες. Ναι. Δεν ήταν μέρος του σχεδίου. Το σχέδιο εδώ αφορά το πώς θα μειωθούν οι λογαριασμοί ρεύματος που πληρώνουν τα νοικοκυριά συγκεκριμένα.
0: Ναι.
1: Και το ενδιαφέρον της χθεσινής μέρας ήταν ότι τέθηκε συγκεκριμένος ποσοτικός στόχος. Δηλαδή 30% και μάλιστα όχι γενικά 30% μπήκε και το σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Το σημείο αναφοράς το Υπουργείο θεώρησε ότι είναι οι τιμές του δεύτερου εξαμήνου του 2025, αυτές που είχαν δημοσιευτεί από την
0: Eurostat. Ναι.
1: Και λέει από εκεί το σημείο θα κατέβουμε κάτω 30%. Εκείνο το σημείο ήταν στα 23,7 λεπτά η κιλοβατόρα, άρα θα πάμε στα 16,7 λεπτά η κιλοβατόρα μέσα σε 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Με αυτό το στόχο θα κρίνεται πια η ενεργειακή πολιτική, γιατί που ίδια έθεσε αυτό το στόχο.
0: Ναι. Και μάλιστα στις ερωτήσεις διευκρίνησαν ότι προφανώς και υπάρχει και το ζήτημα των γεωπολιτικών εντάσεων, των προβλημάτων και όλων αυτών, αλλά στόχος είναι οι κινήσεις αυτές να μας προφυλάσσουν από τέτοιου είδους αναταράξεις.
1: Ναι. Απλά το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η βάση από το ίδιο το Υπουργείο τέθηκε να είναι τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat στο δεύτερο εξάμεινο του 2025. Τώρα είμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Η τιμή δεν είναι στο 23,7 που πληρώνει ένα μέσο νοικοκυριό στην Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο θα πληρώνει κοντά στα 26,5-27. Ήταν 25 λεπτά μέχρι τον Αύγουστο. Μπήκαν μεγάλες αυξήσεις στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ.
0: Άρα ο δρόμος είναι μεγαλύτερος.
1: Ο δρόμος είναι δυσκολότερος.
0: Ναι.
1: Και μου έκανε εντύπωση ανηφορικός που δεν αναφέρθηκε το Υπουργείο σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτοί καθόρισαν ότι είναι αυτό.
0: Σωστό.
1: Οπότε θα κρίνεται με βάση αυτό.
0: Να δούμε πόσο εφαρμόσιμο είναι αυτό το σχέδιο με τις 7 δράσεις, 8 δράσεις για τα νοικοκυριά.
1: Ναι, να δούμε. Υπάρχουν ζητήματα όπως οι διασυνδέσεις των νησιών. οι οποίες ήδη έχουν πάρει μια χρονική μετάθεση. Ήταν να τελειώσουν το 2029 οι διασυνδέσεις του Βόρειου Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Τώρα έχουν πάει για το 2030 και βλέπουμε αν θα κρατηθεί στο 2030. Mm-hmm. Γιατί μας ενδιαφέρει η διασύνδεση των νησιών, γιατί όταν ολοκληρωθούν οι διασυνδέσεις θα σταματήσουν να λειτουργούν οι πετρελαϊκές μονάδες που παράγουν ρεύμα πάνω στα νησιά.
0: Και αυξάνουν το
1: κόστος. Πολύ μεγάλο κόστος.
0: Ναι.
1: Άρα θα μειωθεί αυτό που λέμε οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για όλους που πληρώνουμε λογαριασμούς ρεύματος.
0: Ναι, γιατί αλλιώς τα νησιά θα είχαν λογαριασμούς που θα ήταν πολλαπλάσιοι των
1: υπόλοιπων. Ναι, ναι, και για να μην έχουν, πληρώνουμε όλοι στην Ελλάδα κάτι έξτρα για να μπορούν και τα νησιά να έχουν την ίδια τιμή με εμάς.
0: Ναι. Τώρα θα πληρώνουμε όμως το έξτρα για να έχουν την ίδια τιμή και θα πληρώνουμε και το έξτρα για να γίνουν τα έργα. Γιατί εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα από τους λογαριασμούς.
1: Εμείς χρηματοδοτούμε τα έργα. Ένα μεγάλο μέρος βέβαια του κόστους των έργων έχει εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκά χρήματα από το Ταμείο Απαθρακοποίησης. Mm-hmm. Ο τελευταίος λογαριασμός που εμφάνισε ο ΑΔΜΗ ήταν ότι οι δύο διασυνδέσεις Βορείου Αιγαίου και Δωδεκανήσων θα φτάσουν σε κόστος στα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον το 1,1 δισεκατομμύριο έχει εξασφαλιστεί με ευρωπαϊκά χρήματα, δεν ξέρω αν θα βρεθούν και άλλα χρήματα επιχορηγήσεις να προσθεθούν στο 1,1, αλλά τουλάχιστον αυτό θα είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Και η διασύνδεση με την Κρήτη πριν από λίγους μήνες τέθηκε σε πλήρη λειτουργία.
0: Ναι.
1: Ο ΑΔΜΗ μας έλεγε ότι όταν τεθεί σε πλήρη λειτουργία αυτή η διασύνδεση, οι Έλληνες καταναλωτές θα εξοικονομούν 400 με 600 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Μπήκε στη λειτουργία η διασύνδεση, αλλά βλέπουμε τώρα ότι η κυβέρνηση ανακοίνωσε μόνο μία μείωση που αφορά 50 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο να γλιτώνουν οι καταναλωτές.
0: Ναι.
1: Η δικαιολογία είναι ότι ο ειδικός λογαριασμός που αφορά τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας είναι ακόμα ελλειμματικός. Ναι. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβή χρέωση, παρόλο που δεν λειτουργούν οι μονάδες στην Κρήτη, έτσι ώστε να καλύψουμε το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν αναφέρθηκε χθες είναι για πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει να συνεχίσουμε να πληρώνουμε ακριβή χρέωση, έτσι ώστε να καλύψουμε το έλλειμμα του λογαριασμού των ΙΚΟ. Μέχρι ότου να αρχίσουμε να δούμε μια πολύ μεγάλη μείωση.
0: Ναι.
1: Θα το κάνουμε ακόμα για 6 μήνες, για 12, για 24.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν που έλειψε από το χθεσινό και που δεν ξέρουμε εμείς ως καταναλωτές για πόσο θα συνεχίσουμε να επιβαρυνόμαστε από αυτό.
0: Το έλλειμμα γιατί υπάρχει?
1: Το έλλειμμα δημιουργήθηκε από διάφορους λόγους. Ναι. Ένας ήταν ότι στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης η κυβέρνηση χρησιμοποίησε λεφτά από τον ειδικό λογαριασμό για να τα δώσει στις επιδοτήσεις. Ένας δεύτερος ήταν ότι τα λεφτά που συγκεντρώνονταν από τις χρεώσεις των ΙΚΟ στους λογαριασμούς δεν φτάνανε για να αποζημιώσουν τις ακριβές πετρελαϊκές μονάδες για κάποια χρόνια. Αυτοί οι δύο λόγοι συνέτειναν ώστε να δημιουργηθεί το έλλειμμα.
0: Και έχουμε μάθει εμείς να αποπληρώνουμε ελλείμματα και να τα καλύπτουμε και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: πολύ βάρος στο Υπουργείο δίνει και σε αυτό το πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Χθες ανακοινώθηκε και επιχορήγηση για την αγορά μπαταριών ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Μπαταριών για ατομική
1: χρήση. Αφορούν τον έκτο πυλώνα από αυτά που ανέφερε το Υπουργείο, την αυτοκατανάλωση. Θα προωθήσει λοιπόν την αυτοκατανάλωση έτσι ώστε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμοι να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος με το οποίο συνολικά προμηθεύονται την ενέργεια.
0: Ναι.
1: Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται. Η αυτοκατανάλωση μπορεί να βοηθήσει τα νοικοκυριά, τους δήμους, γιατί ένα μέρος της ενέργειας θα το παράγουν οι ίδιοι και σύμφωνα με την νόμοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα αυτό δεν θα επιβαρύνεται με άλλες χρεώσεις, άρα θα το έχουν φθηνότερα. Αλλά η αυτοκατανάλωση εδώ δεν μειώνει το κόστος που αγοράζει οποιοδήποτε άλλο την ενέργεια. Δηλαδή, στον ποσοτικό στόχο, το να πάει από το 23,7 στο 16,7, η αυτοκατανάλωση εδώ δεν θα έχει κάποια επίδραση.
0: Ναι. Σωστό.
1: Γιατί αυτό αφορά την τιμή που αγοράζεις εσύ από τους προμηθευτές.
0: Σωστό.
1: Το αν εσύ μπορείς ένα μέρος της ενέργειάς σου να το παράγεις μόνο σου πολύ φτηνά, δεν αλλάζει την τιμή που θα αγοράζεις από τους προμηθευτές.
0: Απλά μειώνει τον τελικό λογαριασμό. Τον τελικό
1: λογαριασμό. Αλλά εγώ αναφέρομαι στον ποσοτικό στόχο που τέθηκε χθες από την ηγεσία του Υπουργείου.
0: Δεν βοηθάει να φτάσουν στα 16,7 που είναι ο στόχος. Μπορεί να αποδώσει σε ένα νοικοκυριό αυτό το πρόγραμμα, το να έχεις μπαταρίες και να έχεις και φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, γιατί είναι άλλο το μπαλκόνι, άλλο η ταράτσα, άλλο η σκεπή, άλλες αποδόσεις.
1: Μπορεί να αποδώσει το πρόγραμμα με το φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι, απλά θα καλύψει ένα όχι μεγάλο μέρος της κατανάλωσης.
0: Ναι.
1: Με τα 800 βάτ που μπορεί να βάλει κάποιος στο μπαλκόνι, ένα τυπικό νοικοκυριό, ίσως να καλύψει το 1/5 περίπου της κατανάλωσης που έχει.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να παραχθεί περισσότερη ενέργεια και επειδή στο μπαλκόνι προφανώς δεν μπορεί να έχουμε και την άριστη τοποθέτηση
0: των μπαταρία...
1: νοτιοανατολικών, με την έννοια να κοιτάνε όλα προς τον νότο ή νοτιοανατολικά.
0: Σωστό, σωστό. Η οικιακή μπαταρία μπορεί να μας καλύψει τις ανάγκες τις ώρες που δεν θα έχει ήλιο, γιατί στις περισσότερες ώρες έχει ήλιο δεν είμαστε και στο σπίτι. Τη μεγαλύτερη κατανάλωση την κάνουμε όταν δεν έχει ήλιο συνήθως στο σπίτι. Εκεί μαζευόμαστε όλοι μαζί.
1: Τη μεγαλύτερη κατανάλωση θα την κάνουμε το βράδυ που μαζευόμαστε όλοι στο σπίτι,
0: ναι.
1: Το βράδυ που θα καίνε τα κλιματιστικά. Ναι, η μπαταρία μπορεί να βοηθήσει εδώ πέρα, αλλά και πάλι σκεφτείτε αυτό ότι η μπαταρία θα αποθηκεύσει την ενέργεια από το φωτοβολταϊκό, το οποίο θα παράγει αυτή την ενέργεια, δεν μπορεί να παράγει περισσότερη. Εκτός τώρα και αν επιτραπούν και μπαταρίες οι οποίες απλά θα απορροφούν ενέργεια από το σύστημα χωρίς καν να υπάρχει το φωτοβολταϊκό.
0: Ναι.
1: Τη διάρκεια του μεσημεριού που θα είναι φθηνότερη η ενέργεια και θα τη χρησιμοποιούν το βράδυ.
0: Και κλείνοντας, υπάρχει και πάλι ένα πρόγραμμα εξοικονομώ, πάλι ένα πρόγραμμα για αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης, για ηλιακούς θερμοσύφωνες.
1: Είναι το πρόγραμμα με την μεγαλύτερη οικονομική βαρύτητα. Αν δούμε και την παρουσίαση που έγινε,
0: 1,2
1: δισεκατομμύρια τα χρήματα που θα κατευθυνθούν.
0: 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το εξοικονομώ.
1: 1,2 είναι από το κλιματικό ταμείο, θα δοθούν περίπου 2 δισεκατομμύρια επίσης.
0: Και άλλα 930 εκατομμύρια για τα, για τα συστήματα θέρμανσης και τα λοιπά. Ναι, είναι πάνω από 2 δισεκατομμύρια συνολικά, έχετε δίκιο.
1: Αυτό θα μειώσει επίσης τον λογαριασμό του πόση ενέργεια χρειάζεται ένα σπίτι. Και όχι μόνο ηλεκτρική, αλλά κυρίως και θερμική ενέργεια που χρειάζεται ένα σπίτι. Ή ενέργεια ψύχτης που χρειάζεται ένα σπίτι. Απλά πρέπει να τρέξει πολύ πιο γρήγορα. Το ίδιο το Υπουργείο αναφέρθηκε χθες εξοικονομώ και είπε ότι το 2021 όπως σχεδιάστηκαν είχαν προβλήματα. Γι' αυτό δεν αποδώσανε και πολύ.
0: Το είπε και ο ίδιος ο Υπουργός, ότι υπήρχαν προβλήματα.
1: Το είπαν,
0: από το 25 και μετά ξεκίνησε να πηγαίνει καλύτερα το πράγμα, όπως είπε και ο ίδιος. Μάλιστα. Είδαμε το αρχικό πλαίσιο, περιμένουμε να δούμε την πορεία, να δούμε και το νομοσχέδιο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να δούμε τι θα κάνει και το αέριο, το φυσικό αέριο στην αγορά. Και νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε πολύ σύντομα, κύριε Στάμτση. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργος Στάμτσης, στέλεχος της αγοράς ενέργειας, για τις εξαγγελίες χθες από το Υπουργείο Ενέργειας για το σχέδιο μείωσης της τιμής σε βάθος τριετίας. Αυτό είναι το υπέροχο «Σι» με τον Elvis Costello, γιατί έχει γενέθλια Hugh Grant σήμερα και όταν ακούω Hugh Grant μου έρχεται αυτό το τραγούδι από, από την ωραία ταινία που είχε παίξει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή. Και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
11: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
9: Κρυβελόγια.
11: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
13: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
14: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
15: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
13: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
14: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
15: Φοβάμαι!
14: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
13: Να το! Το βρήκα παιδιά!
14: Μπράβο!
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
17: Συνεργασία.
16: Μυστήριο.
17: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
16: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
17: Συνεργάσου με την παρέα σου.
16: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
18: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
19: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση,
10: Επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
19: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
20: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
19: Σκέψου, πράκτικα.
21: Η ώρα είναι 8.
22: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
23: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1. Γιατί...

0: Τώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλησπέρα σήμερα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Προβληματισμό στην κυβέρνηση από τα δυσμενή σενάρια για την πορεία των τιμών των υγρών καυσίμων και του φυσικού αερίου και την προειδοποίηση της αγοράς για έναν δύσκολο χειμώνα. Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο και ρεύμα αναμένεται να εκτοξεύσουν το κόστος για τα νοικοκυριά. Τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει και η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως η μέση πανελλαδική τιμή θα διαμορφωθεί πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο, την ώρα που το Brent βρίσκεται μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι λόγω της συνεχιζόμενης ένταση στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, επιφυλάξεις εκφράζει η αγορά στις ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά τη μείωση του κόστους ρεύματος κατά 30% ως το τέλος του 2029. Σύμφωνα με το powergame.gr, ο σχεδιασμός χαρακτηρίζεται από δημιουργική ασάφεια, ενώ τα μέτρα δεν είναι οριζόντιας απόδοσης και η υλοποίησή τους είναι μακρόπνοη και εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες. Στην πρώτη διεθνή συνάντηση κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται σήμερα και αύριο στο Παρίσι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν. Το Σάββατο, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό που στέλνει χειρό μήνυμα στην Άγκυρα. Η ελληνική πλευρά έχει διαμηνήσει ότι δεν συζητά θέματα που αφορούν την εθνική κυριαρχία και επιμένει ότι μόνη διαφορά παραμένει ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘΗ συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα κληθεί να απαντήσει στην εξαγγελία για την πατριωτική εισφορά 1% από τους πιο ισχυρούς Έλληνες που έχει προκαλέσει σ' άλλο. Παράλληλα, θα πει πως δεν σκοπεύει να συνεργαστεί με υπάρχουσα

0: οικογενειακά επιδόματα. Εδώ και 15 χρόνια οι κυβερνήσεις αλλάζουν, υπόσχονται και δεν εφαρμόζουν, τόνισε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ίκα, Δήμος Κουμπούρης, ο οποίος προανήγγειλε κινητοποιήσεις αρχής γενομένης από την 1η Οκτωβρίου. Ολοσχερώς καταστράφηκε κατάστημα με υφάσματα επί της οδού Νικήτα στο ύψος της Εθνικής Αντιστάσεως στον Πειραιά, από φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Οι πυροσβέστες εντόπισαν στο υπόγειο έναν εργαζόμενο, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν σε σακούλα στο λόφο της Αλεπότρυπα στην Κυψέλη θα τα εξετάσουν ειδικοί ανθρωπολόγοι στο πλαίσιο της διαδικασίας ταυτοποίησης. Στη διεθνή ενημέρωση, οι καλλιέργειες κόκας αυξήθηκαν κατά 7% στη Βολιβία το 2025, ιδίως σε προπύργιο του πρώην Προέδρου Εύο Μοράλες, όπου επιχειρήσεις για την καταστροφή τους απέτυχαν. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β για τη Super Bet League 2, στις 8 παρατέταρτο, Μπαρτσελόνα Φέγενορτ και Στουτγκάρδη Βίκινγκ για το Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μιας επαρχίας, το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο.

Προσοχή, παιδιά, γιατί εκεί έξω κυκλοφορούν πολλοί γορίλες, όχι οι κανονικοί, ξέρετε, αυτοί το ζώο γορίλας, οι άλλοι οι γορίλες. Προσοχή, λοιπόν. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και οι φρέσκοι στην ακρόαση των παραπολιτικών. Καλημέρα και σε όσους είναι εδώ από την πρώτη ώρα του πρώτου πρωινού, 9 Σεπτεμβρίου. Του 2026, Τετάρτη, ο ήλιος λάμπει, ζέστη θα κάνει, αλλά όχι πάρα πολύ. Για λίγο το θερμόμετρο θα βρίσκεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και μετά λέει θα ξανανεύει σιγά σιγά, θα σκαρφαλώσει προς τα ψηλότερα. Απέναντι μου στον ήχο Παναγιώτης Χάλαρης, ο οποίος δεν θέλει να ξανανεύει το θερμόμετρο προς τα ψηλά. Είναι γνωστό ότι θέλει την ψύχρα του, δεν μπορεί την ζέστη. Το καλοκαίρι των εξουθενών, ρε παιδί μου, είναι αυτό το πρόβλημα. Θα πω μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο το δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής.

Είπαμε λοιπόν, ο κ. Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου στους ήχους και πολύ τον ευχαριστώ. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, ο κ. Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο 211 1080 880 στο τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, παρατηρήσεις, μηνύματα, καλημέρες ή ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα που έχει πέψει από νωρίς να μας πει τις καλημέρες του, τις καλημέρες της. Καλημέρα και στον Θανάση, όπου το πρόβλημα στοιχείο με τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων για τους φοιτητές για να πάνε στο πανεπιστήμιο παραμένει. Η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών κοστίζει 25 ευρώ, ενώ στην Αθήνα για όλα τα μέσα κοστίζει 13,50. Σε καλό δρόμο είμαστε για τους φοιτητές στην περιφέρεια. Καλημέρα στον Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Καθημερινά προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα, δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Να την Δήμητρα που μας καλημερίζει και μας καλεί σε αρκαδικό γλέντι 19 Σεπτεμβρίου, σε αρκαδικό γλέντι, αλλά στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. Να μην ξενιδευτούμε κιόλας. Με ήθη έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη Δήμητρα. Δήμητρα, να περάσετε καλά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έρχονται εδώ στο στούντιο. Ότις Ρέντινγκ είναι αυτός, Hard to Handle. Αυτός είναι ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς. Γεννήθηκε σαν σήμερα και έφυγε πολύ νωρίς, μόλις τα 26 του. Προλαβαίνω όμως να αφήσει πίσω του ωραία τραγούδια που έγιναν επιτυχίες μετά το θάνατό του και τα ηχογράφησε στα πολύ λίγα χρόνια που ήταν στο μάτι του το κόσμο. Και αυτή είναι οι Blues Brothers, Soul Man.

πρώτη εκτέλεση από του Sam & Dave το 1967, 10 χρόνια μετά, η John Belushi και ο Arcoid τον το ξαναφέρουν στο προσκήνιο ως Blues Brothers, κυκλοφορεί μια μέρα σαν σήμερα. Έχει ενδιαφέρον στην Ελλάδα που θεωρητικά ψάχνουμε να δούμε, να επιστρέψουμε ή μάλλον όχι, να φτιάξουμε, να χτίσουμε μια νομική κανονικότητα και μια ηθική κανονικότητα στην χώρα, ώστε να μην έχουμε παράλογα πράγματα που συνεχίζουν να λειτουργούν εθνικό δικαίωμα που λένε στην χώρα και να κλείνουμε όλοι τα μάτια μας, για παράδειγμα τα καταπατημένα. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο, μη σου πω και η μοναδική χώρα στον κόσμο, που έχουμε αυτή την παραδοχή ότι ναι ρε φίλε, άμα πας και καταπατήσεις όπου θες, όπως θες, δεν θα έχεις και τρομερές συνέπειες. Θα βγει κάποια στιγμή μια ρύθμιση που θα σου νομοποιεί το καταπατημένο. Άρα τι κάναμε με αυτόν τον τρόπο? Απλά δημιουργούμε διαρκώς μια νέα γενιά καταπατημένων. Και πώς τη δημιουργούμε? Παρατείνοντας για παράδειγμα για ένα έτος την εξαγορά καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων. Πάει το Σεπτέμβρη του 27 πλέον, ήταν να λήξει τώρα και πάει το Σεπτέμβρη του 27, γιατί λέει δεν υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους καταπατητές να πάνε, γιατί αν πας να το σώσεις που λένε, να το δηλώσεις για να το σώσεις, πρέπει να πληρώσεις και το κατητής. Η αναλογία είναι η αντικειμενική αξία μπορεί να μειωθεί από 20 ως 80% με τις μεγαλύτερες μειώσεις να αφορούν εξαιρετικές περιπτώσεις. Αλλά σου λέει ο άλλος, αφού το έχω το καταπατημένο τσάμπα, γιατί να πάω να το πληρώσω? Έτσι και αλλιώς τι θα γίνει? Θα έρθουν να με το πάρουν? Θα έρθουν να με τον γκρεμίσουν? Θα γίνει τίποτα? Όχι, σιγά να πάω να δώσω. Και παρόλα αυτά εμείς δίνουμε και παρατάσεις για να παρακαλέσουμε τους ανθρώπους που έχουν καταπατήσει να έρθουν να το σώσουν. Και δεν μιλάμε για ειδικές περιπτώσεις, για ιδιαίτερες περιπτώσεις, για περιοχές που ξαφνικά βρέθηκαν να είναι παράνομες ή για περιοχές που είναι πάρα πολλά χρόνια και είναι με βουλοκαίρια, ξέρω εγώ, ή με διατάγματα του Πασά, αλλά μιλάμε για τον τύπο που πήγε και έκτισε πάνω στο ρέμα. Έτσι, πριν τώρα, πριν 10 χρόνια, 5 χρόνια, 20 χρόνια. Γιατί εκεί γούσαρα να χτίσω, ας πούμε. Και μετά κατεβαίνει το νερό από το βουνό, το παίρνει το σπίτι, λέει ζημιά και πού είναι το κράτος και δεν μας προστάτευσε, αλλά δεν σκέφτεται ότι ο ίδιος είχε χτίσει πάνω στο ρέμα που δεν έπρεπε. Πριν από 6 χρόνια έφυγε από το μάτι του το κόσμο ο Μπέλ, ο Ρόναλντ Μπέλ, συνειδητής, σαξοφωνίστας και ένας από τους βασικούς δημιουργούς των Cool and the Gang, και είναι ωραίο να τον θυμηθούμε με το πιο χαρούμενο τραγούδι που έγραψε ο ίδιος στο Celebration.

0: Δεν ξέρω αν δεν είχαμε πολλά στο μυαλό μας και λέγαμε να βάλουμε ένα μπελά ακόμα. Έρχεται και το φαινόμενο Ελνίνιο να μας επισκεφθεί, όχι εμάς εδώ, αλλά θα επισκεφθεί τον πλανήτη τούτο. Οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι το χειρότερο φαινόμενο Ελνίνιο που έχει χτυπήσει τον κόσμο τούτο και θα φέρει πάρα πολλά προβλήματα, κυρίως στην παραγωγή, στην αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα, θα υπάρξει ένα ζήτημα με πάρα πολλές καλλιέργειες που θα υποστούν ζημιά, όπως είναι, ξέρω, το κακάο, ο καφές, η ζάχαρη και τέτοια πράγματα. Και γι' αυτό και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με μέτρα πρόληψης. Δηλαδή να μπορέσουμε να αλλάξουμε λίγο την παραγωγή, να αλλάξουμε λίγο τους τόπους, να αυξήσουμε την παραγωγή σε αρκετά προϊόντα που μπορεί να έχουν πρόβλημα, για παράδειγμα στα δημητριακά, στον καφέ, να βρεθούν κατάλληλες εκτάσεις, άλλες εκτάσεις που δεν θα πληγούν από το φαινόμενο. Το βλέμμα στρέφεται στη ζάχαρη που μπορεί να επηρεάσει ακόμα περισσότερο τη βιομηχανία τροφίμων, αφού πρόκειται για συστατικό που χρησιμοποιείται σχεδόν παντού και αυτό μπορεί να αλλάξει την τιμή. Είναι δεδομένο ότι ήδη γίνονται υπολογισμοί για το τι θα μπορούσε να σημαίνει όλο αυτό το πράγμα για την παγκόσμια οικονομία σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι δυσίωνες προβλέψεις για ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο την περίοδο 26-27, που θα μεταφραστούν σε πιθανόν σε μείωση παραγωγής προϊόντων όπως είναι η ζάχαρη, ο καφές, το σιτάρι, το κακάο. Κάτι που αν επιβεβαιωθεί θα πυροδοτήσει ντόμινο ανατιμήσεων από τα διεθνή χρηματιστήρια μέχρι και το πανταπολείο της γειτονιάς μας. Με λίγα λόγια, ένας ακόμα πονοκέφαλος για την παγκόσμια παραγωγή και την παγκόσμια οικονομία, στους πολλούς πονοκέφαλους που έχουμε έτσι και αλλιώς. Σας έλεγα και νωρίτερα, το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα 99 δολάρια το βαρέλι, μία ανάσα από τα 100 δολάρια το βαρέλι και πάλι, γιατί υπάρχουν χτυπήματα σε πλοία και προβλήματα εκεί στα στενά του Ορμούζ. Ανταλλάσσουν συνέχεια απειλές οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το Ιράν, ότι θα σας εξαφανίσουμε και θα σας τελειώσουμε. Όλο αυτό προκαλεί πρόβλημα για ακόμη μια φορά στην ενέργεια. Στα 76,7 ευρώ η μεγαβατόρα έκλεισε χθες στην Ολλανδία το φυσικό αέριο. Όλο αυτό το κλίμα των γεωπολιτικών εντάσεων, των οικονομικών δυσκολιών, των κακών προφανώς κυβερνήσεων, των προβληματικών, των πολλών προβλημάτων που δεν λύνονται από τις κυβερνήσεις, του μεταναστευτικού που παρουσιάζεται ως ένας κίνδυνος για όλους από κάποιους, ή μάλλον παρουσιάζεται με διαφορετικό πλαίσιο από ότι είναι το κανονικό, και όπως πάντα οι εύκολες λύσεις που αναζητούν κάποιοι, ή ο εύκολος τρόπος να αναδειχθούν, να μπουν σε μια ομάδα που θα νιώσουν ισχυροί, επαναφέρει δυστυχώς το φαινόμενο της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη και του ναζισμού στην πραγματικότητα στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών εκεί στην Γερμανία ξύπνησαν τον κίνδυνο του ναζισμού, ξύπνησαν τον εφιάλτη του ναζισμού, με τον Τραμπ να πανηγυρίζει με πολλαπλά μηνύματα στα social, όπου λέει να που ο λαϊκισμός επανέρχεται και επιστρέφει και που οι γνήσιοι Γερμανοί διώχνουν τους παλιούς κακούς πολιτικούς για να φέρουν αυτούς που θα λύσουν τα προβλήματα. Γνωστά πράγματα που τα ακούμε και τα ξανακούμε στην πορεία της ιστορίας, αλλά μάλλον δεν έχουμε βρει τον τρόπο να τα αντιμετωπίσουμε. Ζήτησα λοιπόν από την κυρία Φίλιππα Χατζησταύρου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και μέλος του Εργαστηρίου Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής του Εθνικού Καποδιστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, να συζητήσουμε λίγο για την επιστροφή του φιδιού στην επικαιρότητα, όχι ως μια περιθωριακή ομάδα, αλλά ως κόμμα στην ίδια τη Γερμανία, που κερδίζει εκλογές και δείχνει να έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Καλημέρα κυρία Χατζησταύρου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Η Γερμανία μάλλον ήταν το καμπανάκι, αν όχι καμπανάκι, καμπάνα που απλά δεν αφήνει πλέον περιθώριο να πεις ότι έλα μωρέ εντάξει, είναι ένα τοπικό φαινόμενο σε μια περιοχή ή σε μια χώρα που δεν επηρεάζει τον κόσμο πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι το καμπανάκι. Mm-hmm. Νομίζω ότι βρισκόμαστε λίγο πίσω στο χρόνο κατανόησης αυτών που μας συμβαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί το λέω αυτό, γιατί επιμένουμε να εκφράζουμε ας πούμε την ανησυχία μας, κάποιοι είναι και τρομοκρατημένοι κτλ. Mm-hmm. Δεν συζητάμε όμως καθόλου πώς θα δημιουργηθεί ένα μέτωπο αντίστασης σε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αναπτύσσονται σε πολλές χώρες, mm-hmm. όχι μόνο της Ευρώπης αλλά παγκοσμίως. Αυτό θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κενό και αυτό μας οδηγεί να κάνουμε κάποιες πολύ γρήγορες απλουστεύσεις. Mm-hmm. Για το π.χ. ας μιλήσουμε για το κόμμα, ας πούμε,
0: το Άρης Βάιντελ,
1: το ΕΕΔΕ. Έτσι, ποιες είναι αυτές οι απλουστεύσεις? Κατά την άποψή μου αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστροφή του ναζισμού.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, πρέπει να προσέξουμε λίγο ποιες είναι ακριβώς, πού πατάει το κόμμα αυτό. Αυτό το κόμμα ξεκίνησε ως ένα κόμμα που ήταν ενάντια στα προγράμματα διάσωσης, mm-hmm. την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ναι. και μάλιστα τότε ονομάζονταν το κόμμα των καθηγητών.
0: Ναι.
1: Προοδευτικά είναι αλήθεια ότι έχει γίνει ιδιαίτερα, έχει σκληρύνει τις θέσεις του. Άρα μιλάμε πραγματικά για ένα κόμμα της ακροδεξιάς. Από ένα κόμμα της ακροδεξιάς να μιλάμε για επιστροφή του ναζισμού όμως υπάρχει μεγάλος δρόμος. Γιατί η ναζιστική ιδεολογία σημαίνει κατάλυση πολιτεύματος.
0: Ναι, επιστροφή του ναζισμού όχι, αλλά επιστροφή κάποιον ναζί, ναι, γιατί υπάρχουν πολλοί μέσα στις τάξεις του κόμματος που έχουν
1: σίγουρα
0: μιλήσει πολύ
1: ναι.
0: συχνά υπέρ
1: σίγουρα,
0: του ναζισμού.
1: Χρησιμοποιούν, φυσικά υπάρχει μια ρητορία που mm-hmm. θέλει να οδηγήσει σε μια ας πούμε ρεβιζιονιστική ατζέντα,
0: mm-hmm.
1: Η οποία είναι ένα πολύ σημαντικό τυράκι για να τραβήξεις αυτή τη στιγμή μαζικά κομμάτια του πληθυσμού τα οποία είναι σε πολύ άσχημη οικονομική και κοινωνική κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτό όμως το τι θα κάνουν τώρα, π.χ. θα δούμε τι θα συμβεί και πώς θα δημιουργηθεί η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει ναι. και ένα θέμα, δεν έχουν αυτοδυναμία. Υπάρχει μεγάλος δρόμος. Άρα πρέπει λίγο να δούμε ακριβώς πού στηρίζονται. Mm-hmm. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι σίγουρα να συρρυκνώσουν τον κοινοβουλευτισμό.
0: Ναι.
1: Είναι, έχουν μια αντικοινοβουλευτική ατζέντα, η οποία πατάει σε επιχειρήματα τα οποία στέκουν δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, το πρόβλημα των δημοκρατικών δυνάμεων, των ανθρώπων που είναι σκεπτόμενοι, mm-hmm. όσοι είμαστε από την άλλη πλευρά, τέλος mm-hmm. πάντων, είναι ότι δεν συζητάμε στρατηγικά γιατί πείθουν. Γιατί το πρόβλημα είναι ότι πείθουν. Και για να πείθουν, υπάρχει ένα κομμάτι των πληθυσμών που αντιλαμβάνεται κάποια από αυτά που λένε ως δίκαια αιτήματα. Τώρα, το ότι αυτό συγχρόνως συνάδει με μια ρητορική η οποία είναι ρατσιστική, ξενοφοβική, ενάντια σε ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αυτό είναι ο δικός τους τρόπος να συγκεράσουν ακριβώς μια ατζέντα που είναι επικίνδυνη για την mm-hmm. κοινωνία, έτσι και τα πολιτικά συστήματα, αλλά συγχρόνως προσπαθούν να απαντήσουν σε αιτήματα. Και απέναντι δεν υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη, ας πάρουμε το παράδειγμα της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, που να απαντούν με μεστό τρόπο. Με mm-hmm. μόνη εξαίρεση, θα έλεγα, των μελωσών στη Γαλλία. Άρα, στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, το παράδοξο είναι και πρέπει να το καταλάβουμε, είναι ότι όταν λένε εμείς θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μαζικές απελάσεις, mm-hmm. παραδείγματος χάρη, καταρχήν αυτό κοστίζει πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή κανένα κράτος. Άρα εδώ υπάρχει μια συμβολική ρητορία που είναι πολύ δυνατή και που στα αυτιά των ανθρώπων που είναι ειδικότερα στην Ανατολική Γερμανία, έτσι, η οποία είναι η ρηγμένη της ιστορίας της επανένωσης. Δεν έγινε επανένωση στην πραγματικότητα στη Γερμανία. Έτσι, έγινε προσάρτηση. Άρα εκεί έχουμε ένα μεγάλο κοινωνικο-οικονομικό ζήτημα.
0: Και αυτή η αγανάκτηση αυτών των ανθρώπων συνήθως αποτυπώνεται σε τέτοιου είδους ακραίες επιλογές, στη λογική του δεν αντέχω άλλο και θέλω μια πολύ ριζική λύση, και αυτή μου φαίνεται ότι μπορεί να τη δώσουν.
1: Προφανώς, αλλά αυτό που πρέπει να εξηγήσουμε εμείς, όσο γίνεται συχνότερα να το λέμε, είναι ότι στην πραγματικότητα ο καπιταλισμός έχει ανάγκη από τη μετανάστευση. Το ξέρουμε αυτό.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Δεν μπορεί να λειτουργήσει.
0: Θέλει εργατικά χέρια.
1: Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή θέλει πολύ περισσότερα εργατικά χέρια στην κατάσταση που είναι και η οικονομία της. Mm-hmm. Έτσι. Δεδομένου ότι μετατρέπει ένα μεγάλο μέρος της αυτοκινητοβιομηχανίας της σε στρατιωτική βιομηχανία. Αυτό είναι γνωστό και μάλιστα με συνεργασίες με εταιρείες από το Ισραήλ. Mm-hmm. Έτσι. Άρα. Αυτό συγχρόνως όμως η φυλετική οργάνωση είναι χρήσιμη στον καπιταλισμό όταν είναι σε κρίση. Άρα ένα κόμμα σαν αυτό πρέπει να παίξει στα δύο αυτά επίπεδα. Mm. Ας δούμε τον Τραμπ. Ο Τραμπ πριν τη δεύτερη εκλογή του έλεγε μαζικές απελάσεις 11 εκατομμύρια. Ναι. 11 εκατομμύρια. Πόσους έχει στείλει? Γύρω στους 300.000, ναι, 300.000 ανθρώπους.
0: Έτσι. Έχει σταματήσει δεν να το γίνονται. Πολύ λέει κιόλας.
1: Ναι, δηλαδή, ναι. Και τώρα δεν το ακούμε κανένα. Ναι, δεν ναι. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Ναι.
2: Άρα... Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Star 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Star 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
1: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-275-51. delta360.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
4: Είναι λάθος, αλλά οι ίδιοι προέρχονται από αυτήν. Άρα είναι πολύ σημαντικό να βγάλουμε μπροστά αυτές τις αμφισημείες, γιατί θα μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να φτιάξουμε και εμείς ένα μέτωπο αντίσταση, το οποίο όμως να απαντάει σε αυτά που πραγματικά μπορούν να κάνουν. Γιατί πολλά από αυτά που λένε δεν μπορούν να τα κάνουν.
5: Κυρία Χατζηδάκου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που βάλαμε ένα πολύ βασικό πλαίσιο για το τι συμβαίνει στη Γερμανία και τι μπορεί να συμβεί ή και τι συμβαίνει και τώρα στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
5: Καλή σας μέρα. Η κυρία Φιλίπα Χατζηδάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, για το αποτέλεσμα, το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία, που όλους μας ανησυχεί, αλλά δεν πρέπει να λειτουργούμε μόνο με λογική του σοκ, αλλά και με τις δράσεις. Αυτός είναι ο Τζον Λένον και το Imagine, πολύ ωραία τέριαξε με την συζήτηση, γιατί 9 Σεπτεμβρίου του 1971 κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το Imagine, το δεύτερο solo album του Τζον Λένον μετά τη διάλυση των Beatles, ένα χρόνο μετά το προσωπικό αλλά και ομό Plastic του Λένον. Φτιάχνει έναν δίσκο πιο μελωδικό, πιο προσιτό, πιο ευαίσθητο, αλλά καθόλου λιγότερο πολιτικό. Εδώ υπάρχει το Imagine που γίνεται μύθος πλέον. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πρέος, με το Equal, μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό, σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: και στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι.
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει.
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει.
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει.
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Παραπολικό.

0: Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ λέμε όσα λέγονται, λέμε και όσα δεν λέγονται, τα ανίποτα που λέει και ο Ζερβουδάκης. Στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Γιάννης Χατσαλάντας, οικονομικός σύμβουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, συγγνώμη για το γρέζι, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Του ζήτησα να δούμε λίγο τον επενδυτικό λογαριασμό για τα νεογέννητα, τι έχουμε μάθει αυτές τις τελευταίες μέρες, γιατί πολλή συζήτηση έχει γίνει, αν μας συμφέρει, δεν μας συμφέρει, αν θα αποδώσει, δεν θα αποδώσει. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, εγώ σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σε όλους και όλες. Είναι ίσως το μέτρο έκπληξη που ακούγονταν στη Θεσσαλονίκη ότι θα υπάρξει αυτός ο επενδυτικός στην ουσία λογαριασμός για τα νεογέννητα. Η εφαρμογή αυτού του μέτρου θα είναι τον Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν το δικαίωμα οι γονείς που έχουν κάνει παιδιά από 1η Ιανουαρίου του 2025 να μπουν στη διαδικασία ανοίγματος αυτού του λογαριασμού, παύλα κουμπαρά.
0: Ναι.
1: Για κάθε παιδί θα είναι ένας λογαριασμός, άρα η οικογένεια με δύο παιδιά, δύο λογαριασμοί, τρεις λογαριασμοί κ.ο.κ. Θα μπορεί να ανοίγει το λογαριασμός εντός 2 ετών από τη γέννηση του παιδιού και θα παραμένει κλειδωμένος για 18 χρόνια. Δηλαδή δεν θα έχω το δικαίωμα να ανατρέξω αυτό το λογαριασμό σε μια έκτακτη ανάγκη για να πάρω χρήματα. Και το ποσό αυτό θα επενδύεται. Τα όρια κατάθεσης σε αυτό το λογαριασμό είναι για τους γονείς έως 10.000 ευρώ το χρόνο και για το κράτος έως 1.200 ευρώ, αλλά αυτό θα είναι αντίστοιχο με αυτά που βάζουν οι γονείς. Mm-hmm. Παράδειγμα, αν ο γονέας βάλει 1.000 ευρώ, το κράτος θα βάλει 1.000 ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Αν ο γονέας βάλει 1.200, το κράτος θα βάλει 1.200. Αν ο γονέας βάλει 1.300, το κράτος θα βάλει 1.200.
0: Mm-hmm.
1: Αν ο γονέας βάλει οτιδήποτε πάνω από τα 1.200, το κράτος θα παραμείνει στα 1.200 που είναι το ανώτερο.
0: Ναι. Σου λέει ότι εγώ θα σου βάλω ένα προς ένα μέχρι τα 1.200 ευρώ. Μετά, άμα θες να βάλεις παραπάνω, μπορείς να βάλεις. Αυτά τα παραπάνω θα έχουν την απόδοση που θα έχει το πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα έχεις μεγαλύτερη απόδοση στο τέλος του προγράμματος.
1: Ακριβώς. Και τα παραπάνω δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 10.000 mm-hmm. ευρώ mm-hmm. το χρόνο. Αυτά τα χρήματα, αυτά τα όρια θα ανεβαίνουν. Έχει το δικαίωμα δηλαδή να τα αυξήσει ο γονέας και να ακολουθήσει και το κράτος
0: ναι.
1: κατά 10% ανά πενταετία.
0: Ναι.
1: Εάν μια χρονιά οι γονείς για τον Α ή Β λόγο αδυνατούν να βάλουν χρήματα στο λογαριασμό,
0: ναι.
1: να πούμε ότι δεν επηρεάζει καθόλου την πορεία του,
0: mm-hmm.
1: αντίστοιχα το κράτος φυσικά δεν θα βάλει από τη στιγμή που βάλουν οι γονείς, αλλά ό,τι είναι μέσα στον κουμπαρά αυτόν θα συνεχίσει να επενδύεται κανονικά.
0: Ναι.
1: Τα οποία θα επενδύεται σε αμοιβαία κεφάλαια, μετοχές, εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα, με συγκεκριμένο ρίσκο όμως το οποίο θα παίρνει ο γονέας. Δηλαδή, αν επιλέξω μία τοποθέτηση σε προϊόντα με χαμηλό ρίσκο, θα έχω μία απόδοση της τάξης του 30% που δεν είναι και το παράδειγμα Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm.
1: Αν επιλέξω υψηλότερο ρίσκο που μπορεί να φτάσει ακόμα και στο 7%, μεγαλύτερη απόδοση, αλλά το ρίσκο είναι πάντα ρίσκο.
0: Σωστό. Το μεγάλο ερώτημα εδώ είναι ποιοι μπορούν να το κάνουν αυτό το, να μετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή ενώ ότι εδώ χρειάζεται διπλή αποταμίευση στην πραγματικότητα. Μία αποταμίευση για να πεις ότι έχω κάτι στην άκρη για μια ώρα ανάγκης και μια ακόμα αποταμίευση για να πεις ότι βάζω κάτι στην άκρη ώστε να φτιάξω ένα εφάπαξ ποσό για το παιδί μου ή για τα παιδιά μου όταν φτάσουν 18, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά πρέπει να τα έχεις.
1: Έτσι ακριβώς είναι και το σημαντικότερο απ' όλα, ίσως μια ιδέα που μπορούσε να ακολουθήσει η πολιτεία, δεν ξέρω φυσικά το δημοσιονομικό χώρο τον οποίο θα υπάρχει,
0: ναι.
1: είναι για τις οικογένειες οι οποίες πραγματικά υποφέρουν, πραγματικά είναι σε μια διαδικασία που το προστοζήν είναι πολύ δύσκολο στην καθημερινότητά τους. Αποδεδειγμένα όμως σε αυτές τις οικογένειες, σε αυτές τις ευπαθείς ομάδες, το κράτος να έβαζε τα 1.200 ευρώ για το παιδί.
0: Ναι.
1: Και αν η οικογένεια για τον ΑΒ λόγο στη χρονιά αποδεδειγμένα έχει υπερβεί αυτό το όριο που είναι της εξαθλίωσης, να βάζει και η οικογένεια και αντίστοιχα το κράτος.
0: Το άλλο ερώτημα είναι αυτά τα χρήματα πώς θα αυγατέψουν, γιατί δεν μένουν στο τελικό ποσό που βάζει το κράτος και οι γονείς ή όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες και οι θείοι, οι κοινωνίοι και οι φίλοι, θα είναι ένας λογαριασμός που θα μπορείς να κάνεις εύκολα κατάθεση αν θες αυτά τα χρήματα που δίνεις ως χαρτζιλίκι ή ως δώρο στο παιδί να τα βάλεις σε αυτό το λογαριασμό αντί να τα δώσεις αλλού. Πώς θα αυγατέψουν, πώς θα γίνουν περισσότερα για να έχουν μεγαλύτερη απόδοση?
1: Θα υπάρχουν προϊόντα και μέσα από το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα, τράπεζες κτλ. Ή από άλλους φορείς πιστοποιημένους, όπου εκεί πλέον θα επιλέγει ο γονέας ένα προϊόν επένδυσης, το οποίο θα επενδύει τα χρήματα του κουμπαρά. Είναι παραδείγματος χάρη όπως είναι τα συμβόλαια, τα ιδιωτικά, τα επενδυτικά, που λες ότι έχω ένα ενδεικτικό επιτόκιο απόδοσης συγκεκριμένο και βαδίζω σε μια διαδικασία απόδοσης μετά από 15 ή μετά από 20 χρόνια. Σημαντικό επίσης, Αλέξα, να τονίσουμε ότι όταν το παιδί πλέον η οικογένεια σπάσει αυτό το κουμπαρά τα 18 χρόνια, τα χρήματα που θα υπάρχουν μέσα θα είναι αφορολόγητα.
0: Ναι.
1: Και φυσικά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και φυσικά δεν σημαίνει ότι τα χρήματα πρέπει να κάνουμε έναν ολόκληρο υπολογισμό για να φτάσουμε στο όριο να τα βάλουμε κάποια στιγμή. Mm-hmm. Μπορούμε και τηματικά μέσα στον χρόνο να βάζουμε χρήματα.
0: Σωστό. Το κράτος θα κάνει στο τέλος του χρόνου την εκαθάριση.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή θα βάζει μία φορά, δεν θα σου βάζει κάθε φορά που βάζει 50 ευρώ και ένα 50. Στο τέλος του χρόνου θα κάνει την εκαθάριση, θα, σου λέει, θα βλέπει πώς έχουν μπει και θα τα διπλασιάζει. Προφανώς θα υπάρχει και η επιλογή του ρίσκου σε όλα αυτά. Δηλαδή. Πόσο ρίσκο θες να πάρεις σε αυτό το λογαριασμό.
1: Ακριβώς. Ένα θετικό μέτρο είναι κάτι το οποίο μπορεί ο γονέας να επενδύσει, αρκεί φυσικά να πάρουν τα χρήματα. Γιατί φαντάσουμε η είδηση να λέει ότι μια ακριβή μάρκα αυτοκινήτων μειώνει τη τιμή της κατά 30%, θα πεις πολύ μεγάλη μείωση. Αλλά δεν μπορεί να την πάρει ο καθένας.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει μια αδικία εδώ για τις οικογένειες που δεν μπορούν να κάνουν τέτοιου είδους υπολογισμό, τέτοιου είδους προϋπολογισμό ή τέλος πάντων να καταθέσουν, να αφήσουν στην άκρη κάποια χρήματα, γιατί δεν είναι μόνο ένα επενδυτικό προϊόν, είναι ότι σου διπλασιάζει και το κεφάλαιο το κάτω. Οπότε λέει, κάποιοι λένε, γιατί δεν μου βάζουν και εμένα τα 20 ευρώ, 22.000 ευρώ, πόσα είναι το ανώτερο ποσό, και να δούμε εγώ άμα μπορώ να βάλω για το δικό μου το παιδί.
1: Γι' αυτό και κλείνω το κεφάλαιο να πούμε ότι με δύο ευχές. Πρώτον, η οικογένεια να έχει χρήματα να βάλει για τα παιδιά, άρα να τα εξασφαλίσει. Και δεύτερον, να υπάρχουν παιδιά με το δημογραφικό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
0: Βέβαια. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιάννη, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά. Καλή δύναμη.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, Γιάννη Χατζησαλάτας. Γι' αυτό τον επενδυτικό λογαριασμό, τον κουμπαρά για τα νεογέννητα, που πολλή συζήτηση έχει γίνει το τελευταίο διάστημα για το πώς θα λειτουργήσει, για ποιους θα λειτουργήσει, αν είναι δίκαιο, αν αφορά όλο τον κόσμο, που δεν αφορά όλο τον κόσμο, και κυρίως αν μπορεί όλος ο κόσμος να αφήσει στην άκρη κάτι, αν μένει δηλαδή από τα πολλά έξοδα που έχουμε κάτι για να μπει στην άκρη για το μέλλον των παιδιών.

με αφορμή την είδηση που παίζει σχεδόν σε όλες τις εφημερίδες σήμερα για τα αποτελέσματα της PISA, αυτού του συστήματος που έχει ΩΣΑ για να μετρά τις επιδόσεις των μαθητών και δείχνει ότι η χώρα δεν είναι σε καλό επίπεδο, ότι σύμφωνα με το όπως παρουσιάζεται η είδηση 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν και οι Έλληνες μαθητές 1 στους 2 15χρονους δεν μπορεί να κάνει μια απλή μαθηματική πράξη. Ο Δημήτρης λέει μια αλήθεια, ότι με τη στατιστική μπορείς να πεις τα μεγαλύτερα ψέματα, είναι αλήθεια, αλλά πέρα από το αν τα στατιστικά στοιχεία ή οι δείκτες ή όπως διαβάζουμε τους δείκτες αποδεικνύουν κάτι, μας δείχνουν κάτι, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε μια πραγματικά σοβαρή συζήτηση για το σύστημα της παιδείας μας, το σύστημα των σχολείων, αν δηλαδή είναι σύστημα που κάνει τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες, να μπορούν να διαβάζουν, να ανοίγουν το πνεύμα τους, να αποκτούν γνώσεις, ή απλά τους κάνει μηχανάκια για να δώσουν πανελλήνιες στο τέλος αυτού του δρόμου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Otis Redding, που έφυγε μια μέρα, που συγγνώμη, γεννήθηκε μια μέρα σήμερα το 1941, το Sitting on the Dock of Bay. Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα ο Redding μόλις στα 27 του και δεν προλάβει ποτέ να δει τη μεγάλη του επιτυχία να φτάνει στο νούμερο 1 των charts. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα, λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
10: Η πόρνη από πάνω.
11: Ένα ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
12: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Ψηλά θα απ' το κάστρο το μιλιό πυρσός, στην πια ψηλή κορφή, στα κροδαχτήλια ορθώς, ίσια τα χέρια μου ψηλά, σαν δυο φτερά ποθούνε τον αγέρα.
16: Α Αυτή ήταν η φωνή του Μανώλη Γλέζου. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1922, ο μεγάλος αγωνιστής, ο τελευταίος παρτιζάνος, ο Μανώλης Γλέζου, που ξεκίνησε τη ζωή του ως νεαρός, που μαζί με τον Λάκη Σάντα κατέβασε την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη του 1941 και ακολούθησαν αντίσταση, φυλακές, εξορίες, καταδίκες σε θάνατο και μια πολιτική διαδρομή που κράτησε σχεδόν ολόκληρη τη ζωή του.

Βαγγελίδιος ο Γλέζος, τραγουδάει ο Μπάμπης Τσέρτος σε μουσική του Βασίλη Νταλή. Κίνηση πολύ στους δρόμους, η άνοδος του Κηφισού κατακόκκινη από την Αθηνών μέχρι και το ύψος της Αγαρνών περίπου, λίγο πριν δηλαδή τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και μετά την Λένορμαν έχει κίνηση. Ο συνήθως η Αθηνών στην έξοδο προς τον Σκαραμαγκά είναι δύσκολη, όπως και η Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά είναι δύσκολη. Κίνηση γύρω-γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, κίνηση στην Εθνάρχου Μακαρίου και μετά στην Μικράς Ασίας, πηγαίνοντας προς τον Πειραιά. Κατά διαστήματα έχει κίνηση και η παραλιακή και στα δύο ρεύματα, και στο πήγαινε προς Γλυφάδα και στο ρεύμα προς Πειραιά. Όχι πάρα πολύ σημαντικά προβλήματα, αλλά υπάρχουν σημεία που θα μπλοκάρετε. Κίνηση βλέπω ότι υπάρχει και στη λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα της καθόδου προς την παραλιακή, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Δύσκολα βλέπω ότι είναι τα πράγματα και στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, όπως επίσης και στην Ηλιουπόλεως από Εθνικής Αντιστάσεως και μετά, και στο Περιφερειακό εκεί στον Καρέα. Ο συνήθως έχει αρχίσει και φορτώνει αυτήν την ώρα.

0: Στην Αττική Οδό καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία, 10-15 με 20 λεπτά από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας, καθυστερεί στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 10 με 15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία και 5 ως 10 λεπτά από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
1: Ο λόγος μου όριμος.
0: Νομίζω ότι ο χάρτης με την κίνηση δείχνει ότι γυρίσατε. Δηλαδή γυρίζετε και οι υπόλοιποι, έτσι κι αλλιώς Παρασκευή, μεθαύριο, 11 Σεπτεμβρίου, ξεκινάνε τα σχολεία. Αγιασμό τώρα την Παρασκευή, από Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά τα σχολεία, αλλά γυρίζουν σιγά σιγά.

Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι, θα συναντηθεί και με τον Μακρόν. Γίνεται εκεί η διάσκεψη για το διάστημα. Όχι, δεν θα φτιάξουμε πυράβλους εδώ στην χώρα, αλλά θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά ζητήματα. Είναι αλήθεια τώρα, αν θα υπάρξει και απόδοση από όλες αυτές τις συζητήσεις ή απλά συζητάμε για να συζητάμε ως Ευρώπη, είναι μια άλλη υπόθεση. Καθόλου δεν αρέσει αυτή η διάσκεψη στον Ντόναλντ Τραμπ, να ξέρετε, διότι θέλει οι εταιρείες, οι αμερικανικές εταιρείες, να μην ασχολούνται με την Ευρώπη, να ασχολούνται μόνο με το εσωτερικό. Απροπό, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα φτάσει το γαλόνι πάνω από τα 3 ευρώ η βενζίνη στις ΗΠΑ, αλλά μετά όταν θα θριαμβεύσει οριστικά στο Ιράν θα ξαναπέσει κάτω από τα 2 ευρώ, οπότε ζήσε μάιμου να φάσει τριφύλλη από τη μία και αυτό πάρετε ποδήλατα να κινηθείτε μέχρι να αποφασίσει ο Τραμπ ότι θριάμβευσε.

0: Κλείνουμε με Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Το θυμηθήκαμε σήμερα, έφυγε πριν από 7 χρόνια ο ωραίος Λαβρέντης. Με ένα από τα πιο αγαπημένα του τραγούδια, πιο αγαπημένα μου τραγούδια από τα πολλά τραγούδια που έχει φτιάξει ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Έρχεται ο Βασίλης Τέτσικας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Ακολουθεί η Σωτήρη Ξενάκης, Βασίλης Κουρής, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7, αύριο το πρωί, εδώ στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες.

αλήθεια μου ισόβια, σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου του 2026, η ώρα είναι 9 και 4 λεπτά, πρωινή ενημέρωση από τον Αντένα Στάρους 103,5 από το ιστορικό ενημερωτικό ραδιόφωνο εδώ της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ο Παναγιώτης Τσακανίκας κοντά σας έως τις 11. Με τις κυρίαρχες ειδήσεις από την κεντρική επικαιρότητα στη συνέχεια στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, Ετώλα, Καρνανία, Δυτική Ελλάδα. Με τον Παρασκευά μαζί μάλιστα να ακολουθεί. Ένα τετράωρο δηλαδή συνολικά πρόγραμμα εδώ από το στούντιο του Antenna Star. Ο Παρασκευάς είναι κοντά σας 11 με 1. Νωρίτερα και μετά τη 1 το μεσημέρι, σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM. Μια πληρέστατη θα έλεγα, αρκετά ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία ενημερωτική ζώνη κάθε μέρα.

στο Παρίσι για τον Μακρόν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, μετά τα 5 μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο. Ακολουθούν και άλλες επισκέψεις, Καστελόριζο, Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία για τον Πρωθυπουργό. Την ίδια στιγμή, φίλες και φίλοι, που φλέγεται ξανά η Μέση Ανατολή, το Ιράν επιτέθηκε στην Ιορδανία και στον Κόλπο μετά από αμερικανικά πλήγματα τα οποία σημειώθηκαν σε τάνκερ του. Ένα σχέδιο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ από την κυβέρνηση ανακοινώθηκε χθες και το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας για φθηνότερη ενέργεια. Υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι στόχοι, εν προκειμένου τα 17 λεπτά η κιλοβατόρα στο ρεύμα έως το 2029. Έγιναν αναλυτικές ανακοινώσεις χθες σε μια συνέντευξη τύπου η οποία διήρκησε περίπου 2 ώρες από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, του αρμόδιου Υπουργείου, του ΙΠΕΝ, όπως λέμε, Περιβάλλοντος Ενέργειας.

Βλέπω εδώ από το αστυνομικό δελτίο έχουμε κάποια νέα εδώ από την περιοχή μας. Κάποιες συλλήψεις πάλι νεαρών με χασί στο Αγρίνιο. Νέες συλλήψεις για πλαστά έγγραφα στο αεροδρόμιο του Ακτίου. Ένας μεθυσμένος οδηγός επίσης συνελήφθη στο Αγρίνιο, ο οποίος τράκαρε μάλιστα και διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είχαμε και ένα τροχαίο στο κέντρο της πόλης με ένα δίκυκλο να πέφτει πάνω σε ένα ταξί. Μάλιστα, ο οδηγός του δικύκλου έσπευσε να φύγει στη συνέχεια, τραυματισμένος κιόλας. Ενώ άλλο ένα τροχαίο με delivery έγινε εκεί, κοντά στην Εθνική Οδό, στο ύψος του ξενοδοχείου Αλεξάνδερ, χθες το βράδυ. Είχαμε δηλαδή αρκετά ατυχήματα, ευτυχώς βέβαια με ελαφρύς τραυματισμούς.

Χθες είχαμε αυτή τη νέα σεισμική δόνηση, η οποία προκάλεσε μια ανησυχία, έτσι, και δηλώσεις σεισμολόγων σχετικά με την ακολουθία αυτή τη σεισμική που έχουμε, με τους δύο σεισμούς που σημειώθηκαν χθες και προχθές. Έχουμε και αρκετούς μικροσεισμούς, βέβαια, πρέπει να σας πω. Δηλαδή, υπάρχει μια μετασεισμική ακολουθία, η οποία χαρακτηρίζεται φυσιολογική προς το παρόν. Προβλέψεις έχουμε και από τους μετεωρολόγους για τον καιρό, με τον καιρό να αγριεύει. Αυτό από εβδομάδα όμως.

Τραγική κατάληξη είχαμε και στις έρευνες για τον 45χρονο Αγρινιώτη Κωνσταντίνο Μπάθα, ο οποίος αναστούνταν, είχε εξαφανιστεί εδώ και μία εβδομάδα περίπου, πρέπει να σας πω. Ο άτυχος 45χρονος, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στο κέντρο της Αθήνας.

σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκου, φίλες και φίλοι. Να δούμε μαζί και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την σημερινή ημερομηνία, την 9η Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια θα δούμε και τον καιρό, τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, αλλά και για σήμερα, αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Το Αγρίνιο αυτή την ώρα ο υδράργυρος είναι στους 24 βαθμούς, ανατολικός ασθενής είναι ο άνεμος. Η υγρασία στο 72% ψηλά.

Σαν σήμερα το 1886 υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπίνες. Το 1926 ο Γεώργιος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασίλη Ντερτιλή, οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου από την εξέγερση αυτή και την καταστολή της έχουμε δεκάδες, εκατοντάδες νεκρούς αλλά και πολλούς τραυματίες. 1967 ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο Πρωθυπουργό Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Μάλιστα έχουν βγει τελευταία και κάποια ντοκιμαντέρ σχετικά με το πώς χειρίστηκε διπλωματικά ο Γεώργιος Παπαδόπουλος στην συνάντηση αυτή, όπου τα έκανε θάλασσα στην κυριολεξία. Φέρετε να είπε τότε στους Τούρκους διπλωμάτες και στον Τούρκο Πρωθυπουργό ότι είστε μια μεγάλη χώρα με το πόσα εκατομμύρια κατοίκους. Εμείς ένα μικρό νησάκι θέλουμε την Κύπρο. Λέει, δώστε το μα, δώστε τι μας να τελειώνουμε. Κάπως έτσι το είπε ο Παπαδόπουλος στους Τούρκους και οι Τούρκοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα λένε Έλληνες διπλωμάτες οι οποίοι ήταν και παρόντες μάλιστα στη συνάντηση αυτή που έγινε το 1967. Έτσι θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ του Παπαχελά συγκεκριμένα, το οποίο έχει αναδείξει και αυτήν την πτυχή της δικτατορίας. Το 1971 σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο Ολλανδός. 1974 ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Το 1984, 10 χρόνια μετά, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και δημιουργείται η Ελλάδα.

Το 1882 στις 9 Σεπτεμβρίου γεννιέται ο Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922 έρχεται στη ζωή ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Ιστορική μορφή της αντίστασης. 1960 γεννιέται ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός, κορυφαία ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με πάρα πολλές ακόμη, Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία, καλή να το δείτε. Το 1901 πεθαίνει ο Henri Toulouse-Lautrec, Γάλλος ζωγράφος, ο οποίος έκανε την αφίσα τέχνη. Το 1976 φεύγει από τη ζωή ο Mao Tse-tung, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας. 2019 βρίσκεται νεκρός στο σπίτι του στο Πήλιο, από ό,τι θυμάμαι σαν σήμερα το 19, ο σημαντικός Έλληνας τραγουδοποιός, ο Λαβρέτης Μαγερίτσας.

Σα σήμερα κυκλοφόρησε και το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Τζον Λένον, φίλε και φίλοι, μετά τη διάλυση των Beatles. Κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1971 στη Μεγάλη Βρετανία, από την Apple, την EMI δηλαδή, και περιείχε 10 τραγούδια με κορονίδα το διαχρονικό Imagine. Είναι και το πιο δημοφιλές άλμπουμ του Λένον, με πωλήσεις έως και τις μέρες μας.

Imagine, το Imagine βέβαια έχει να κάνει με ένα κόσμο ειρηνικό, έτσι, Ευάγγελε, όπου οι πόλεμοι δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχουν βέβαια σύνορα, δεν θα υπάρχουν θρησκείες, δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα είναι ένας τέλειος κόσμος, σύμφωνα με τον Τζον Λένον, ένα τραγούδι το οποίο επαναλαμβάνουμε κυκλοφόρησε μαζί με το δίσκο των Imagine το 1971, σαν σήμερα. Τώρα, μιας και μιλάμε για ειρήνη και πόλεμο, έχουμε αντίπεινα για αμερικανικές επιδρομές, φίλες και φίλοι, εναντίον ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η φρουρή της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν, ανακοίνωσαν χτυπήματα λοιπόν τις πρωινές ώρες ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία και κάπου κατά 20 πλοίων στον κόλπο. Η επίθεση εναντίον της Ιορδανίας με σκοπό να τιμωρηθεί ο επιτιθέμενος προκάλεσε ζημιές κατά τους φρουρούς σε εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευές ζώνες προετοιμασίας και ανάπτυξης αεροσκαφών F-35, F-16 και F-15, καθώς και σε υπόστεγα μαχητικών αεροσκαφών στην αμερικανική βάση Al-Azraq, σύμφωνα με το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το IRNA. Οι Ιορδανικές Ενόπλες Δυνάμεις από την πλευρά τους ανέφεραν ότι εκτοξεύτηκαν 20 πύραυλοι εναντίον του βασιλείου, από τους οποίους αναχέτησαν 18, ενώ οι υπόλοιποι 2 κατέπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Οι φρουροί ανακοίνωσαν ακόμη ότι τις πρώτες πρωινές ώρες επιτέθηκαν εναντίον 2 σκαφών του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ και 8 πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων και άλλων 10 πλοίων στον κόλπο και στο στενό του Ορμούς, σε απόδοση για την επίθεση και τις εχθρικές ενέργειες, λέει, του Αμερικανικού Τρομοκρατικού Στρατού, που είχαν στο στόχαστρο 5 ιρανικά πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια. Χθες οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν 5 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, σε αντίπεινα για επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης εναντίον πολεμικού πλοίου των ΗΠΑ τις προηγούμενες 2 ημέρες. Με αυτό το φόντο και υπό αυτές τις συνθήκες, οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να αυξάνονται, φίλες και φίλοι. Χθες, ειδικότερα, το Brent Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση του Νοέμβριου άγγιξε ξανά τα $100 το βαρέλι στις πρώτες συναλλαγές που έγιναν στην Ασία.

Πάνε περίπατο ειρηνευτικές συνομιλίες, οι διαδικασίες έτσι συνομιλιών ή οτιδήποτε άλλο, φίλες και φίλοι, έτσι με μια νέα έτσι, κλιμάκωση που έχουμε στην παρούσα φάση, μέχρι να πει ο Τραμπ, ξέρω εγώ, να βγει να πει ξανά τα τρελά του, έτσι, Ευάγγελε. Δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει εκεί. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ακόμη πολλή δρόμο για να έχουμε την απόλυτη εκεί ειρήνευση και έχουμε και χτυπήματα, μάλιστα εκατέρωθεν αυτές τις ημέρες με το Ιράν, όπως είπαμε, να απαντά κιόλας. Δεν είπαμε για τον καιρό, έτσι, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε καλοκαιρία πάλι στην περιοχή του Αγρινίου, έτσι, στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Καθαρό καιρό, καλό, με ανέμους δυτικούς, νοτιοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 33. Αύριο 5η 10 Σεπτεμβρίου θα έχουμε καλοκαιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους ανέμους νότιο-δυτικούς έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33. Ενώ την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας. Ο καιρός θα είναι καλός, θα είναι καθαρός, με τους ανέμους αρχικά βόρειους, βόρειο-ανατολικούς, από το μεσημέρι και μετά νότιους, νότιο-δυτικούς έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία την Παρασκευή εδώ στην περιοχή μας από 21 έως 36. Ενώ το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχουμε πάλι καλό καιρό, καθαρό. Περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες, έτσι θα υπάρχουν κάποιες τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι νότιο-δυτικοί από το μεσημέρι και μετά πάλι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 19 με 20 έως 34. Ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου δεν αλλάζει ιδιαίτερα το σκηνικό του καιρού. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Το πρωί οι νεφώσεις αυτές. Οι άνεμοι από το μεσημέρι και μετά νότιο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θα στραφούν και σε βόρειο-δυτικούς το απόγευμα με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 32. Βλέπω πέφτει ο υδράργυρος, έτσι, ειδικότερα το Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι, και ακόμη πιο πολύ, ενδεχομένως τη Δευτέρα μάλιστα να έχουμε θερμοκρασίες μέγιστες κάτω των 30 βαθμών. Αυτό βλέπω εδώ για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Καλός καιρός, ηλιοφάνεια τη Δευτέρα. Οι άνεμοι αρχικά βορειοανατολικοί ασθενείς, από το μεσημέρι και μετά δυτική, νότιο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 29. Αυτά προβλέπει, έτσι μπαίνουμε σιγά σιγά στο φθινόπωρο, σε πιο φθινοπορεινές συνθήκες. Καλό είναι αυτό, έτσι δεν αντέχαμε άλλο, πιστεύω, έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Από την επόμενη εβδομάδα μάλιστα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προγνώσεις από τους μετεωρολόγους, ειδικότερα για αγρίεμα, αν θέλετε, του καιρού, το οποίο μάλιστα θα παρατηρηθεί εδώ, στα Ιόνια, Ήπειρο, Δυτική Ελλάδα.

Από την επόμενη Παρασκευή, μάλιστα, όχι αυτή που μας έρχεται δηλαδή, την επόμενη, 18 του μηνός, σύμφωνα με τις προγνώσεις που έκανε και ο κύριος Αρναούτογλου, πολύ γνωστός βέβαια έτσι ο κύριος Αρναούτογλου, πρέπει να πω ότι είναι ένας έμπειρος άνθρωπος έτσι που ασχολείται με τα μετεωρολογικά. Νομίζω ότι ο Σάκης Αρναούτογλου βέβαια δεν είναι πτυχιούχος σε αυτό το αντικείμενο, στο συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο. Είναι πάρα πολύ γνωστός βέβαια για τις προγνώσεις και την παρουσίαση που έκανε μέσα από την κρατική τηλεόραση. Είναι πλέον, μην ξεχνάμε, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν το αφήνει το αντικείμενο. Πάντα έτσι παρουσιάζει σε βίντεο στο YouTube τις προγνώσεις του. Μπορείτε εύκολα να το δείτε αυτό. Κάνει και πολύ καλές παρουσιάσεις βέβαια και εμένα μου αρέσει. Λέει για την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου ο κ. Αρναούτογλου ότι ο καιρός φαίνεται πως θα αγριέψει και θα υπάρξει οργανωμένη επιδείνωση με αρκετά φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ βροχές θα σημειωθούν και στην Αττική. Για την τάση θερμοκρασίας, από την προσεχή Κυριακή, υπάρχει μια σημαντική υποχώρηση στους 28 με 29, όπως είπα. Αυτό καταγράφεται και εδώ για την περιοχή μας έως και τις 19 Σεπτεμβρίου. Αυτά σχετικά με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν εδώ μέχρι και την Κυριακή, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μέχρι και τη Δευτέρα, μάλιστα, όπως σας είπα. Μάλιστα, τη Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται για πρώτη φορά μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, πιθανώς να έχουμε και θερμοκρασίες κάτω των 30. Μέγιστες.

Φίλες και φίλοι, ο Βασίλης Ράπτης, να πω ότι συνεχίζει μια εμπορική πορεία που μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα, το οποίο βρίσκεται στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998, 26410-25427. Να πω πως το πρατήριο καυσίμων ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. ΕΚΟ Λεωνίδας Χαλιμούρδας, Νηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 302735.

Τέλος πάντων, τα προγνωστικά μοντέλα, φίλες και φίλοι, αυτά είναι, ειδικότερα για την επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε λοιπόν αν θα δροσίσει. Και αυτό τη σημασία του. Πρέπει να πω ότι βάσει όμως των στοιχείων που βλέπουμε και από τον μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου, που είναι εγκατεστημένος εδώ στο Αγρίνιο, στις 2 του μηνός είχαμε και την θερμότερη μέρα για Σεπτέμβρη μήνα τα τελευταία 16 χρόνια. Έτσι. Έφτασε ο υδράργυρος στους 37,8 βαθμούς Κελσίου στις 2 Σεπτεμβρίου. Η πιο ζεστή μέρα του Σεπτεμβρίου τα τελευταία 16 χρόνια ήταν το 2015, πρέπει να σας πω, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία που υπάρχουν, όπου ο υδράργυρος έφτασε στις 18 Σεπτεμβρίου του 2015 τους 37,1. Τώρα πήγε στους 37,8, όπως είπα, στις 2 Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, για να δούμε ότι είχαμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες και παραμένουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή στην περιοχή μας, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Στη συνέχεια το σκηνικό αλλάζει. Πάντως, για να δούμε, θα έχουμε και βροχές από ό,τι φαίνεται, αρκετές.

Έλα Λαμέιν, Ηλίσια Παιδεία, Καστελόριζο, Βρυξέλλες και σε λίγο καιρό Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε επίπεδο διπλωματικό, έτσι, σχέσεις και συμμαχίες που χτίστηκαν τα προηγούμενα χρόνια εμφανίζονται τώρα σχεδόν η μία μετά την άλλη. Και η συνέχεια να πω, μετά το Έλα Λαμέιν δίνεται στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός συναντά τον Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ και στο φόντο υπάρχει ένα δεδομένο που έχει ήδη προσθέσει γαλλικό βάρος σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά projects της περιοχής. Η Meridiam έχει αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή στο Great Sea Interconnector, ενώ η Nexans έχει κομβικό ρόλο στο τεχνικό σκέλος. Πίσω από το καλώδιο υπάρχει πλέον όχι μόνο γαλλική τεχνογνωσία και πολιτική στήριξη, αλλά και άμεσο γαλλικό επενδυτικό συμφέρον και ενδιαφέρον. Το επόμενο βήμα είναι οι έρευνες βυθού, χωρίς ακόμη να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την πόντιση του καλωδίου, φίλες και φίλοι. Το Παρίσι έρχεται επάνω και αμέσως μετά όσα προηγήθηκαν στην τριμερή που είχαμε Ελλάδας-Αιγύπτου-Κύπρου. Υπήρχε μια κοινή διακήρυξη χθες. Μπορεί να μην γράφεται η λέξη Τουρκία, όμως σε πέντε σημεία υπάρχει μια καθαρή ανάγνωση: δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας, κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων από την Λιβύη και ένας ενεργειακός διάδρομος Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας, Ευρώπης.

Από το ΕΛΑΜΕΙΝ εδώ διαβάζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης και στην άτυπη τριμερή Ελλάδα, Κύπρου, Αιγύπτου έστειλε αρκετά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα, τόσο στην Άγκυρα όσο και στους υπερπατριώτες του εσωτερικού. Έδειξε ότι οι συμφωνίες που συνάπτει η Ελλάδα με χώρες της Ανατολικής Μεσογείου όπως η Αίγυπτος μας αναβαθμίζουν όχι μόνο ενεργειακά αλλά και οικονομικά και μας καθιστούν πυλώνα ασφάλεια σε μια περιοχή και σε μια εποχή μάλιστα συγκρούσεων και ανταγωνισμών. Τρανό παράδειγμα είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση Γκρέτζι, λέγεται, ένα έργο σημαντική στρατηγική σημασία που θα μεταφέρει φθηνή ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω την ενεργειακή ασφάλεια, καθιστώντας την Ανατολική Μεσόγειο ενεργειακή γέφυρα μεταξύ Βόρειας Αφρικής και Ευρώπης. Θεωρείται από την κυβέρνηση ότι η ενεργειακή πολιτική που ασκεί δικαιώνεται, καθώς εκτός από το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, πολύ σημαντικές είναι και οι προοπτικές συνεργασίες στο φυσικό αέριο, καθώς το αέριο το οποίο θα παράγεται στην Κύπρο θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο, θα υγροποιείται και θα μπορεί να επιστρέφει στην Ευρώπη μέσω των εγκαταστάσεων επαναεροποίησης στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη, στη Ρεβιθούσα, για να καλύψει τελικά μέσω του κάθε του διαδρόμου ανάγκες που έχουν χώρες στην Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη. Απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος ενοχλημένος από την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας και τη συνεργασία με το Ισραήλ με την ασπίδα του Αχιλέα έκανε λόγο για εχθρικές ενέργειες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός χθες πρέπει να πω ότι ήταν ξεκάθαρος. Είπε πως η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις με βάση το διεθνές δίκαιο. Υπήρχε όμως και μια αναφορά η οποία περισσότερο έγινε μάλλον για να ακουστεί στο ιστορικό της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης είχε μια αποστροφή εκεί ότι στα λεγόμενά του ότι η σταθερότητα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει, θέλοντας να δείξει ότι αυτές είναι οι δύο όψεις μιας υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής που ασκεί.

Μετά το Παρίσι που τάξει σήμερα συνάντηση με τον Μακρόν, ο κύριος Μητσοτάκης πάει και στο αλάστο σκηνικό. Στις 13 Σεπτεμβρίου έχουμε τις εκδηλώσεις, τις εορταστικές εκδηλώσεις στο Καστελόριζο. Θα βρίσκεται και από την Παρασκευή ως την Κυριακή. Η συγκυρία δίνει από μόνη της τον συμβολισμό. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ταγί Περντογάν έχει επιλέξει να αναφερθεί στην απόσταση από το ΚΑΣ προς την Ελλάδα, λέγοντας: αν υψώσουμε τη φωνή μας από τη δική μας πλευρά, ας πούμε από το ΚΑΣ προς την Ελλάδα, θα μας ακούσουν. Έτσι δεν είναι? Την Κυριακή λοιπόν απέναντι θα είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 15-16 Οκτωβρίου έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Στις 24 Οκτωβρίου έχουμε τη δεύτερη σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία. Η ημερομηνία αυτή θεωρείται ως ένα πιθανό παράθυρο για τις επόμενες επαφές του κ. Μητσοτάκη με τις ισχυρές χώρες του Κόλπου, με τη συμφωνία της Μέκας βέβαια, τη γνωστή συμφωνία που έγινε μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, να είναι πλέον στο φόντο των περιφερειακών ισορροπιών. Έχει υπογραφεί και μια συμφωνία εκεί πέρα, μην το ξεχνάμε, η οποία επίσης παίζει και αυτή τον ρόλο της στις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή. Η ώρα είναι 9.30. Αυτά σχετικά με το πρόγραμμα βέβαια του Πρωθυπουργού, έτσι όπως είπαμε, και τις επαφές τις οποίες συνεχίζει να έχει σε κορυφαίο διπλωματικό επίπεδο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται εδώ με τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες σχετικά με το φθηνό ρεύμα στα επόμενα 3 χρόνια. Θα γίνει άρα γι' αυτό πραγματικότητα και με ποιον τρόπο? Έγιναν αναλυτικές ανακοινώσεις χθες σε μια συνέντευξη τύπου η οποία διήρκησε περίπου 2 ώρες από την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω πως η Τράπεζα Υπήρου πολύ σύντομα στο Αγρίνιο θα βρίσκεται. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές, ξεχάστε τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Υπήρου, στο Αγρίνιο, δίπλα σας, όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα.

ζωντανό ραδιόφωνο. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Δεν ξεχνάμε ότι ξεκινάνε και τα σχολιά, έτσι. Τη Δευτέρα είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και με τον αντιδήμαρχο, τον αρμόδιο για τη σχολική στέγη και την εκπαίδευση γενικότερα, τον κύριο Ζαρκαβέλη, για ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις συντηρήσεις και λοιπά, επισκευές στα σχολικά κτίρια, ώστε να είναι έτοιμα να υποδεχτούν 5,5 νομίζω χιλιάδες περίπου μαθητές που έχουμε εδώ, σε όλες τις βαθμίδες, στον Δήμο Αγρινίου. Ένας αριθμός βέβαια ο οποίος αυθύνει, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό καταγράφεται βέβαια όχι μόνο στην περιοχή μας, αλλά σε όλη τη χώρα. Οι μαθητές οι οποίοι θα πάνε για τα θρανία τους τώρα είναι 1,27 εκατομμύρια. Πάνω από 145.000 μόνιμοι είναι εκπαιδευτικοί. Οι σχολικές μονάδες είναι 13.842. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Η σχολική χρονιά 2026-2027 με το πρώτο κουδούνι να χτυπάμε αύριο στις 11 Σεπτεμβρίου.

σχολικός χάρτης όλη την Ελλάδα αλλάζει σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και πιέζεται εξαιτίας τι άλλο του δημογραφικού. Έτσι, εκατοντάδες σχολικές μονάδες συγχωνεύονται, υποβιβάζονται ή καταργούνται. Σε βάθος δεκαετίας τα πράγματα είναι δραματικά, θα μπορούσα να πω. Αλλά βλέπεις τις αλλαγές, ας πούμε, και στην Ελστάτ, στα στοιχεία τα οποία παρουσιάζει η Ελστάτ κάθε χρόνο, τι συμβαίνει. Ειδικότερα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, γιατί το πρόβλημα από εκεί ξεκινά, έτσι. Καταγράφονται, να πω, 5.259 νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών, περίπου 30.000 διορισμοί αναπληρωτών. Παράλληλα, προωθείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαινήσεων σε 669 σχολικές μονάδες. Είναι το Μαριέτα Γιαννάκου προφανώς το πρόγραμμα αυτό. 1 και 2. Ανανέωση ψηφιακού εξοπλισμού, εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων, εμπλουτισμός με σέτρο ομποδικής και lockers.

Εισάγονται και νέα μαθήματα όπως έχει ανακοινωθεί. 440 νέα βιβλία. Οικονομικός εγγραμματισμός, θεσμός πολλαπλού βιβλίου. Το οποίο πολλαπλού βιβλίο έχει προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις, πρέπει να σας πω. Ειδικά σε επίπεδο που γίνεται παρουσίαση των οικογενειών κλπ. Και μέσα σε μικρές ηλικίες εμφανίζονται οικογένειες και παιδιά, ας πούμε, που έχουν ως γονείς ομόφυλα ζευγάρια, με κάποια σκιτσάκια κλπ. Είναι κάτι το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις, να θυμίσουμε, πριν από λίγες ημέρες. Υπάρχουν αλλαγές και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας. Ιδρύονται τα νέα λεγόμενα ονάσια σχολεία. Για πρώτη φορά εισάγεται το Διεθνές Απολυτήριο σε 11 δημόσια λύκεια. Να πω ότι όλες οι αλλαγές δεν είναι για φέτος, έτσι κάποιες θα εφαρμοστούν στις επόμενες σχολικές χρονιές. Τώρα, η μείωση των γεννήσεων, το σημαντικό, μεταφράζεται σε λιγότερες εγγραφές, μικρότερα τμήματα και σε ορισμένες περιοχές έχουμε και καταργήσεις ή συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Συγχωνεύσεις καταγράφηκαν και εδώ, πρέπει να σας πω, στην Αιτωλό Ακαρνανία μέσα σε 3 χρόνια. Να πω ότι ο μαθητικός πληθυσμός έχει μειωθεί κατά περίπου 21.000 παιδιά, με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακριβώς να δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση. Περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έχουν πάψει να λειτουργούν σε αυτή την περίοδο, επαναλαμβάνω, στην τελευταία τριετία. Για το 2026-27, 70 νηπιαγωγεία συγχωνεύονται, θα λειτουργήσουν ως 33 μονάδες, 12 δημοτικά συγχωνεύονται και θα γίνουν 6. Παράλληλα, 40 νηπιαγωγεία και 106 δημοτικά υποβιβάζονται, έχουν λιγότερους αριθμούς, είναι από 7 θέσεις, 5 θέσεις δηλαδή, έτσι. Το φέρνω ως παράδειγμα αυτό. Αυτό γίνεται όταν λέμε υποβιβασμός, λόγω της μείωσης ακριβώς του αριθμού των μαθητών. Καταργούνται 43 νηπιαγωγεία, 32 δημοτικά σχολεία, συνολικά 75 σχολικές μονάδες.

0: Πάμε να δούμε λίγο τώρα για τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες σχετικά με τη σταδιακή μείωση των τιμών στο ρεύμα. Κατά 30% έως το 2029, έτσι ευελπιστεί η κυβέρνηση. Αυτό το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, να θυμίσουμε, από την ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για μια φυσική συνέχεια μιας πολιτικής η οποία ξεκίνησε από το 2019. Αυτά ανέφερε και μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα αυτά για τη σταδιακή μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029. Όπως είπαμε, ήταν μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Και η εξαγγελία αυτή εξειδικεύτηκε. Ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε ότι η κυβερνητική πρόταση δεν αποτελεί ένα ακόμη επιδοματικό μέτρο, ένα συνολικό σχέδιο μόνιμων παρεμβάσεων. Από χώρα εισαγωγέας ενέργειας, η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη με τιμές που κινούνται στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Το ενεργειακό πλεονέκτημα πρέπει να μετατραπεί και σε οικονομικό όφελος, να φτάσει δηλαδή στον πολίτη. Είπε ο Υπουργός, τόνισε ακόμα ότι η πρόταση αυτή η οποία παρουσιάζεται δεν είναι ένα επιδοματικό σχέδιο, αλλά είναι ένα ολιστικό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει μόνιμες αλλαγές, χτίζεται δηλαδή ένα ανάχωμα απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Και όπως η ενεργειακή αγορά, πρέπει να μην το ξεχνάμε αυτό, ότι δεν είναι απομονωμένη από τις διεθνείς εξελίξεις. Στη συνέντευξη αυτή, εκτός από τον κύριο Παπασταύρου, παρόν ήταν και ο υφυπουργός, ο κύριος Νίκος Τσάφος. Αν είμαστε έτοιμοι, Ευάγγελε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Είναι κινητήρια δύναμη. Αφορά καθημερινά κάθε πολίτη, κάθε νοικοκυριό, κάθε οικογένεια, αλλά και κάθε επιχείρηση, κάθε μικρομεσαία επιχείρηση, κάθε βιομηχανία. Αφορά την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, των υπηρεσιών. Αφορά δηλαδή συνολικά την οικονομική δραστηριότητα. Ουσιαστικά μας αφορά όλους. Συνεπώς, η μείωση του κόστους της ενέργειας είναι συστατικό στοιχείο της Συμφωνίας Προόδου και Ευημερίας με ορίζοντα το 2030, που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και σήμερα, με τον Υφυπουργό Νίκο Τσάφο, θα παρουσιάσουμε τον οδικό χάρτη για να δούμε στην πράξη πώς μπορούμε να μειώσουμε και πώς θα μειώσουμε το ενεργειακό κόστος, βελτιώντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ας ξεκινήσουμε όμως από το που βρισκόμαστε σήμερα. Η χώρα μας τα τελευταία χρόνια επένδυσε συστηματικά και στρατηγικά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στις διασυνδέσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και στον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλωτσίου, στην απλοποίησή του και στον εξυγχρονισμό του. Από το 2019 εργαστήκαμε πάνω σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Όχι αποσπασματικά, όχι πυροσβεστικά, αλλά με στρατηγική συνέπεια και όραμα. Και αυτό το σχέδιο μας έδωσε σήμερα ένα πραγματικό ενεργειακό πλεονέκτημα που χτίστηκε βήμα-βήμα. Η Ελλάδα από χώρα αποκλειστικά εισαγωγέας ενέργειας έχει μετατραπεί σε εξαγωγική δύναμη, με τιμές χονδρικής που κινούνται πλέον στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ή κάτω από αυτόν. Αυτό ακριβώς το ενεργειακό πλεονέκτημα θέλουμε να γίνει και οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό επιχειρεί ο οδικός χάρτης που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ενεργειακή μετάβαση να αποκτήσει πραγματικό νόημα και το όφελος να φτάσει στον πολίτη.
0: Όπως ανέφερε ο Υπουργός στη συνέχεια, η μείωση των τιμών στο ρεύμα θα επιτευχθεί, λέει, μέσα από 6 βασικούς άξονες, οι οποίοι αποτελούν ένα μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. Θα συνεχίσουν οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τον νέο μάλιστα χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, ανακοινώθηκε, παρουσιάστηκε σχετικά πρόσφατα, τώρα το καλοκαίρι έγινε αυτό. Προσκρούει και αυτός ο χωροταξικός σχεδιασμός, πρέπει να σας πω, σε κάποιες αντιδράσεις. Μάλιστα, πρόσφατα είδαμε και κάποιους φορείς εδώ της περιοχής μας, περιβαλλοντικούς φορείς, που εστιάζουν ακριβώς την κριτική τους. Αλλά και να μην δούμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πουθενά, είναι και αυτό ένα ζήτημα, έτσι. Χρειαζόμαστε, το ζήτημα είναι, γίνονται εκεί που πρέπει να γίνουν, όχι να μην γίνουν πουθενά, έτσι, και να επιστρέψουμε, ας πούμε, πάλι στο λιγνίτη. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα επίσπευσης της αποθήκευσης ενέργειας, οι μπαταρίες δηλαδή, και εδώ ένα θέμα. Έκανε λόγο για περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα επενδυθούν σε αυτήν την κατεύθυνση ο Υπουργός. 400 εκατομμύρια ευρώ από το ΤΑΑ και 200 εκατομμύρια ευρώ από την ρήτρα διαφυγής, ούτως ώστε να επισπευτούν έργα που έχουν να κάνουν με την αποθήκευση ενέργειας. Άλλοι απειλώνες βασικοί αυτού του σχεδίου είναι είναι οι διασυνδέσεις των νησιών και μικρές ΑΠΕ για ιδία χρήση, η μείωση των ρευματοκλοπών και το ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι συνεχιζόμενες επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας για νοικοκυριά και δημόσια κτίρια και ένα νέο πλαίσιο για την ενεργειακή αυτονομία, ούτως ώστε επιχειρήσεις αλλά και οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να παράγουν, λέει, και να αποθηκεύουν ρεύμα. Αυτό προφανώς ενδεχομένως να έχει να κάνει και με τις ενεργειακές κοινότητες. Δεν ξέρω πώς δηλαδή θα αποκτήσουν οι Δήμοι, οι περιφέρειες, ας πούμε, και διάφορα πρόσωπα των Δήμων νομικά, ας πούμε, ενεργειακή αυτονομία. Θα πρέπει να παράγουν, ακριβώς έτσι είπε ο Υπουργός, και να αποθηκεύουν το ρεύμα αυτό το οποίο παράγουν. Έτσι. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες. Και βέβαια λέει το Υπουργείο ότι παρεμβαίνει εκεί που υπάρχει περιθώριο. Στόχος είναι τα μέτρα σωρευτικά να οδηγήσουν σε αυτή την πολυπόθητη πτώση 30% σε έναν ορίζοντα τριετίας, όπως είπαμε.

Φίλε και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης, να μην ξεχνάτε πως θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και βροσιά το καλοκαίρι. Απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης και σήμερα κοντά μας, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26 41 032 558.

Μην ξεχνάμε ότι μεθαύριο συμπληρώνονται και 25 χρόνια από τη χειρότερη τρομοκρατική επίθεση που έχει σημειωθεί σε αμερικανικό έδαφος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες και κατά συνέπεια και ο υπόλοιπος δυτικός κόσμος αντιμετωπίζουν ακόμη και σήμερα προκλήσεις και τρομοκρατικές απειλές σε μικρό ή μεγάλο βαθμό, ανάλογα βέβαια με τη χώρα. Οι τεχνολογίες εξελίσσονται ταχύτατα. Υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν τα drones πλέον. Έχουν μετατρέψει την αμερικανική επικράτεια ευάλωτη σε επιθέσεις από τρομοκρατικές οργανώσεις. Αυτά λένε και διεθνή μέσα ενημέρωσης, αλλά και αναλυτές που εξακολουθούν να καταγράφουν τις σοβαρές βέβαια. Είδα και ένα ντοκιμαντέρ στο Netflix τελευταία για την γενιά της 11ης Σεπτεμβρίου. Ακούσε ο Βαγγέλη και μιλούσαν αρκετά παιδιά τα οποία είναι 25 ετών, 23 ετών, τα οποία ήταν αγέννητα ή σε πολύ μικρή ηλικία και τελείωσαν μυδρά. Θυμούνται και παιδιά θυμάτων επίσης μίλησαν στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ και μιλούν για αυτό το τραύμα, αν θέλετε, που υπάρχει, φίλες και φίλοι, από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Έτσι, η ημέρα που άλλαξε πραγματικά τον κόσμο, πάντως, όπως είπαμε, είναι βαθιές σίγουρα κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτών των επιθέσεων. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου, λοιπόν, σε δύο μέρες, έτσι, να μην ξεχνάμε και κάποιες εμβληματικές ημερομηνίες όπως και την χθεσινή. Ξέχασα αυτό να σας το πω, φίλες και φίλοι, τώρα μου ήρθε πάλι στο μυαλό και το αναφέρω. 8 Σεπτεμβρίου είχαμε την δολοφονία του Μητσουβλάχου εδώ στην περιοχή μας, έτσι. Μετά από ένα συλλαλητήριο καπνοπαραγών που έγινε την δεκαετία του 60. Ένας ήρωας για τους καπνοπαραγωγούς. Οι καπνοπαραγωγοί βέβαια είναι ελάχιστοι πλέον. Δεν είναι είδος προς εξαφάνιση σίγουρα, αλλά υπάρχουν τέλος πάντων κάποιοι ρομαντικοί οι οποίοι συνεχίζουν να παράγουν καπνά. Εκείνη την εποχή βέβαια όλος ο κόσμος ασχολούνταν με την καπνοκαλλιέργεια. Ήταν μια περίοδος εκείνη όπου οι καπνέμποροι έπαιζαν τα δικά τους παιχνίδια, δεν αγόραζαν τα καπνά ή τα αγόραζαν σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Αυτό ήταν κάτι το οποίο οδήγησε τους καπνοπαραγωγούς κατά χιλιάδες στους δρόμους σε μαχητικά συλλαλητήρια, τα οποία έληξαν με αιματηρό τρόπο. Και φτάσαμε στη δολοφονία του Μίτσου Βλάχου, όπως είπα, φίλες και φίλοι. Αυτό έγινε 8 Σεπτεμβρίου. Το Σεπτεμβρίου του 1962 έγινε αυτό, φίλες και φίλοι, όταν είχαμε αυτά τα μεγάλα συλλαλητήρια των καπνοπαραγών της Τριγωνίδας, του Μπάλτου και του Ξηρομέρου. Έτσι, όταν η παραγωγή τους το 1961 παρέμενε αδιάθετη και όπως είπαμε, οι καπνέμποροι έκαναν τα δικά τους παιχνίδια σε βάρος των παραγωγών, αγοράζοντας τα καπνά σε εξευτελιστικές τιμές, παρά τις παρεμβάσεις οι οποίες είχαν γίνει τότε από την κυβέρνηση Καραμάλη. Η κυβέρνηση Καραμάλη, η οποία έστειλε τους χωροφύλακες βέβαια στη συνέχεια, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτά τα αιματηριά γεγονότα και τη δολοφονία του Μίτσου Βλάχου, του οποίου η μνήμη τιμάται. Αυτές τις μέρες έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις, κάποια μνημόσυνα, το οποίο το επίσημο μνημόσυνο το οργανώνει ο Δήμος Αγρινίου.

Η εκδήλωση τιμής στη μνήμη του αγωνιστή της αγροτιάς και των καπνοπραγών Μίτσου Βλάχου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 του μηνός, φίλες και φίλοι, στις 10.30 στην πλατεία της Κυψέλης του Δήμου Αγρίνιου, εκεί που υπάρχει το μνημείο των αγωνιστών καπνοπραγών. Λίγα μόλις μέτρα από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Μίτσος Βλάχος. Την εκδήλωση αυτή διοργανώνει ο Δήμος Αγρίνιου μαζί με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λεπενούς Ένωση, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λεπενούς Η Ελπίδα, τον Αγροτικό Σύλλογο της Λεπενούς και την οικογένεια του Μίτσου Βλάχου. Τα πρώτα μου δημοσιογραφικά βήματα, Ευάγγελο, όταν ήμουν στον Αχελό, θυμάμαι τώρα, 95, 96, 97 ήταν, βρήκα, έκανα ντοκιμαντέρ γιατί τότε ξεκινούσε, ας πούμε, η διαδικασία να ξυπνήσουν οι μνήμες. Δεν τιμόταν η μνήμη του Μίτσου Βλάχου εκείνη την περίοδο μέχρι τη δεκαετία του 90, αλλά γινόταν κάποιες προσπάθειες ούτως ώστε να γίνει και το μνημείο εκεί πέρα κλπ. Μιλάω για δεκαετία του 90 έτσι, και μάλιστα έτσι έκανα ένα ντοκιμαντέρ στα πρώτα μου τα δημοσιογραφικά βήματα. Δεν ήταν και άσχημο, πρέπει να σας πω, που πραγματικά συγκλονίστηκα γιατί μου μίλησαν αρκετοί πρωταγωνιστές εκείνων των επεισοδίων, εκείνης της κατάστασης, ας πούμε, και μέλη της οικογένειας του Μίτσου Βλάχου και άνθρωποι οι οποίοι έζησαν από κοντά αυτά τα μεγάλα συλλαλητήρια. Και νομικοί οι οποίοι στη συνέχεια ανέλαβαν την υπεράσπιση των καπνοπραγών, γιατί πρέπει να πούμε ότι ακολούθησε και μία δίκη μετά τα επεισόδια αυτά, όπου σημαντικοί νομικοί εδώ της περιοχής μας και όχι μόνο ανέλαβαν την υπεράσπιση των μαχόμενων καπνοπραγών, οι περισσότεροι εκ των οποίων αθώθηκαν.

Κυρίες και φίλοι, στο σημείο αυτό να κάνω και μια σημαντική αναφορά σχετικά με μια νέα άφιξη, η οποία θα διευκολύνει την καθημερινότητα όλων. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου επεκτείνεται, ανήκει σύντομα κατάστημα εδώ, στο Αγρίνιο, έτσι. Τι την κάνει τώρα να ξεχωρίζει, είναι η φιλοσοφία της. Μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και στην εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία, ανοίγοντας τώρα το λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος. Να σας πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά της προσοχής σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Και να πω ότι θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατάς το χρόνο και αποδίδεις τη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.

βλέπουμε και κάτι ωραία πραγματάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Μαρίνα Σταυράκη, πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη, απάντησε σε ένα μήνυμα του πρώην Περιφερειάρχη και πρώην Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνα, του Πανελλήνιου νομίζω Ιατρικού Συλλόγου ο Πατούλης, για τα μελλοντικά του σχέδια. Έκανε με πολλαπλή δόση δηλητηρίου, πρέπει να πω, το σχόλιο της κυρίας Μαρίνας Σταυράκη, και ουσιαστικά αυτό ότι έδειξε την πολύ κακή σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, μεταξύ του Γιώργου Πατούλη δηλαδή και της Μαρίνας Σταυράκη. Κάνοντας ένα βιντεάκι σχετικά με το πολιτικό του μέλλον ο Γιώργος Πατούλης, τι ανέβασε μάλλον ως απάντηση ως σχόλιο από κάτω η πρώην σύζυγός του, που να κατέβει ρε κακομύρη, του γράφει.

Στο μεταξύ είχαμε και διάλογο, Βαγγέλη, στα social media μεταξύ της Ιωάννας Τούνη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι, με αφορμή αφενός τα εγγένεια της κρουασαντερή, λέει, που ανήκει η κυρία Τούνη στο Παρίσι. Πόσα λεφτά βγάζει αυτή η influencer, βέβαια, Ευάγγελε. Ακούς, ανήκει κρουασαντερή στο Παρίσι, παρακαλώ. Έτσι, πρέπει να πω ότι τη μέρα των εγγενείων θα βρίσκεται εκεί και ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για τη διάσκεψη για το διάστημα την οποία έχει συγκαλέσει ο Εμμανουέλ Μακρόν. Instagrammer ζήτησε με ένα χαμογελαστό emoji, όπως λέγεται, από τον Πρωθυπουργό να μην δώσει το πάνω στα εγγένεια. Τι μου στέλνει εντωμεταξύ η ΕΦΗ, λοιπόν, επειδή αύριο, λέει, ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και φρέντο εσπρέσο σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν, από το εξής. Σας παρακαλούμε, λέει, κύριε Μητσοτάκη, μην έρθετε, έγραψε αρχικά η Ιωάννα Τούνη. Ο Μητσοτάκης, λες και τα πήγαινε τώρα, έτσι, έσπευσε να απαντήσει στην Ιωάννα Τούνη με την ίδια χιουμοριστική διάθεση, αφού αναδημοσίευσε την ανάρτησή της, έγραψε. Δεν το είχα στο πρόγραμμα, τώρα που το λέτε, το σκέφτομαι, δηλαδή να έρθω, λέει ο Μητσοτάκης. Μετά την απάντηση, Μητσοτάκης, η Ιωάννα Τούνη επανήλθε, κάνοντας repost, όπως λέμε, για την αντίδραση του Πρωθυπουργού, γράφοντας από κάτω αντίο από εμένα.

Ξέρετε, είναι ικανός ο Μητσοτάκης πάντως να πάει στα γένεια της Κρούας Αντιρή της Τούνη. Φίλες και φίλοι, τώρα αν αυτό είναι καλή τύχη ή ατυχία για τη νέα αυτή επιχειρηματική προσπάθεια της συγκεκριμένης, πώς να την πούμε τώρα, Instagrammer, influencer, πώς μπορούμε να την δούμε την Τούνη. Η Τούνη αλήθεια είναι όμως πάντως, φίλες και φίλοι, ότι με όλους αυτούς τους ακολούθους που έχει και τη δουλειά που κάνει διαφημιστικά κλπ. Έχει καταφέρει να αποκτά περιουσία αλλά και να ψάχνεται επενδυτικά, έτσι. Δεν κάθεται στα αυγά της. Δυναμική η γυναίκα αυτή. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα, γιατί η ώρα είναι 10, 10 και 1 πρώτο λεπτό. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα δικά μας, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι πάντα κοντά σας εδώ, στον Αντένα Στάρους 103,5. Απέναντί μου στον ήχο, ο Ευάγγελος Κοκκώσης. Επιστρέφουμε.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 10. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
6: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
7: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!

0: εθνικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
0: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι, πάντα κοντά σας ο Παναγιώτης Τσακανίκας, στον Αντένα Στάρ 103,5. Είμαστε καθημερινά εδώ λίγο μετά τις 9 έως τις 11. Ο Παρασκευάς μαζί λίγο μετά τις 11 έως τη 1. Αμέσως μετά σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, ενημερωτικό πρόγραμμα Ελληνοφρένεια στην αρχή, 1 με 2. Και αμέσως μετά ενημερωτικό μαγαζίνο Τα Κακά Κορίτσια από 2 έως 4 από τον Παραπολιτικά FM. Ουσιαστικά το πρόγραμμα το ενημερωτικό εδώ ξεκινά από τις 7. Και τελειώνει όπως είπα στις 4 το απόγευμα. Και η θερμοκρασία τώρα στο Αγρίνιο έχει φτάσει στους 26 βαθμούς αυτή την ώρα που μιλάμε. Ο άνεμος είναι ανατολικός, η υγρασία έχει πέσει λίγο στο 62%, παραμένει βέβαια σε σχετικά υψηλά επίπεδα. Καλός ο καιρός σήμερα, έως 33 αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος. Από ό,τι βλέπω, άλλη μια μέρα ακόμη βασικά έχει απομείνει, όπου θα έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Είναι την Παρασκευή, υπάρχει πρόγνωση ότι ο υδράργυρος θα φτάσει στους 36 στην περιοχή μας. Γενικώς πάντως, τα 40 από ό,τι φαίνεται πλέον τα αφήνουμε πίσω μας. Εντάξει, μπήκαμε στο Σεπτέμβρη και όπως είπαμε, από εβδομάδα υπάρχει και πρόγνωση ότι ο καιρός καλά και ότι έρχονται και αρκετές βροχές αρχής γενομένες από την επόμενη Παρασκευή.

Αγρίνιο Βίλες και Βρύ, το οποίο επενθεί την απώλεια δύο νέων ανθρώπων. Από τις ηλικίες 44 ετών καταρχήν έφυγε από τη ζωή η Ειρήνη Κοράκη. Η είδηση του θανάτου της έχει σκορπίσει θλίψη του Αγρίνιο και ειδικότερα στους ανθρώπους που τη γνώριζαν. Μια κοπέλα η οποία, βέβαια, παρά τις δυσκολίες που κλείθηκε να αντιμετωπίσει, πορεύτηκε με δύναμη, με αισιοδοξία.

στη ζωή της. Η καθημερινότητά της με το αναπηρικό αμαξίδιο δεν την εμπόδισε στην προσπάθειά της να απολαμβάνει τη ζωή της και όσα της προσέφεραν χαρά και δημιουργικότητα. Είχε στραφεί μάλιστα και στο χώρο της υποκριτικής, όπου δραστηριοποιούνταν ενεργά. Ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής της που της έδινε χαρά ήταν το θέατρο. Η απώλειά της αφήνει θλίψη στους οικείους της και σε όσους είχαν την ευκαιρία να την γνωρίσουν. Μιλάμε για την 44χρονη Ειρήνη Κοράκη, φίλες και φίλοι, και βέβαια θα πρέπει να αναφερθώ και στην τραγική κατάληξη που είχαν οι έρευνες για τον 45χρονο Κωνσταντίνο Μπάδα, εδώ από την περιοχή μας, από τη Μακρινία συγκεκριμένα, ο επαγγελματίας οδηγός ο εν λόγω. Είχαν τραγική κατάληξη τελικά οι αναζητήσεις, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 31 Αυγούστου από του συγκεκριμένου. Οι πληροφορίες που υπάρχουν από χθες είναι ότι εντοπίστηκε νεκρός στο κέντρο της Αθήνας από αστυνομικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Βρέθηκε ισορρός του χωρίς να υπάρχει τίποτα πάνω του, πρέπει να σας πω. Τελικά ταυτοποιήθηκε από τα δακτυλικά αποτυπώματα. Ο Κωνσταντίνος Μπάδας, ο οποίος είχε επιστρέψει από το εξωτερικό, ήταν επαγγελματίας οδηγός, απάρκαρε την ταλίκα του στην περιοχή του Ασπροπύργου. Στη συνέχεια έφυγε με το προσωπικό του αυτοκίνητο και έκτοτε λίγες ώρες μετά δεν έδωσε ξανά σημεία ζωής. Με τα συγγενικά του πρόσωπα, επειδή έμαθαν αργότερα την εξέλιξη αυτή, μετά από κάμποσες μέρες να πω, προχθές συγκεκριμένα δήλωσαν την εξαφάνισή του, τη Δευτέρα το πρωί νομίζω, στις αρχές στο Αγρίνιο. Οι έρευνες ήταν σε εξέλιξη και εδώ επίσης υπήρχαν, μιας και κατάγονταν από την περιοχή, υπήρχαν κάποιες έρευνες από τους αστυνομικούς. Είχαν το νου τους δηλαδή οι αστυνομικοί, μήπως εντοπιστεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Κυρίως όμως σε εξέλιξη στην περιοχή της Αττικής οι έρευνες. Είχε δοθεί σήμα στις αστυνομικές αρχές, ειδικότερα για τον εντοπισμό του οχήματος του. Δυστυχώς ο 45χρονος βρέθηκε νεκρός, όπως είπαμε, στο κέντρο της Αθήνας. Σχηματίζεται δικογραφία. Μπλέκονται και δύο αστυνομικά τμήματα εκεί, και το αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας και το αστυνομικό τμήμα του Ασπροπύργου. Αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 45χρονος έχασε τη ζωή του τελικά.

Είχαμε και το σεισμό αυτόν τον δυνατό. Δυνατός γιατί ήταν κοντά μας, βέβαια. Έτσι. Γενικά δεν θεωρείται ισχυρό σεισμό το 4,4, ο οποίος ταρακούνησε το Αγρίνιο. Μάλιστα, χθες έγινε την ώρα που μιλάγαμε ζωντανά με τον αντιδήμαρχο εδώ, τον Μίμη Σκορδόπουλο, μέσα στο στούντιο. Σεισμό στις 11 παρά 14 λεπτά, χθες. Φοβίζοντας βέβαια τους κατοίκους περιοχής, η νέα σεισμική δόνηση, η οποία είναι σε συνέχεια του πρόχθεσινου σεισμού μεγέθους 3,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος επίσης καταγράφηκε με το ίδιο επίκεντρο και έγινε αισθητός στην περιοχή μας. 4,4 ο νέος σεισμός αυτός, λοιπόν, σύμφωνα με την λύση, όπως λέμε, την αναθεωρημένη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, με το επίκεντρο στην περιοχή εκεί της Λυσιμαχίας. Πώς να το πω αυτό, είναι κάτω από τη Λυσιμαχία, κοντά Σταμνά, εκεί αυτό, Χρυσοβέργη, Σταμνά, εκεί κοντά είναι το επίκεντρο, 8 χιλιόμετρα βόρεια του Αιτωλικού. Με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, μικρό εστιακό βάθος, γι' αυτό έγινε και αρκετά αισθητός. Πρέπει να πω ότι ξεκίνησαν αυτές οι δύο σεισμικές δονήσεις με ένα τρέμουλο στην αρχή. Ένιωθες έτσι ένα τρέμουλο, και αμέσως μετά έρχονταν μια ισχυρή δόνηση. Βέβαια το 4,4 έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το 3,7, έτσι, είναι 5 φορές πιο ισχυρός ο σεισμός αυτό. Και το ενδιαφέρον τώρα είναι στην μετασεισμική ακολουθία. Φαίνεται πως εξελίσσεται ομάλα. Καθησυχαστικά είναι τα μηνύματα των σεισμολόγων, έτσι, ειδικότερα του κυρίου Ευθύμη Λέκα, με τον οποίο επικοινώνησαν χθες μέσα ενημέρωση της περιοχής μας. Παρακολουθούμε το φαινόμενο, δεν ανησυχούμε, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Λέκας, υπογραμμίζοντας ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν την εξέλιξη της δραστηριότητας, αξιολογούν τα δεδομένα. Ωστόσο, είπε ότι έτσι όπως είναι η σεισμική ακολουθία σε εξέλιξη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να σημειωθούν και κάποιες άλλες δονήσεις. Οι επόμενες 48 ώρες θα μπορούσα να πω ότι είναι σημαντικές. Η μετασεισμική ακολουθία είναι αυτή την οποία καταγράφουν οι επιστήμονες και μπορούν να βγάλουν κάποια έτσι συμπεράσματα, να δώσουν περισσότερα στοιχεία για το πώς συμπεριφέρεται δηλαδή αυτό το φαινόμενο. Φαίνεται ότι κάποιο ρήγμα. Μικρό ρήγμα εδώ της περιοχής έχει σπάσει, όπως λέμε, και δίνει αυτές τις σεισμικές δονήσεις. Είναι ένα ρήγμα το οποίο με βάση αυτού κάπου κάτι χάρτες που έχω δει να κυκλοφορούν έχει σχέση και με το μεγάλο ρήγμα του Ζερού, βέβαια. Ας ευχηθούμε ότι αυτό το ρήγμα βέβαια δεν θα ενεργοποιηθεί, γιατί είναι ένα ρήγμα, αυτό το λεγόμενο ρήγμα του Οζερού, είναι ένας κλάδος του ρήγματος του Οζερού, ένα παρακλάδι, ας πούμε, του ρήγματος του Οζερού, του πιο επικίνδυνου και μεγάλου ρήγματος, το οποίο διαχέεται, ας πούμε, στην Αιτωλοακαρνανία, και το οποίο ρήγμα μπορεί να δώσει πολύ ισχυρούς σεισμούς, πρέπει να πω. Έτσι είναι, αλλά έχει αρκετά χρόνια, δεκαετίες να ενεργοποιηθεί. Αν δεν απατώ με το ρήγμα αυτό του Ζερού, δεκαετία 50-60 έχει δώσει κάτι εξάρια πάνω από 6 Ρίχτερ και έχει προκαλέσει αρκετές καταστροφές στο Οξυρόμερο. Βέβαια δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα, έτσι είναι, φαίνεται ότι είναι ένα παρακλάδι, ας πούμε, του κεντρικού αυτού ρήγματος του Οζερού, το ρήγμα αυτό το μικρό το οποίο δίνει αυτές τις σεισμικές δονήσεις αυτή την περίοδο στην περιοχή μας. Είναι και μια περιοχή η οποία δεν έχει ιδιαίτερη σεισμικότητα, έτσι, συγκεκριμένη κήπο που είναι τα επίκεντρα τώρα, και δεν σημαίνει βέβαια κατά ανάγκη ότι θα έχουμε ενεργοποιήσει κάποιο άλλο μεγαλύτερο ρήγματος. Αυτό μπορούν να το πούν με βεβαιότητα βέβαια με το που θα παρέλθει ένα χρονικό διάστημα κάποιων ημερών οι σεισμολόγοι, τη στιγμή βέβαια που παρακολουθούν γενικότερα και τη σεισμική ακολουθία που υπάρχει αυτές τις δύο μέρες εδώ στα μέρη μας και στη συγκεκριμένη περιοχή όπου καταγράφονται αυτοί οι σεισμοί.

Πάμε λίγο και στις συλλήψεις των ημερών και κάποια νέα από το αστυνομικό δελτίο. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Αρκετά τροχιά ατυχήματα πριν από ό,τι σημειώθηκαν χθες, αλλά ευτυχώς ήταν με ελαφρύς τραυματισμούς ή με υλικές ζημίες. Ένα 46χρονο συνελήφθη χθες στο Αγρίνιο, κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ο άντρας, ο οποίος ενεπλάκη οδηγώντας το αυτοκίνητό του σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, αυτό έγινε στο κέντρο της πόλης, διαπιστώθηκε από τον έλεγχο της τροχιάς ότι οδηγούσε υπό την επίρρεια μέθης. Ως εκ τούτου συνελήφθη, σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία. Προβλέπονται και πολύ υψηλά πρόστιμα, πρέπει να σας πω. Χθες είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα στο κέντρο του Αγρινίου, στην πλατεία Ειρήνης, όπου ένα δίκυκλο έπεσε πάνω σε ταξί. Μάλιστα, ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε έτσι το πρόσωπο ελαφρά, αλλά έφυγε από το σημείο. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να τον αναζητήσουν, τον βρήκαν τελικά. Δεν ξέρω τι ακριβώς, γιατί ακριβώς ο νεαρός αυτός αποφάσισε να φύγει από το σημείο, αλλά είχαμε και ένα τροχαίο επίσης κοντά στην Εθνική Οδό. Στο ύψος του Αλεξάνδερ, εκεί όπου συγκρούστηκε ένα γιοταχή με δίκυκλο το οποίο οδηγούσε Deliveras. Προσοχή εκεί με τους Deliverades, ο οποίος φορούσε κράνος, βέβαια, πρέπει να πω, με βάση αυτά που μου μετέφεραν και αυτό από τις μάρτυρες. Τραυματίστηκε ελαφρά ο συγκεκριμένος Deliveras, έτσι και να του ευχηθούμε περαστικά. Γενικότερα, πολύ μεγάλη προσοχή με τους ανθρώπους αυτούς, και οι ίδιοι, βέβαια, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Αλλά τους έχω δει αρκετές φορές. Είδα σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, φεύγοντας από το σπίτι, Ευάγγελε, ήταν ένας νεαρός ο οποίος προφανώς πήγε να παραδώσει κάπου καφέδες, ανάποδα στον δρόμο πήγαινε. Ανάποδα στον δρόμο και χωρίς κράνος, Ευάγγελε. Έτσι, στην οδό Σόλωνος έγινε αυτό το πρωί. Και βέβαια, περισσότεροι πρέπει να σας πω ότι ακολουθούν όλους τους κανόνες, αλλά υπάρχουν και εκείνοι που για τους δικούς τους λόγους οδηγούν επικίνδυνα και μπορεί με αυτόν τον τρόπο να προκληθεί ατύχημα και μάλιστα σοβαρό. Συλλήψεις είχαμε στο αεροδρόμιο του Ακτίου χθες Τρίτη. Ένας Ιρανός και δύο Ιρακινοί συνελήφθησαν, 18 και 20 ετών. Οι δύο εξ αυτών αποπειράθηκαν να επιβιβαστούν σε πτήση με προορισμό τη Ρώμη. Ο άλλος ήθελε να πάει Φραγκφούρτη. Επέδειξαν πλαστά έγγραφα κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου. Το εντόπισαν την πλαστότητα οι αστυνομικοί και προχώρησαν στην σύλληψη των δύο συγκεκριμένων. Ιρανός, όπως είπαμε, και δύο Ιρακινοί. Επίσης, τρεις 19χρονοι συνελήφθησαν στο Αγρίνιο, να πω και για αυτό, για κατοχή ναρκωτικών, σύμφωνα με το αστυνομικό δελτίο. Οι συλλήψεις έγιναν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι νεαροί υποβλήθηκαν σε έλεγχο από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ. Στην κατοχή τους βρέθηκε μικροποσότητα χασίς, την οποία κατήχαν από κοινού σε βάρος των τριών νεαρών, 19χρονοι όπως είπα. Δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Να πω για ένα σημείο που αξίζει πραγματικά τη προσοχή σα, φίλε και φίλοι, στο Αγρίνιο. Η General Tools είναι η επιλογή για όσου ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Γιατί εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε ποιότητα που κρατά στο χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σα, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο. Στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Στο πρατήριο καυσίμων Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, για να μην ξεχνιόμαστε, στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα. Με συνέπεια στις μετρήσεις, διαφάνεια στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Νέκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στην Ηρώνου Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, δίπλα στο Δημοτικό Πάρκο. Τηλέφωνο 2641-302-735. Και μιας και μιλάμε για πάρκο, ελπίζω σύντομα να έχουμε και την ολοκλήρωση εκεί πέρα αυτής της μεγάλης παρέμβασης που έχει να κάνει με το αναψυκτήριο. Βέβαια, προσωπικά, και έχω και μιλήσει και με αρκετό κόσμο, αυτή η ανάπλαση η οποία έγινε τελικά στο πάρκο, δεν νομίζω ότι ήταν και μια ανάπλαση η οποία άλλαξε μορφή στο Δημοτικό Πάρκο του Αγρινίου. Ήταν αυτό ακριβώς που λέμε, ήπια. Δεν άλλαξε και τίποτα ιδιαίτερο. Ελπίζω τουλάχιστον με την δημιουργία του αναψυκτηρίου να παραδοθεί ένας συνολικός λειτουργικός χώρος και να δούμε εκεί αν μπορέσει πραγματικά το Δημοτικό Πάρκο να πάρει τη ζωή και να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς εδώ για την περιοχή μας. Φαίνεται ότι θα έχουμε πάντως για κάποια εμβληματικά έργα το 2026 και το 2027 είναι χρονιές για κάποια εμβληματικά έργα τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν, φίλες και φίλοι, και για τα οποία θα μιλήσουμε, θα μας απασχολήσουν και αυτά τα έργα σε επόμενες εκπομπές μας. Το ένα έχει να κάνει και με τις αποθήκες Παπαπέτρου. Το μεγάλο, πολύ μεγάλο αυτό έργο της ανάπλασής τους και της μετατροπής τους σε διαχρονικό μουσείο για την Εντολοακαρνανία, αλλά και η ανάπλαση, ανακατασκευή του παλιού τσιμεντένιου κτηρίου των καπναποτικών Παπαστράτου, που θα στεγάσει όλες τις υπηρεσίες πολιτισμού του Δήμου Αγρινιωτίου. Πραγματικά πολύ μεγάλα έργα, τα οποία έρχονται πολιτισμού βέβαια κατά κύριο λόγο, τα οποία μαζί με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν πέριξ, πεζοδρομήσεις ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μια μεγάλη περιοχή του Αγρινιού, τις αλλάζουν όψη, γιατί πρέπει να το βλέπουμε και συνολικά, έτσι, όλο αυτό το σύστημα, ας πούμε, πλατιών, πεζοδρόμων κλπ, που ουσιαστικά ξεκινά από την περιοχή του πάρκου και θα καταλήγει στις αποδίκες Παπαπέτρου.

Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά ακόμα κτίρια, έτσι, Ευάγγελε, τα οποία παραμένουν στη φθορά του χρόνου. Και πολύ φοβάμαι ότι θα τα δούμε να καταστρέφονται. Μερικά από τα κτίρια αυτά πραγματικά εμβληματικά, όπως είναι το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο είναι συνοδό Χαριλάου Τρικούπη. Η αλήθεια είναι ότι έτσι προσπαθούν να δουν κάποιοι τι μπορούν να κάνουν, τέλος πάντων, με το κτίριο αυτό, το οποίο, αν δεν απατώμε, ανήκει και σε φαντ. Έχει περάσει τα χέρια ενός φαντ, το οποίο το πουλά, βέβαια, το κτίριο αυτό, το οποίο είναι ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, όχι της Τράπεζας της Ελλάδος, είναι ιδιοκτησία της Εθνικής. Το παλιό κτίριο της Εθνικής είναι το συγκεκριμένο, στην Χαριλάου Τρικούπη, απέναντι από τη Ρώμα. Ένα κτίριο το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί, για παράδειγμα, επειδή είναι πανάκριβο το λέω αυτό, θα μπορούσε για παράδειγμα να αξιοποιηθεί από έναν ιδιώτη, ένας ιδιώτης αγοράζοντάς το με πολλά λεφτά. Πώς θα μπορούσε να κάνει ποτέ απόσβεση του κεφαλαίου του, έτσι? Τι δραστηριότητα θα μπορούσε να φιλοξενήσει εκεί, σε αυτούς τους χώρους? Είναι ένα ερώτημα. Απ' την άλλη πλευρά, θα μπορούσε να αγοραστεί από κάποιον δημόσιο φορέα, είτε αυτό είναι Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια, Δήμος. Καταρχήν χρειάζονται λεφτά, βέβαια, να το κρατούμε. Μετά χρειάζονται ακόμα περισσότερα λεφτά για να γίνει ανακατασκευή, να φιλοξενήσει τι? Γιατί η αλήθεια είναι, μην κρυβόμαστε, ότι με αυτές τις παρεμβάσεις που θα γίνουν, το Αγρίνιο αποκτά πάρα πολλούς χώρους πολιτισμού. Και δεν του χρειάζεται ένας παραπάνω.

Και δεν είναι μόνο αυτά τα κτίρια, βέβαια είναι το κτίριο του πρώην οργανισμού καπνού στην οδό Μακρύ, το οποίο και αυτό θα καταστεί πολύ φοβάμαι επικίνδυνο. Είναι τεράστιες αποθήκες οι οποίες βρίσκονται προς τα πάνω εκεί, Εθνική Οδό Αγρινίου, Θέρμου, Ρουπακιά, στην περιοχή Ρουπακιά, και αυτές οι αποθήκες του οργανισμού καπνού, οι οποίες έχουν παραχωρηθεί στο επιμελητήριο του Λακαρανίου. Το επιμελητήριο δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι. Είναι παρατηρητικό. Μάλιστα, κάποιος έχει νοικιάσει και το χώρο τον εξωτερικό και βάζει ζαρζαβατικά, πρέπει να σας πω, στον εξωτερικό χώρο από αυτές τις παλιές καπναποθήκες του οργανισμού καπνού. Υπάρχει το κτίριο, βέβαια, του καπνικού σταθμού έρευνας, το οποίο είναι στην περιοχή της Πεταλούδας, που έχει και κτίρια, μάλιστα, και ακίνητη περιουσία εκεί ένθεν της Εθνικής Οδού. Και αυτό επίσης ένα συγκρότημα, θα μπορούσα να πω, κτηριακό, το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί. Γενικότερα, βλέπετε ότι η δημόσια ακίνητη περιουσία είναι σημαντική και πολύ μεγάλη αξία εδώ στην πόλη του Αγρινίου. Το ερωτηματικό είναι πώς μπορούν όλα αυτά τα κτίρια που σας ενέφερα χαρακτηριστικά να αξιοποιηθούν, σε ποια κατεύθυνση. Έτσι, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει, ας πούμε, να μπαίνουν και ιδιώτες, ας πούμε, στη μέση και να δημιουργούν, για παράδειγμα, ξενοδοχείο, λέω εγώ τώρα. Αλλά μιλάμε για μια μεγάλη επένδυση. Π.χ. στη Μακρύ, αυτό το τεράστιο κτίριο, το οποίο υπάρχει στη Μακρύ, που πιάνει και από πίσω του πρώην οργανισμού καπνού, θα μπορούσε άραγε να το πάρει ένας ιδιώτης και να δημιουργήσει ξενοδοχείο. Λέω, ξενοδοχειακή εγκατάσταση εκεί. Θα ήταν πράγματι κάτι το οποίο το ζητάει όλο το Αγρίνιο, γιατί υπάρχει ζήτηση σε ξενοδοχειακές κλίνες. Λέω εγώ τώρα κάποια ζητήματα τα οποία μου έρχονται ξαφνικά στο μυαλό. Ενδεχομένως και εσείς, φίλες και φίλοι, να έχετε τις δικές σας ιδέες ή προτάσεις για το πώς μπορεί αυτή η μεγάλη, επαναλαμβάνω, και αναξιοποιητή ακίνητη περιουσία να αξιοποιηθεί εδώ στην πόλη. Αυτά, επαναλαμβάνω, τα λέω γιατί σε λίγους μήνες, από ό,τι φαίνεται, πάμε σε δημοπρατήσεις, πάμε σε έργα, σε δύο εμβληματικά κτίρια καπναποθηκών, αποθήκες της Τσιμεντένιας, το Τσιμεντένιο κτίριο Παπαστράτου. Δεν προβλέπεται κάτι προς το παρόν, τουλάχιστον για τα υπόλοιπα, τα νεοκλασικά κτίρια που είναι στο ίδιο συγκρότημα εκεί, των αποθηκών Παπαστράτου. Και βέβαια θα έχουμε, μάλιστα οριστεί και κάποια ημερομηνία από ό,τι κατάλαβα, μέσα στον Οκτώβριο, πιθανώς να έχουμε και δημοπράτηση της μεγάλης παρέμβασης στις καπναποθήκες Παπαπέτρου. Έτσι, και ένα κέριο αίτημα εδώ των ανθρώπων του πολιτισμού στην περιοχή μας εδώ και πολλά χρόνια. Ακόμα υπάρχει εκεί στο Δημαρχείο από κάτω, που είναι η ιστορική αρχαιολογική εταιρεία Δυτικής Θρεάς Ελλάδας, υπάρχει ακόμα αυτό το μεγάλο πανό απ' έξω σχετικά με αυτό το αίτημα, δηλαδή την αξιοποίηση των καπναποθηκών Παπαπέτρου. Ευτυχώς, επιτέλους, μετά από τόσα χρόνια, φτάνουμε σε μια ευτυχή εξέλιξη που ελπίζω να έχει και μια ευτυχή και επιτυχημένη κατάληξη. Έτσι. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 29 πρώτα λεπτά. Θα πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Εσείς τώρα, αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείνετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, υπάρχει η λύση. Η Τράπεζα Ηπείρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή σίγουρα ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και κάτι ακόμη. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Τελευταίο διάλειμμα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος, Γιαννιώτης Δημήτρης, Καλαμπαλίκης Χρήστος, Παπανίκος Σταύρος, Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 26410-51544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
0: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Περάμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Αντένα Star 103,5, ο Παναγιώτης Αγανίκας κοντά σας. Επιστρέψαμε από τη Δευτέρα και ξεκινάμε για αυτή τη μακρά περίοδο που είναι και προεκλογική, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Είναι και περίοδος η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εκλογικές αναμετρήσεις με βάση τις δημοσκοπήσεις.

Τους χαιρετισμούς μου στη Γαβαλού να στείλω, Ευάγγελε, έτσι, γιατί έχουμε εκδηλώσει αυτή την περίοδο. Αρκετοί επίσημοι πήγαιναν, έρχονταν, ας πούμε. Έμαθα και κάτι για εντάσεις τώρα, δεν θέλω να το μεταφέρω τώρα ραδιοφωνικώς, αλλά καλό θα είναι οι υποψήφοι έτσι να. Το πολιτικό αντίλογο ή διάλογο, την αντιπαράθεση που υπάρχει ενδεχομένως και ισοκομματικά, να την διατηρήσουν σε κάποια επίπεδα. Καλό θα ήταν, λέω. Όπως αντιλαμβάνεστε, στο πλαίσιο των εκπομπών μας θα κάνουμε όταν έχουμε βέβαια και κάποιες καλές έγκυρες πηγές και πληροφορίες σχετικά με το τι γίνεται με τα ψηφοδέλτια, τα οποία καταρτίζονται, η αλήθεια είναι, σε αρκετές περιπτώσεις έχουν γίνει κάποιες προεργασίες ως προς την κατάρτιση ψηφοδελτίων σε μια σειρά από κόμματα. Βέβαια πρέπει να πω ότι αυτό που βλέπω, ότι από ό,τι φαίνεται θα έχει καλό ψηφοδέλτιο και ο Αντώνης ο Σαμαράς εδώ στην περιοχή μας. Δεν ξέρω βέβαια τι ποσοστά θα λάβει τελικά ο 75χρονος πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έχει αρκετούς ηλικιωμένους από ό,τι φαίνεται, οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν, στελέχη της κυβέρνησης του Κώστα Καραμαλή, η οποία κυβερνούσε πριν από 20 χρόνια. Να μην ξεχνιόμαστε. Θα υπάρχουν και νεότερα πάντως στελέχη, τουλάχιστον εδώ σας αναφέραμε κάποια ονόματα, ειδικότερα ως προς το ψηφοδέλτιο του Αντώνη Σαμαρά. Αρκετά ενισχυμένο πάντως πρέπει να πω. Εδώ με βάση αυτά τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν τώρα, είναι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει σημαντικές και πολύ σημαντικές, ισχυρές προσθήκες, αν αυτό λέει κάτι, μιας και θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένες τις δύο υποψηφιότητες τις αυτοδιοικητικές, του Δημάρχου Αγρινίου, δηλαδή του κ. Γιώργου Παπαναστασίου, και του Αντιπεριφερειάρχη Τολοκαρανίας, του κ. Δημήτρη Μαυρομάτη. Βανάση Μαυρομάτη, συγγνώμη.

Φυσικά δεν θα είναι μέσα ο Μάριος Αλμάς, αλλά νομίζω ότι οι δύο αυτές προσθήκες, επαναλαμβάνω, δύο αυτοδιοικητικών, οι οποίοι έχουν χτίσει και ένα προφίλ όλα τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά ισχυρών, δίνει μια ενίσχυση σημαντική στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Ετώλοα Καρναμία. Για άλλα ονόματα, βέβαια, είναι δεδομένες σαφώς οι υποψηφιότητες του κ. Παπαθανάση και του κ. Καραγκούνη, του Υφυπουργού. Εξίσου, θα έλεγα, επίσης ισχυρές δυνατές. Κυρία Φούτζουλα από την ΑΦΠΑΚΤΟ, μηχανικός αρχιτέκτων, θα είναι επίσης υποψήφια. Την βλέπω αρκετά να κινείται, ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κύριος Βασίλης Φεύγας, επίσης και αυτός αρκετά δραστήριος στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με συνεχείς έτσι παρουσίες σε κομοπόλεις, χωριά, ξέρω εγώ, οικισμούς, σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ετωλούα Καρνανίας. Θα δούμε τώρα ποιοι ακόμα πρέπει να βρούμε άλλες δύο γυναίκες, έτσι. Να δούμε ποιες θα είναι οι γυναίκες αυτές και πώς τελικά θα συμπληρωθεί και το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα για τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια σχετικά με τον ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είναι ένα ερωτηματικό, τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, μιας και τα περισσότερα στελέχη έχουν φύγει πλέον για άλλες πολιτείες, για τον Αλέξη Τσίπρα δηλαδή συγκεκριμένα. Θα δούμε τι θα γίνει με το ψηφοδέλτιο της Ελλάς, του κόμματος του νέου που ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ερωτηματικά σχετικά και με το ψηφοδέλτιο της κυρίας Μάριας Καριστιανού. Ένας στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας από το Μεσολόγγι θα συμμετάσχει στο κύριο Βελόπουλο. Αυτό έγινε γνωστό έτσι αυτές τις ημέρες. Συγκεκριμένα ο εν λόγω πολιτικός έκανε ο ίδιος μάλιστα τις δικές του ανακοινώσεις. Ήταν στέλεχος της οργάνωσης Μεσολογγίου της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για τον κύριο Φίλιππο Σαβράμι, στρατιωτικό εν αποστρατεία, ο οποίος ήταν και υποψήφιος με τον κύριο Λύρο στις δημοτικές εκλογές του 2023, ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων την υποψηφιότητά του με την Ελληνική Λύση του κυρίου Βελόπουλου. Και ο κύριος Γαλανόπουλος, εδώ πολύ γνωστός γιατρός, πρώην πρόεδρος και των νοσοκομειακών γιατρών του Αγρινίου, της Ετωλοκαρνανίας, φαίνεται πως θα είναι πάλι υποψήφιος επίσης με την Ελληνική Λύση.

Και μιας και μιλάμε για μακρινή, έλεγα για την Καμπαλού πριν, να πω λίγο και για το ζευγαράκι. Τώρα προβλήματα αρκετά. Πρέπει να σας πω ότι έχω και αρκετά μηνύματα και από κατοίκους. Γενικότερα η μακρινή έχει αντιμετωπίσει προβλήματα καλής ίδρευσης, ειδικότερα τους θερινούς μήνες. Υπάρχει πρόβλημα στη μακρινή. Έγιναν βέβαια κάποιες παρεμβάσεις, ξεπεράστηκαν κάποια προβλήματα. Εδώ υπάρχουν σοβαρότατα ζητήματα υπερκατανάλωσης όμως, τουλάχιστον αυτό επισημαίνεται από την ΔΕΙΑ. Εκεί οι κάτοικοι στο ζευγαράκι καταγγέλνουν ότι η υδροδότηση διακόπτεται επανειλημμένα και υπάρχουν προβλήματα βέβαια με την ομαλότητα, ποιότητα ζωής τους, την καθημερινότητά τους. Δηλαδή το να περιμένεις να έχεις νερό στη βρύση σου και να μην έχεις για 5, 8, 10 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην καθημερινότητα. Αρκετές αντιδράσεις, υπάρχουν αρκετά μηνύματα τα οποία λαμβάνουμε και εμείς. Ζητούν λύσεις, σταθερή παροχή νερού. Ιδιαίτερα μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, έτσι όταν οι ανάγκες των οικοκυριών είναι αυξημένες. Από την πλευρά της, τώρα η ΔΕΙΑ αναγνωρίζει σαφώς το πρόβλημα. Υποστηρίζει ότι καταβάλλονται προσπάθειες ούτως ώστε το πρόβλημα αυτό να αντιμετωπιστεί, ειδικότερα όπως είπα στο ζευγαράκι. Αυτό που επιβαρύνει πολύ, λέει, την κατάσταση είναι η ιδιαίτερα αυξημένη κατανάλωση νερού στην περιοχή. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, η κατανάλωση εμφανίζεται έως και τρεις φορές μεγαλύτερη από τα φυσιολογικά επίπεδα. Γεγονός που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις ανάγκες άρδευσης και στα ποτίσματα. Ναι, ωραία, εντάξει, συμβαίνει αυτό. Τι κάνει η ΔΕΙΑ, στέλνει και η συνεργεία να ελέγξει αν υπάρχουν αυτού του είδους συνδέσεις. Γιατί δεν μπορείς να αρδεύεις και να ποτίζεις με το δίκτυο ίδρυυσης, αυτό απαγορεύεται, είναι αδίκημα. Είναι παράνομο και μάλιστα επιβάρονται πρόστιμο από αυτό. Υπάρχουν δηλαδή και παράνομες συνδέσεις προφανώς μέσα στο δίκτυο ίδρυυσης, με το νερό να κατευθύνεται όχι σε νοικοκυριά, αλλά σε χωράφια όπως είπαμε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό που διαπιστώνεται, ότι δηλαδή την καλοκαιρινή περίοδο έχουμε τριπλάσια κατανάλωση ύδατος στην περιοχή της Μακρινίας σε σχέση με τα φυσιολογικά νούμερα. Τώρα για τους κατοίκους βέβαια εκεί της περιοχής και ειδικότερα του συγκεκριμένου χωριού, μιλάμε για το ζευγαράκι, το ζητούμενο είναι ένα, να ανοίγουν τις βρύσες τους και να έχουν βέβαια νερό.

καλέ, σε διαπιστώσει, δηλαδή να γίνεται τριπλάσια κατανάλωση. Ωραία, τι κάνουμε γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει κάτι ο κάτοικο γι' αυτό για τριπλάσια κατανάλωση. Ούτε να βάλει μυαλό ενδεχομένω σε κάποιον άλλον συμπολίτη του, ο οποίο α πούμε κάνει υδροκλοπή, παίρνει νερό, α πούμε και ποτίζει χωράφια ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά τα πρέπει να βγουν συνεργεία τη ΔΕΙΑ και να δώσουν στου κατοίκου εκεί, όσου κατοίκου τη μακρινία προβαίνουν σε αυτέ τι ενέργειε, ότι δεν πρέπει να το κάνουν. Έτσι. Θα μου πείτε και τι θα γίνει. Δεν θα ποτίσει τα χωράφια του ο κόσμο. Θα ποτίσει τα χωράφια του, αλλά εδώ υπάρχει ένα συνολικό άλλο ζήτημα, το οποίο έχει να κάνει γενικότερα με την άρδευση αυτών των περιοχών. Περιοχών οι οποίε βρίσκονται ακόμα και δίπλα, τόσο κοντά σε απόσταση αναπνοή από την Τριχονίδα, από λίμνες, από ποτάμια κλπ. Και δεν έχουν δίκτυο άρδευσης. Να θυμίσω λίγο τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, φίλες και φίλοι. Έτσι, είναι αρκετοί. Μπορείτε να τους χρησιμοποιείτε όλους. Καταρχήν, από ό,τι βρισκόμαστε, το στούντιο του Antenna Star βρίσκεται στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 26. Πολύ κοντά στο κέντρο του Αγρινίου. Το email μας είναι το antennastar103.5@gmail.com με 2N. antennastar103.5@gmail.com. Μπορείτε να καλείτε τηλεφωνικά στο 26410333335 και 26410333336. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Antenna Star, μπορείτε να το αξιοποιείτε. Υπάρχει ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου για τα μηνυματάκια σας, είναι το 6944-912-990. Μπορείτε να στέλνετε SMS μήνυμα, μήνυμα μέσω Viber, έτσι, για ζητήματα, για την καλημέρα σας, για τα σχόλιά σας, για ζητήματα που ενδεχομένως πιστεύετε ότι μπορούμε να αναδείξουμε, μπορούμε να θίξουμε μέσα από τις εκπομπές μας.

0: χθες εξαιτίας και του καλεσμένου που είχαμε εδώ στο στούντιο του κυρίου Σκορδόπουλου, γιατί τράβηξε λίγο η κουβέντα, μας έπεσε ο σεισμός λίγο στα πράσα και δεν προλάβαμε να παρουσιάσουμε το θέμα το οποίο είχαμε έτοιμο. Είχε να κάνει με τον απολογισμό του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου και το μέλλον του καλλιτεχνικού διευθυντή του κυρίου Λευτέρη Γιοβανίδη. Να πω ότι προχθές το μεσημέρι έγινε μια συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο, στην οποία παρόντες ήταν ο πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕΟ, ο κ. Ανδρέας Καρτσάρης, ο δήμαρχος, βέβαια, ο Γιώργος Παπαναστασίου και ο καλλιτεχνικός διευθυντής, ο κ. Λευτέρης Γιοβανίδης. Είναι μια συνέντευξη τύπου η οποία έρχεται σε συνέχεια μια φημολογία η οποία έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα. Φημολογία, τέλος πάντων, πήγαν πληροφορίες και από επίσημους φορείς, μάλιστα, ότι ο κύριος Γιοβανίδης παραιτήθηκε από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή περίπου έναν χρόνο μετά την επιλογή του ως καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΥΠΕΘΕ. Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΔΥΠΕΘΕ, ο κύριος Καρτσάρης, η συνεργασία με τον καλλιτεχνικό διευθυντή έως τώρα ήταν αρκετά παραγωγική, γι' αυτό έγινε και ένας απολογισμός. Αναφέρθηκε όμως το ασυμβίβαστο, το οποίο έχει προκύψει καθώς ο μισθός του έφτασε στο ανώτοτο κλιμάκιο. Τι ακριβώς έγινε, πού ακριβώς προκλήθηκε το πρόβλημα, στο ότι ο κύριος Γιοβανίδης και πρόεδρος στο ΔΟΥΣΟΥ του Ζαπίου. Του Ζαπίου Κληροδοτήματος, του Ζαπίου Μεγάρου, τέλος πάντων, έτσι. Είναι και ένα ΔΟΥΣΟΥ το οποίο προβλέπει μια υψηλή αμοιβή, επαναλαμβάνω, και εδώ υπήρχε ένα, και υπάρχει ένα νομικό κόλλημα για το αν μπορεί να αμείβεται και για τις δύο θέσεις. Τον Φεβρουάριο ανέλαβε την Προεδρία του Ζαπίου. Στα τέλη του Ιουνίου τέθηκε αυτό το ζήτημα του ασυμβίβαστου. Και αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε, είπε ο κ. Καρτσάρης, είναι ότι δεν μπορεί να αμείβεται από το ΔΥΠΕΘΕ, γιατί ο μισθός του έχει φτάσει στο ανώτοτο κλιμάκιο. Τονίζω ότι αυτά συμβαίνουν σε μια κρίσιμη περίοδο, γιατί είμαστε εν ώψη προετοιμασίας του χειμερινού προγράμματος του ΔΥΠΕΘΕ. Και μάλιστα ότι αν παραμείνει αρνητική η θέση του δικηγόρου, τον ο κ. Καρτσάρης, του νομικού συμβούλου δηλαδή του Δήμου, είναι δύσκολο μετά να προκηρυχθεί θέση νέου καλλιτεχνικού διευθυντή από το Υπουργείο. Τώρα, αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο να υπάρχει κάτι νεότερο από ό,τι φαίνεται, γιατί είναι και νομικό το κόλλημα, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, ώστε να γνωρίζουμε τι θα γίνει με τον κύριο Γιοβανίδη, αν θα παραμείνει, πώς θα παραμείνει. Πάντως, πρέπει να πω, δεδομένη η θέληση από ό,τι άκουσα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και από το ΔΣ του ΔΥΠΕΘΕ, αλλά και από τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιώργο Παπαναστασίου, ο κύριος Γιοβανίδης να παραμείνει. Για να ακούσουμε λίγο τον κύριο Καρτσάρη.
1: Η αμοιβή του ως πρόεδρος στο κληροδότημα είναι η μέγιστη που μπορεί να πάρει κάποιος στο δημόσιο. Ναι. Δεν μπορεί να λάβει την αμοιβή επιπλέον του καλλιτεχνικού διευθυντή από το ΔΥΠΕΘΕ. Έχει φτάσει στο ανώτερο κλιμάκιο.
2: Σωστά, κύριε.
3: Ναι. Συγγνώμη, αυτό το διαπιστώσατε πότε?
1: Η οριστικοποίηση της αμοιβής του, ναι, έγινε το τέλος Ιουνίου. Δηλαδή μας ήρθε αρχές Ιουνίου. Γιατί
3: ο δημόσιος ήταν προγενέστερος, γι' αυτό
1: δεν πρέπει να.
4: Η αμοιβή ορίστηκε από τον Υπουργό και ορίστηκε τον Ιούνιο. Πέρασε το ΦΕΤ με τις αμοιβές του ΔΣ. Ναι, δεν έγινε το. Ο διορισμός έγινε το Φεβρουάριο, αλλά οι αμοιβές οριστήκαν τον Ιούνιο. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν και άμεση εκεί. Αλλά το βασικό θέμα
2: δεν είναι αυτό.
4: Ναι.
5: Άρα πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
4: Το βασικό.
1: Μετά το συμβούλιο που έγινε της Παρασκευής, όπως ξαναείπα, ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναθέσουμε εκ νέου στον δικηγόρο να ψάξει ακόμα περισσότερο, μήπως μπορούμε να βρούμε κάποια, ναι, κάποιο τρόπο να παραμείνει
5: Το κατάλαβα. Πόσο χρόνο όμως έχετε δώσει τον δικηγόρο? Δηλαδή θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα σύντομα η θέση, γιατί είναι και η κρίσιμη και αυτή η θέση για το μέλλον του ΔΥΠΕΘΕ, του προγράμματος.
1: Και τώρα είμαστε στην περίοδο που ουσιαστικά οργανώνουμε και το χειμερινό πρόγραμμα, οπότε θα είναι πολύ άμεσα, πιστεύουμε. Θα ξέρουμε τέλος πάντων πάρα πολύ γρήγορα το τελικό, το τι θα γίνει.
0: Μάλιστα, θα ξέρουμε σύντομα τι θα γίνει με το μέλλον του κ. Γιοβανίδη στο ΔΥΠΕΘΕ. Το λόγο πήρε και ο Δήμαρχος, βέβαια. Είπε πως θεωρεί τον Γιοβανίδη τύχη για το Αγρίνιο και το ΔΥΠΕΘΕ. Μίλησε για μια εξαιρετική δουλειά που έγινε επί των ημερών του. Ότι ξεκίνησε μάλιστα το ΔΥΠΕΘΕ μια διαφορετική πορεία και ότι φέρει μια νέα πνοή. Πραγματικά ένας νέος καλλιτεχνικός διευθυντής. Αν θεσμικά. Προσέξτε τώρα αυτό. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Αυτό θα γίνει με έναν άλλο τρόπο, δήλωσε ο Δήμαρχος. Τώρα, ποιον τρόπο, δεν ξέρω. Όπως είπε, το ΔΥΠΕΘΕ δεν μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί. Τον εμπιστευόμαστε, τον θεωρούμε πολύ καλό σε αυτό που κάνει. Ο κ. Γιοβανίδης είπε πως αγαπά τα Αγρίνια, πως αγαπά το ΔΥΠΕΘΕ. Θέλει να συνεχίσει. Είναι βαθιά η αγάπη για τον τόπο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να ακούσουμε λίγο τον Δήμαρχο.
4: Χωρίς καμία αμφιβολία, θεωρώ το Λευτέρη το Γιοβανίδη τύχη για το Αγρίνιο και για το ΔΥΠΕΘΕ.
6: υπήρξε εξαιρετικό όλο αυτό το καιρό. Έβγαλε και εξωστρέφεια ένα σωρό παραστάσεις και νομίζω ότι το διπεθέ επιμερών του ξεκίναγε μια άλλη πορεία όπως είχα πει από την αρχή. Όχι ότι δεν υπήρξαν και προηγούμενες εποχές στο διπεθέ που ήταν καλές. Σαφώς και υπήρχε. Αλλά κάθε φορά ένας καλλιτεχνικός διευθυντής φέρνει μια νέα πνοή. Σας είπα για θέματα υποδομών. Είδατε ότι από πέρυσι ξεκινήσαμε και λειτουργήσαμε και το τυποθέατρο και φέτος λειτουργήσε εξαιρετικά με το να γίνουν και υποδομές. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είδατε μια πληθώρα παραστάσεων. Και λυπάμαι πολύ που κάποιες φορές ο Λευτέρης ο Γεωβαϊκλίνης δέχτηκε κριτικές από ανθρώπους, το είπα και πριν, που δεν είχαν πάει καν να δουν παραστάσεις. Που δεν είχαν ποτέ κοντά του. Απλώς θεωρούσαν όπως πολλοί τον εαυτό τους ως κριτή των πάντων ή ως προφέσορα στο οτιδήποτε πιστεύει. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όχι μόνο εγώ, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΠΘ. Και μιλάμε και για την πολίτευση και για συμπολίτες. Άπαντες, προχθές την Παρασκευή ζήτησαν να επανεξετάσουμε το θέμα πώς μπορεί ο Λευτέρης ο Γεωβαγίτης να συνεχίσει.
0: Μάλιστα. Αναζητούν τρόπους, φόρμουλες δηλαδή, ώστε ο κύριος Γεωβανίδης να συνεχίσει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Αγρινίου. Πρέπει να πω ότι έγινε λόγος στο πλαίσιο αυτής της συνέντευξης τύπου για τα χρήματα τα οποία δίνει το Υπουργείο Πολιτισμού, μόνο 80.000 ευρώ. Είναι ψίχουλα χαρακτηριστικά τα χρήματα αυτά γενικότερα που δίνονται στα περιφερειακά θέατρα από το Υπουργείο. Ένα θέατρο για να λειτουργήσει χρειάζεται χρήματα. Μια επαγγελματική παράσταση δεν μπορεί να γίνει με τόσο μικρά ποσά. Και βέβαια, σίγουρα πιστεύω πολλοί θα ήθελαν κάποια πράγματα να γίνουν καλύτερα. Αλλά υπάρχει και αυτή η κριτική. Νομίζω ότι καλοπροαίρετη είτε κακοπροαίρετη, όταν μιλάμε για πολιτισμό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται, ας πούμε, και πιο ειδήμονες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Και πετούν και αυτοί τα βέλη τους. Περισσότεροι άσχετοι είναι, βέβαια, πρέπει να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για την ποιότητα μιας θεατρικής ή μουσικοχορευτικής, ξέρω εγώ, παράσταση ή οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας έχει τα γούστα του. Έτσι, Βαγγέλη, κάτι εσέ που μπορεί εσένα να σου αρέσει, εμένα δεν μπορεί να μην μου αρέσει. Γενικώς όμως έτσι μιλούν και οι αριθμοί. Αυτούς παρουσίασε ο κύριος Γεωβανίδης, δηλαδή έκαναν και έναν απολογισμό αυτού του έτους, της περίοδου δηλαδή που είναι στο τιμόνι του ΔΠΘ, της περίοδου 2025-2026. Έκανε λόγο για 8 νέες θεατρικές παραγωγές που ήταν αποκλειστικά παραγωγές του ΔΠΘ, για 2 μουσικές παραγωγές, 4 συμπαραγωγές, 24 φιλοξενίες και 2 συναυλίες. Όπως τόνισε, πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονταν δεκάδες καλλιτέχνες, δημιουργοί και συνεργάτες, αλλά και ένα κοινό που έδωσε ζωή στις σκηνές του ΔΠΘ και του Δημοτικού Κηποθεάτρου Αγρινίου. Έτσι. Τώρα, εντάξει, κάποιες παραγωγές πήγαν καλύτερα, κάποιες παραγωγές δεν πήγαν και τόσο καλά. Η αλήθεια είναι, τελικός κριτής σίγουρα είναι ο ίδιος ο κόσμος. Θεωρείται πάντως από τη Δημοτική Αρχή και από το ΔΣ του ΔΠΘ, στο οποίο συμμετέχουν και άλλες παρατάξεις, δεν το ξεχνάμε αυτό, και άλλοι φορείς, ότι ο απολογισμός του κ. Γεωβανίδη είναι θετικός και πρέπει να συνεχίσει. Το πώς θα γίνει αυτό είναι ένα ζητούμενο το οποίο καλούνται νομικοί να το επιλύσουν.

Φίλες και φίλοι, στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, να μην ξεχνιόμαστε, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες για να εξασφαλίσετε έτσι ζέση το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, Νοδό Ηρώων, Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2641-032-558. Και μιας και αναφέρομαι στους χορηγούς μας, να αναφερθώ και στον Βασίλη Ράπτη, ο οποίος συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων στο 17. Το νέο κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Βασίλης Ράπτης, πάντα πιστός στις αξίες της συνέπειας της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 26 41 0 25 4 27.

Μια εξαιρετικά δυσαρεστή είδηση έρχεται το χώρο του αθλητισμού. Πρωταθλήτρια Ελλάδα στο στίβο, 29χρονη από την Έδεσα, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο. Το τροχαίο δυστύχημα έγινε με θύμα την 29χρονη Φέη Δημητριάδου, αθλήτρια του στίβου και πρωταθλήτρια Ελλάδος, με την είδηση του θανάτου της να προκαλεί συγκίνηση βέβαια στον αθλητικό κόσμο και στην κοινωνία της Έδεσας. Από μικρή ασχολήθηκε με το στίβο η Φέη, αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσας. Οι άνθρωποι που την όριζαν μιλούν για μια νεαρή γυναίκα που μεγάλωσε μέσα στους αθλητικούς χώρους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εδεσαϊκή, η 29χρονη έχει καταφέρει να διακριθεί στον στίβο. Κατέκτησε και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδος. Λέει όμως σε ποιο άθλημα τώρα. Τέλος πάντων, το δυστύχημα αυτό έγινε προχθές. Η 29χρονη οδηγούσε δίκυκλο με συνεπιβάτη μια 27χρονη. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του ανετράπη και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Η Φέη Δημητριάδου δυστυχώς τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η συνεπιβάτη της μεταφέρθηκε για νοσηλεία. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, πρέπει να πω, ότι εξέδωσε και μια ανακοίνωση για το θάνατο της 29χρονη, επαναλαμβάνουμε, η οποία ήταν και πρωταθλήτρια στίβου. Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, λέει ο Γυμναστικός Σύλλογος Έδεσας, γιατί εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα. Από ό,τι βλέπω, κέρδισε μετάλλιο χρυσό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K18 ανδρών γυναικών πριν από κάποια χρόνια. Η εκλειπούσα η Φέη Δημητριάδου που έχασε τη ζωή της, επαναλαμβάνουμε, στο τραγικό αυτοτροχείο στη Ρόδο.

Έχουμε και το διήμερο αφιέρωμα στα τα Πυθαγόρια 2026. Μάλλον οι εκδηλώσεις οι οποίες είναι αφιερωμένες στο μεγάλο αγρινιώτη στιχουργό του λαϊκού τραγουδιού, τον Πυθαγόρα Παπασταματίου. Ένας θεσμός ο οποίος έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια, βέβαια, με πολύ κόσμο. Τιμά τη μνήμη αυτού του μεγάλου δημιουργού, ο οποίος και χάρισε πολύ σπουδαίες επιτυχίες στο ελληνικό πεντάγραμμο. Έχουν προγραμματιστεί ξεχωριστές εκδηλώσεις για το διήμερο. Η Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ξεχωρίζει για τη μεγάλη συναυλία, η οποία θα γίνει στο βράδυ στην Πλατεία Δημοκρατίας με την συμμετοχή πολλών πολιτών. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας, φίλες και φίλοι, στην Πλατεία Δημοκρατίας, μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Θοδωρή Βουτσικάκη, της Χρυσούλα Στεφανάκη και της Μαρίας Ιωαννίδου, για το έργο και την προσωπικότητα του Πυθαγόρα, με παρεμβάσεις θα μιλήσουν η Λίνα Νικολακοπούλου και ο Κώστας Μπαλαχούτης. Οι ερμηνευτές με τη συνοδεία Οκταμήλους Ορχήστρας θα μας ταξιδέψουν σε μια εορταστική περιπλάνηση στις μεγαλύτερες επιτυχίες του σπουδαίου Πυθαγόρα, σε τραγούδια που έγραψαν ιστορία, σε τραγούδια που άφησαν εποχή. Αυτό την Παρασκευή το βράδυ, φίλες και φίλοι, στην Πλατεία Δημοκρατίας, την πρώτη μέρα, έτσι 11 του μηνός, μεθαύριο δηλαδή, το μεγάλο αυτό διήμερο αφιέρωμα στον Πυθαγόρα Παπασταματίου, τον σπουδαίο αυτόν αγρινιώτη στιχουργό, που ενδεχομένως κάποιοι εδώ αγρινιώτες, κάτοικοι της περιοχής, να μην το γνωρίζουν, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει τραγουδήσει ένα έστω τραγούδι που δημιούργησε, του οποίου οι στίχοι ανήκαν και ανήκουν στο να είμαι στο Πυθαγόρα. Λοιπόν, σας αφήνουμε κάπου εδώ. Παρασκευάσμα σας για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Παναγιώτης Ατσακανίκας θα είναι κοντά σας πάλι αύριο, Πέμπτη, 10 του μηνός, λίγο μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
4: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
3: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
4: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
3: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
4: Τηλέφωνο 697-3300-961.
3: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 κοντά σας και σήμερα Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου είναι αυτό που λέμε και ο μήνας έχει 9. 9 Σεπτεμβρίου λοιπόν και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Παρασκευάζει μαζί της επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε, όπως προαναφέραμε, και ραδιοφωνικά στους 103,5 στα FM, αλλά και μέσω του διαδικτύου όπου και αν βρίσκεστε. www.antennapavlastar.gr και agriniotimes.gr. Και βεβαίως η ενημέρωση ξεκινά από νωρίς, από τις 7 με 9, μέσω του Παραπολιτικά FM με τον Αλέξανδρο Κλώσσα, 9 με 11 το πρωινό μαγκαζίνο με τον Παναγιώτη Τσακανίκα, 11 με 1 τα λέμε μαζί, και μετά τη 1 εκ νέου σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια, και 2 με 4 τα κακά κορίτσια.

9 Σεπτεμβρίου λοιπόν, δηλαδή με τη σημερινή έχουμε φτάσει, Βαγγέλη, στις 252 ημέρες σε ό,τι αφορά το έτος που διανύουμε, το 2026. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες, Άννα, Ιωακήμ και Ιωακημία.

Να σταθούμε και σε εορτές ανά τον κόσμο. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις, Διεθνής ημέρα Σουντόκου, ημέρα των χρυσανθέμων στην Ιαπωνία. Το χρυσάνθεμο συμβολίζει την έλευση του φθινοπόρου και περιλαμβάνεται μάλιστα και στο έμβλημα του αυτοκράτορα. Είναι η ημέρα της εγκαθίδρυσης του κομμουνιστικού καθεστώτος από τον Κιμ Ιλ Σουνγκ στη Βόρειο Κορέα σήμερα. Επίσης είναι η ημέρα της ανεξαρτησίας στο Τατζικιστάν από την Σοβιετική Ένωση το 1991. Η ΔΕ Καλιφόρνια γιορτάζει την ενσωμάτωσή της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 9 Σεπτεμβρίου του 1850. Ημέρα της απελευθέρωσης της Μύρνης από τους Έλληνες στην Τουρκία. Εθνική ημέρα παππούδων σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Τώρα θα μου πείτε, Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές. Δεν θα εορτάζουν κάποιο φαγητό, κάποιο γλυκό? Σήμερα είναι Εθνική ημέρα Σνίτσελ εκεί. Και φυσικά τι άλλο έχουμε για σήμερα? Είναι η Κυριακή, λέει, της φυλετικής δικαιοσύνης στη Μεγάλη Βρετανία.

Καλό το σνίτσελ που λένε και οι Αμερικάνοι, Βαγγέλη, αλλά δεν είναι για μας αυτά. Πάμε να δούμε τώρα γεγονότα που αφορούν την 9η Σεπτεμβρίου. Τι ζήσαμε σε προηγούμενες εποχές, μάλλον τι ζήσαμε. Δεν τα ζήσαμε και όλα, γιατί εγώ σκοπεύω να ξεκινήσω τώρα από το 1886, ούτε καν που υπήρχε, όχι εγώ και πολλοί άλλοι. 1886 λοιπόν, σαν σήμερα, υπογράφεται η σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Αυτή ήταν και η πρώτη διεθνή συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση βεβαίως για όλες τις επόμενες. 1926, πάμε αρκετά χρόνια αργότερα, πάντα όμως σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Κονδύλης καταστέλει με αιματηρό τρόπο το κίνημα των παγκαλικών αξιωματικών, τον Ναπολέοντα Ζέρβα και Βασιλείου Ντερτιλή, οι οποίοι μάλιστα τον είχαν βοηθήσει στην ανατροπή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου. Το αποτέλεσμα όμως είναι 300 νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1967, τώρα ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Εύρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό τότε Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ και τι συζητούν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και το κυπριακό. 1971. Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Ολλανδός γεωπόνος Paul Kuipers, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιερά Πέτρα της Κρήτης ως Ολλανδός. 1974, λίγα χρόνια μετά, ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λικουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των προτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι την νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. Ενώ τέλος, το 1984, σαν σήμερα πάντα, ενοποιούνται η χωροφυλακή και η αστυνομία πόλεων και έτσι δημιουργείται η Ελλάς, ελληνική αστυνομία. Μην μπερδεύεστε που στις μέρες μας λες Ελλάς και κανείς το σκέφτεται για λίγο τι εννοεί ο ποιητής. Εννοεί την ελληνική αστυνομία ή την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Δεν θυμάσαι, Ευαγγέλη, τι συνέβαινε, ειδικά τις πρώτες ώρες και τις πρώτες ημέρες θα λέγαμε, αλλά ειδικά τις πρώτες ώρες εκείνης της βραδιάς που έγινε και επίσημα γνωστό το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και όλοι απορούσαν, κάποιοι γελούσαν, κάποιοι ήταν σκεπτικοί. Τελικά λίγο πολύ όλοι μετέπειτα παραδέχθηκαν ότι ήταν έξυπνη αυτή η επιλογή. Γιατί πολύ απλά συζητήθηκε και μάλιστα και με το παραπάνω. Τώρα θα μου πεις, το όνομα είναι που θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή το όνομα είναι, πως λέμε, τα ράσαλε δεν κάνουν τον παπά. Το όνομα θα κάνει τη διαφορά. Αυτό θα ψηφίσει ο κόσμος. Σίγουρα όχι, όταν θα έρθει η ώρα για να πάμε στην κάλπη. Δεν νομίζω ότι ελάχιστοι, ίσως και κανένας εδώ που τα λέμε, δεν θα σκεφτεί με βάση τα ονόματα των κομμάτων. Θα σκεφτεί με βάση τα πρόσωπα και το τι λένε και το τι μπορούν να κάνουν πράξη από όσα λένε.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, στην εποχή της τεχνολογίας, των social media, της τεχνητής νοημοσύνης και όχι μόνο, όλο αυτό ήταν μια μικρή νίκη, αν θέλετε, σε πρώτη φάση, για να αρχίσει να συζητιέται και με το παραπάνω το νέο κόμμα Τσίπρα τότε. Αφήνουμε τη μία Ελλάς, αφήνουμε και την άλλη Ελλάς και πάμε βεβαίως τώρα να κάνουμε ένα άνοιγμα που συνηθίζουμε στο αθλητικό σαν σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από το 1934, όταν ο Χρήστος Μάντικας κερδίζει το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα με εμπόδια στο πρώτο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Τωρίνο, σημειώνοντας μάλιστα νέο πανελλήνιο ρεκόρ 54-9. Το 1961, για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ νικά με 8-0 στη Ριζούπολη τον τυπικά γηπεδούχο, την τυπική ομάδα, έτσι, τυπικά γηπεδούχος ήταν το Εγάλεο τότε, και μάλιστα η ΑΕΚ το πέτυχε αυτό το 8-0 έχοντας και το hat-trick του Κώστα Νεστορίδη. Πρόκειται για ρεκόρ ευρύτερης εκτός έδρας νίκης στην ιστορία της Α' Εθνικής ή Super League 1, όπως λέγεται τώρα. Είναι ένα ρεκόρ που μέχρι και σήμερα, Βαγγέλη, καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να το καταρρίψει. Καμία ομάδα δεν έχει κερδίσει με αυτό το ευρύ σκορ. Σαν σήμερα βεβαίως, 1969, λίγα χρόνια αργότερα, εγκαινιάζεται το χρονόμετρο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και μάλιστα αυτό έγινε σε ένα πολύ σπουδαίο φιλικό τότε ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο φιλικό για την ιστορία έληξε ισόπαλο 2-2. Ήταν μια χορταστική ισοπαλία, δεν το ζήσαμε, δεν το προλάβαμε, αλλά από τα συμφραζόμενα, λέει κανείς, και από το σκορ αντιλαμβάνεται ότι ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, αν και φιλικό. Προχωράμε και φτάνουμε στο 1982, όλο και πιο κοντά στο έτος μας, σε σχέση με πριν πάντα. Η Άννα Βερούλη λοιπόν σαν σήμερα τι έκανε, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό με 70-02 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Αθήνας. Έναν χρόνο αργότερα, το 1983, ο 18χρονος τότε ποδηλάτης Αριστίδης Δημητριάδης υποκύπτει στα τραύματα που του είχαν προκαλέσει 6 μέρες νωρίτερα 3 άγνωστοι στη Θεσσαλονίκη, όταν χαμογέλασε στο άκουσμα του αποτελέσματος Παναθηναϊκός Άρης 5-1. Τόλμησε ένας νεαρός να χαμογελάσει στο άκουσμα αυτού του αποτελέσματος στη Θεσσαλονίκη. Και προφανώς οι τρεις άγνωστοι εικάζω, χωρίς να το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά υποθέτω ότι για να έφτασαν σε αυτήν την πράξη, ότι ήταν μάλλον φίλαθλοι ή οπαδοί του Άρη Θεσσαλονίκης. Ο 18χρονος πάντως λίγες ημέρες αργότερα υπέκυψε στα βαριά τραύματα που του προκάλεσαν αυτοί οι τρεις άγνωστοι, οι τρεις αυτοί άνανδροι. Δεν τολμάς λοιπόν ούτε να χαμογελάσεις στη χώρα αυτή ώρες ώρες στο άκουσμα μιας είδησης που αφορά την ομάδα σου ή την ομάδα που αγαπάς και υποστηρίζεις. Θα μου πεις, αυτό συνέβη κάποτε το 83. Μα έτσι δεν λέμε κάθε φορά, Βαγγέλη. Κάθε φορά που συμβαίνει ένα παρόμοιο γεγονός, έτσι λέμε, να είναι τελευταία φορά, ποτέ ξανά, να μην συμβεί κτλ. Κτλ. Και μετά από λίγο ξανά μανά. Και επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και εκείνες, δυστυχώς, υπάρχουν και εκείνες οι φωνές που προσπαθούν να μετριάσουν την όλη κατάσταση και λένε περί πιθανής πρόκλησης και από την πλευρά των θυμάτων κτλ. Κτλ. Αν φτάνουμε στο σημείο να θεωρούμε πρόκληση το γεγονός ότι ένας άνθρωπος, ένας νέος άνθρωπος, τόλμησε και χαμογέλασε επειδή η ομάδα του κέρδισε, τότε τι να πω. Σε πιο φρέσκα γεγονότα σε σχέση με πριν πάντα, για το σαν σήμερα 2007,
Πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο αυστριακός προπονητής Χέλμουντ Σένεκοβιτς, ο οποίος μάλιστα έχει μείνει και στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί είναι ο πρώτος που εργάστηκε και στους τρεις συλλόγους του Τέους ΠΟΚ, το 81 στον Παναθηναϊκό, το 82 στον Ολυμπιακό και το 83 στην ΑΕΚ, ενώ αργότερα είχε και ένα πέρασμα από τον Πανιόνιο. Το 2008, τρία μετάλλια πανηγυρίζει η Ελλάδα από εκείνη την ημέρα σαν σήμερα. Στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης κατακτά το ασημένιο στο μεικτό ατομικό BC3 του Μπότσια. Ο κολυμβητής Γιώργος Καπελάκης το ασημένιο στα 100 μέτρα ελεύθερο S2 και ο Αναστάσιος Τσίου το χάλκινο στη σφαιροβολία F57-58. Άλλες διακρίσεις που είχαμε σαν σήμερα, αυτή τη φορά το 2016, ήταν όταν ο χάλκινος παραλυμπιονίκης του Λονδίνου και παγκόσμιος πρωταθλητής της Ντόχας το 2015, ο Μανώλης Στεφαναδάκης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον ακοντισμό F54 με καλύτερη βολή στα 29.45 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Μένουμε στο ίδιο έτος και στην ίδια ημέρα για ένα ακόμη γεγονός, το οποίο αφορά και όχι απλά έναν παραολυμπιονίκη, αλλά έναν ετωλοακαρνάνα από την περιοχή της Βόνιτσας μάλιστα. 2016 λοιπόν, ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα, αν και αγωνιζόταν με κάταγμα στον καρπό, ο ετωλοακαρνάνας Δημήτρης Μπακοχρήστος κατέκτησε το 4ο μετάλλιο της Ελλάδας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ήταν το χάλκινο στον τελικό των 54 κιλών της Άρσης Βαρών σε Πάγκο. Και τέλος, το 2017 ο Νίκος Γκάλης γίνεται ο πρώτος Έλληνας μπασκετμπολίστας που εισάγεται βεβαίως στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, το Μουσείο Ιστορίας δηλαδή, που από το 1959 αποτελεί την πιο πλήρη βιβλιοθήκη του αθλήματος.

0: παιδί.
1: Ολοκληρώνουμε την συνολική μας αναφορά στο σαν σήμερα με σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή. 1882, ο Μίλτος Ομανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου μαζί με τον αδερφό του Γιαννάκη. 1922, ο σπουδαίος Μανώλης Γλέζος, πολιτικός αλλά και συγγραφέας. Και το 1960, ο Hugh Grant, Βρετανός ηθοποιός. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1901, ο Henri Toulouse-Lautrec, Γάλλος ζωγράφος, που έκανε την αφίσα τέχνη. 1976, ο Mao Tse-Tung, Κινέζος κομμουνιστής, ηγέτης και ιδρυτής μάλιστα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ενώ τέλος, το 2019, φεύγει από τη ζωή σαν σήμερα ο σπουδαίος τραγουδοποιός, ένας από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς της χώρας μας, ο Λευρέντης Μαχαιρίτσας.

0: Πάμε μια βόλτα και από τα του καιρού, Βαγγέλη, γιατί είπαμε και χθες, το λέμε και σήμερα, ναι, υπάρχει μια μικρή έτσι πτώση της θερμοκρασίας, δεν έχουμε συνθήκες καύσωνα αυτές τις μέρες, ναι μεν θερμοκρασίες που είναι πάνω από τους 30-33 βαθμούς Κελσίου σίγουρα, αλλά όχι 37, ούτε 38, ούτε καν 40, αυτά νομίζω ότι μάλλον πρέπει να τα ξεχάσουμε σιγά σιγά. Και εδώ που τα λέμε θα πει κανείς λογικό και επόμενο, άλλωστε είμαστε μια ανάσα πριν το τέλος του πρώτου δεκαημέρου για τον μήνα Σεπτέμβριο.
1: Κρατάμε πλάι σου, κρατάμε δίπλα σου.
0: Παραδείγματος χάρη, σήμερα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ αύριο Πέμπτη επίσης παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού. Μάλιστα τις πολύ πρωινές ώρες θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα στο Αγρίνιο. Την Παρασκευή μια μικρή άνοδος έως τους 36 βαθμούς Κελσίου, αλλά ξέρετε είναι αυτό που λέμε τα τελευταία, οι τελευταίες έτσι υψηλές θερμοκρασίες. Το Σάββατο εκ νέου προς τους 34 ως μέγιστη τιμή, την Κυριακή έως τους 32 και από Δευτέρα μάλλον ίσως να έχουμε και κάτω από 30 βαθμούς ως μέγιστη τιμή, Βαγγέλη.

Να και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, όπως είπαμε και νωρίτερα, σαν σήμερα, το 2019. Έτσι, να ακούσουμε λίγο από το τραγούδι, να τιμήσουμε τη μνήμη του.

Πάμε τώρα να σας δώσουμε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση της Αιτωλίας και της Ακαρνανίας με θέματα και ειδήσεις τα οποία ήδη συζητιούνται και θα συζητηθούν αρκετά και τις επόμενες ώρες και μέρες. Νέα αιτήματα για αποκαταστάσεις. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η περιφέρεια. Στο πακέτο περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες στην είσοδο της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ευθύμιος Λέκας για το σεισμό στο Αιτωλικό. Εκεί ήταν το επίκεντρο. Βεβαίως έγινε αισθητός και στο Αγρίνιο και σε άλλες περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, της Πάτρας, ακόμη και προς Ήπειρο μεριά. Ο κύριος Λέκας λοιπόν για το σεισμό που είχε ως επίκεντρο το Αιτωλικό είπε ότι είναι πιθανές, λέει, νέες δονήσεις έως 4,5 ρίχτερ. Βεβαίως τόνισε ο καθηγητής ότι δεν υπάρχει, λέει, κανένας λόγος ανησυχίας. Ωστόσο, καλό είναι να υπάρχει έτσι μια ψυχραιμία σε αυτές τις περιπτώσεις, όσο μπορεί κανείς να είναι ψύχρεμος. Ας ακολουθήσουμε, Βαγγέλη, και εμείς το παράδειγμα του Μίμης Κορδόπουλου. Ο αντιδήμαρχος εν ώρα εκπομπής έδινε τη συνέντευξή του εδώ στον Αντένα Σταρ χθες και ήταν πέρα ως πέρα ψύχρεμος και πραγματικά εγώ προσωπικά του βγάζω το καπέλο.

Σε άλλα θέματα της εφημερίδας, Αγρίνιο, ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση του 5ου και του 6ου βρυφοπουνιακού σταθμού. Επιτραπέζει έλια, καμπανάκι της ΠΕΜΕΤΕ για τις εξαγωγές. Δυτική Ελλάδα, παράλληλη στήριξη στους μαθητές ΑΜΕΑ ζητάει η Ομοσπονδία. Αποχητευτικό Τριχονίδας, νέα, τρίτη στη σειρά παράταση. Ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Και στα ευσυνείδητα, αμφιλοχία, κόντρες στο Δήμο για το έργο που εκτελεί η περιφέρεια.

Όλα αυτά τη στιγμή που η Μητρόπολη, η Ιερά Μητρόπολη Ετωλίας και Ακαρνανίας μας ενημερώνει για την εορτή του γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου, την πρώτη θεομητρική εορτή του νέου εκκλησιαστικού έτους, την οποία πανηγύρισε με λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολη το διήμερο 7 και 8 Σεπτεμβρίου. Και βεβαίως να πούμε ότι ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας κύριος Δαμασκηνός την παραμονή της εορτής μετέβει στην ιστορική Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Ρόμβης Ακαρνανίας, εκεί όπου χωροστάτησε στην ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού και κήρυξε τον Θείο Λόγο. Μάλιστα το πρωί της ανήμερα της εορτής, χθες δηλαδή, χθες το πρωί, ο Σεβασμιότητος Πειμενάρχης μας επισκέφθηκε την ιστορική γυναικεία Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Κατερινούς που βρίσκεται στη Μακρινία, στο όρος Αράκινθος. Εκεί λοιπόν χωροστάτησε στην ακολουθία του όρθρου και προεξήρχε στην πανηγυρική Θεία Λειτουργία και βεβαίως να πούμε ότι πλήθος πιστών συμμετείχε βεβαίως και τις δύο αυτές οι ημέρες, και παραμονή και ανήμερα της εορτής.

Μην ξεχνάμε ότι στο τέλος αυτής της εβδομάδας έχουμε και τους αγιασμούς, Βαγγέλη. Τα σχολεία ανοίγουν και όπως μας έχει ήδη γνωστοποιήσει ο Σεβασμιότατος, θα δώσει το παρόν σε ένα σχολείο του Αγρινίου και σε ένα σχολείο του Μεσολογίου. Όλα αυτά ενώ τις επόμενες ημέρες για την εορτή του Τίμιου Σταυρού θα μεταβεί ως τις Σέρες. Εμείς θα βάλουμε μία ανωτελεία, θα περάσουμε σιγά σιγά στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα, τοπικά και μη. Θέματα λοιπόν τα οποία μας αφορούν, θέματα τα οποία συζητούνται τις τελευταίες στιγμές, τις τελευταίες ώρες και να δούμε και μία σειρά από άλλα ζητήματα. Όλα έως τη μία θα τα συζητήσουμε και θα τα αναλύσουμε μαζί σας, έως τη μία εδώ, στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με μελή παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης. Βαγγέλη, να σταθούμε λίγο σε ένα τροχαίο που είχαμε χθες στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου, ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε αργά το απόγευμα, βεβαίως στην πλατεία Ειρήνης, στην πόλη μας εδώ στο Αγρίνιο, όταν ένα δίκυκλο συγκρούστηκε με σταθμευμένο ταξί. Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το δίκυκλο φέρεται να συγκρούστηκε με αυτό το σταθμευμένο ταξί εκεί που είναι η πιάτσα. Από τη σύγκρουση, ο οδηγός του δίκυκλου έπεσε στο οδόστρωμα και τραυματίστηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, με πληροφορίες και του agriniotimes.gr, με αίματα στο πρόσωπο, ο οδηγός του δίκυκλου φέρεται να απομακρύνθηκε πεζός από το σημείο αμέσως μετά το συμβάν. Εκεί βεβαίως έσπευσε ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, αλλά και η τροχέα, οι οποίοι βεβαίως λίγο αργότερα τον εντόπισαν τον τραυματία. Όσο για τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος, αυτά τα διερευνά η υπηρεσία της τροχέας Αγρινίου. Και βεβαίως νεότερη ενημέρωση που είχαμε σήμερα εξηγεί κάποια πράγματα, θα λέγαμε, καθώς φαίνεται ότι ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός, Βαγγέλη, ήταν μεθυσμένος.

Να πούμε ότι αυτό έφερε και την σύλληψή του, έτσι σαν να μην έφτανε ότι σημειώθηκε αυτό το συμβάν, ήταν και υπό την επίρρεια μέθης, οπότε συνελήφθη.

Είναι αυτό που λέμε, Ευαγγέλη, εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Νομίζουν κάποιοι ότι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν αντιλαμβάνονται ούτε το γεγονός ότι βάζουν σε κίνδυνο τη δική τους ζωή, αλλά κατά συνέπεια μέσα από αυτού του είδους τις πράξεις βάζουν πολλές φορές σε κίνδυνο και τις ζωές άλλων. Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό τους, τη λογική τους, τι πάει να πει θα οδηγήσω και ας μην έχω δίπλωμα παραδείγματος χάρη, όπως συμβαίνει σε διάφορες περιπτώσεις. Τι πάει να πει θα οδηγήσω και ας μην φοράω κράνος. Τι πάει να πει θα οδηγήσω είτε μηχανάκι, είτε αυτοκίνητο, είτε οτιδήποτε ενώ έχω πιει. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν. Και γιατί να σταματήσουν? Όχι μόνο για να γλιτώνει κανείς το όποιο πρόστιμο, αλλά πάνω απ' όλα για να σώζει τον εαυτό του, την υγεία του, αλλά και το γύρο του.

Να σταθούμε όμως και σε άλλα θέματα που αφορούν στην περιοχή του Αγρινίου, καθώς είχαμε μία, να πούμε ότι είχαμε μία ωραία ανάρτηση στα social για το ανανεωμένο σπίτι της ΓΕΑ, της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου. Είναι ανανεωμένο πλήρως πλέον το Παπαστράτιο Μέγαρο και είναι έτοιμο να υποδεχθεί ξανά τα παιδιά και τα μέλη της ΓΕΑ από την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες εργασίες αλλά και παρεμβάσεις με στόχο φυσικά τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, λειτουργικού αλλά και πέρα ως πέρα αναβαθμισμένου χώρου βεβαίως στο εσωτερικό του κτηρίου. Οι αίθουσες διδασκαλίας λοιπόν αλλά και οι αίθουσες εκδηλώσεων είναι έτοιμες για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων των τμήματων της ΓΕΑ και βεβαίως το Παπαστράτιο Μέγαρο άλλαξε, αλλά ο σκοπός της ΓΕΑ παραμένει ίδιος, να προσφέρει στα παιδιά και στα μέλη ακόμη περισσότερες όμορφες στιγμές σε έναν ακόμη πιο όμορφο, σύγχρονο αλλά και λειτουργικό χώρο. Και βεβαίως τα πρώτα αποκαλυπτήρια, αν θέλετε, έκανε έτσι με post στα social ο Δημήτριος Ρουμελιώτης. Ένα μικρό βιντεάκι, κάποιες φωτογραφίες που αποτυπώνουν έτσι μικρές στιγμές από το ανανεωμένο εσωτερικό του κτηρίου και όπως ανέφερε στην ανάρτησή του, όλα λέει είναι έτοιμα, ξεκινάμε ανανεωμένοι και φρέσκοι, Δευτέρα λέει 14 Σεπτεμβρίου, καλή αρχή, καλή δύναμη. Let's go.

record is on. Girls went to Bermuda cause there's no one to haunt. Candy's cut with French and all that nobody wants. Spend it for... Και μιας και μιλάμε για εργασίες, για αλλαγές, για αναβαθμίσεις, να πούμε ότι οι εργασίες καθαρισμού και ευπερπισμού πραγματοποίησε ο Δήμος Αγρινίου στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ανδρέα Μακρινίας εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Μάλιστα, σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Αγίου Ανδρέα Μακρινίας, ο Στάθης Λαγός, αναφέρθηκε στις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από συνεργεία του Δήμου, με στόχο φυσικά το σχολείο να είναι έτοιμο να υποδεχθεί τους μαθητές τη νέα σχολική χρονιά. Και βεβαίως η ανάρτησή του τα λέει όλα. Εργασίες, λέει, και καθαρισμό στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας εν ώψη της καινούργιας σχολικής χρονιάς που αρχίζει σε λίγες ημέρες, γιατί πάνω απ' όλα είναι τα παιδιά μας το μέλλον του τόπου μας. Δεν ξέρεις πόσο το χαίρομαι, Ευαγγέλη, πραγματικά, όταν βλέπω έτσι χώρους, χώρους να ανανεώνονται, να αναβαθμίζονται, και νομίζω ότι το χαίρονται και πρέπει να το χαίρονται στην προκειμένη περίπτωση και οι μαθητές, και να το χαρούν και να το προσέχουν φυσικά, όπως πρέπει να συμβαίνει με όλους τους χώρους, είτε μιλάμε για σχολικά συγκροτήματα ή για οποιονδήποτε χώρο και για οποιαδήποτε γωνιά σε αυτήν την πόλη, η οποία ανανεώνεται, αναβαθμίζεται, και πρέπει όλοι μας, ο καθένας από την πλευρά του, να προσέχουμε αυτούς τους χώρους και όχι να πετάμε τα σκουπίδια μας δεξιά και αριστερά ή να προχωρούμε σε διάφορες ζημιές, φθορές και οτιδήποτε σχετικά.

Είχαμε και άλλες αναβαθμίσεις. Ναι. Γιατί είχαμε παρεμφάσεις από τους ανθρώπους του Δήμου και στον 5ο και 6ο Δημοτικό Βρεφοπονιακό Σταθμό Αγρινίου, με στόχο φυσικά τη βελτίωση των υποδομών αλλά και τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος για τα βρέφη και τα νήπια. Σε σχετική ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. Κώστας Σαράκης ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι εργασίες περιλάμβαναν παρεμβάσεις πυρασφάλειας, κτηριακές διαρρυθμίσεις, καθώς και βελτιώσεις στις συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και προσβασιμότητας. Και βεβαίως, όπως τόνισε, κύριος γνώμονας είναι η ασφάλεια και η προστασία, αλλά και η ολόπλευρη ανάπτυξη των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων. Και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο, με αυτές τις στοχευμένες παρεμβάσεις, εξυγχρονίζουμε, λέει, πλήρως τις δύο αυτές κρίσιμες κοινωνικές δομές.

Σε κάθε περίπτωση, Βαγγέλη, με τέτοιου είδους κινήσεις, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι ο Δήμος Αγρινίου συνεχίζει να επενδύει σταθερά στις υποδομές της προσχολικής ηλικίας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η φροντίδα για τη νέα γενιά αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα.

Και αφού μιλάμε για αλλαγές, για ανανεώσεις, για αναβαθμίσεις χώρων και πάει λέγοντας, να σταθούμε και σε μια ανάρτηση που έκανε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο Χρήστος Ομπούρας, με αφορμή το κιόσκι που κατασκευάστηκε στην Πανεπιστημίου Πολυαγρινίου. Και βεβαίως με την ανάρτησή του στρέφει τα βέλη του προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως φαίνεται. Να πούμε ότι τοποθετήθηκαν πίνακες με μεταβολή στις θερμοκρασίες, η οποία βεβαίως έχει επέλθει ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Και όπως γίνεται αντιληπτό από την ανάρτησή του, ο Πρίτανης προχωρά σε αδιαπιστώσεις για το τι δείχνουν τα έργα των ανθρώπων, επισημένοντας με νόημα πως στα μεγάλα πράγματα οι άνθρωποι δείχνουν τον εαυτό τους όπως θα ήθελαν να φαίνεται στους άλλους. Στα μικρά πράγματα δείχνουν τον εαυτό τους όπως πραγματικά είναι.

μάλιστα σε μια προσπάθεια να υποδείξει εμέσως πλην σαφώς τον αποδέκτη ή τους αποδέκτες του μηνύματος, ο κύριος Μπούρας διατυπώνει και την παρένεση «Επιλέξτε που θα τους δοκιμάσετε».

0: Τώρα, να σταθούμε βεβαίως και στην παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη, του κυρίου Μαυρομάτη, στο Ματσούκι Αγρινίου, κάνοντας αυτοψία στο έργο αναβάθμισης της εισόδου του χωριού. Όσον αφορά την παρέμβαση, να πούμε ότι προβλέπονταν παρεμβάσεις για τον φωτισμό, τη διαμόρφωση πεζόδρομου, την τοποθέτηση παγκακιών και συνολικά τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του σημείου αυτού. Να πούμε βεβαίως ότι η αναβάθμιση των χωριών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς η ανάπτυξη και η βελτίωση της ποιότητας ζωής πρέπει να φτάνουν σε κάθε γωνιά του νόμου. Μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις κάνουν έναν τόπο πιο όμορφο, πιο λειτουργικό και πιο ασφαλή, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία καλύτερων συνθήκων για τους ανθρώπους που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Ύπαιθρο.
1: Joseph was the founder and the leader of the great Zulu choir.

Επ' ευκαιρίας, Βαγγέλη, μιας και είμαστε λίγες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων, να σταθούμε και στο μήνυμα του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, ο οποίος ζητά την στήριξη της τοπικής αγοράς ως προς τα σχολικά είδη. Είναι ένα κάλεσμα λοιπόν που κάνει προς το καταναλωτικό κοινό, προς τους γονείς με δύο λόγια, και σε όσους θα κληθούν να αγοράσουν σχολικά είδη, κυρίως οι γονείς για τα παιδιά τους δηλαδή. Ο ΣΕΔΑ λοιπόν επισημαίνει πως με την επιλογή των τοπικών επιχειρήσεων ενισχύεται έμπρακτα η τοπική αγορά και στηρίζονται οι επαγγελματίες αλλά και οι επιχειρήσεις της πόλης του Αγρινίου. Παράλληλα, ο ΣΕΔΑ εκφράζει τις ευχές του για καλή σχολική χρονιά, με υγεία και πρόοδο σε όλους τους μαθητές. Ταυτόχρονα εύχεται καλή δύναμη και επιτυχία και στο έργο των εκπαιδευτικών. Εμείς θα ευχηθούμε κουράγιο και στους γονείς, γιατί και εκείνοι έχουν τον δικό τους σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Έτσι, δεν είναι μόνο το σχολείο, είπαμε, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, ειδικά για παιδιά μικρών ηλικιών, για τα μηνύματα και για τα όσα λαμβάνουν ως μαθήματα και από το σχολείο και από το σπίτι.

Τώρα, Βαγγέλη, να σταθούμε σε άλλα γεγονότα, σε άλλες ειδήσεις. Να αναφέρουμε βεβαίως ότι σήμερα το πρωί συγγενείς, φίλοι και γνωστοί αποχαιρέτησαν τον Ηλία Αριστόπουλο, τον βασιλιά του Ζουρνάκη του Κλαρίνου, ο οποίος ως γνωστόν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών. Από νωρίς σήμερα το πρωί συγγενείς και φίλοι έδωσαν το παρόν στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αγρινίου για την εξώδια ακολουθία.

μία από τις απώλειες, μία από τις απώλειες για τις οποίες πενθεί η περιοχή της, του Αγρινίου. Η αλήθεια είναι ότι και τις τελευταίες ημέρες έχουμε αρκετές απώλειες συνανθρώπων μας και στην πλειοψηφία τους είναι και αρκετά νέοι άνθρωποι, ηλικίας ακόμη και κάτω των 50 ετών. Δυστυχώς, Βαγγέλη, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σταματά. Να έχουμε πολλά δυσάρεστα. Κατά καιρούς μιλάμε και για απώλειες ανθρώπων, όπως προανέφερα, ακόμη και ηλικίας κάτω των 50 χρόνων. Σε κάθε περίπτωση, εμείς εκφράζουμε τα βαθιά συλληπιτήρια στις οικογένειες όλων αυτών που έχασαν δικούς τους ανθρώπους και τις τελευταίες ημέρες.

Πάμε να δούμε και άλλα θέματα που αφορούν την πόλη μας. Να σταθούμε βεβαίως και σε μια συγκινητική ανάρτηση. Πραγματικά είναι συγκινητική ανάρτηση και αφορά βεβαίως σε έναν νέο της περιοχής μας, λόγος για τον Γιώργο Παπαδημητρίου από το Αγρίνιο, ο οποίος ορκίστηκε δικηγόρος στο εφετείο Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ολοκληρώνοντας μια σημαντική διαδρομή, μια γεμάτη προσπάθεια με επιμονή αλλά και προσωπικές θυσίες. Βεβαίως η δικηγορία για τον Γιώργο Παπαδημητρίου δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, είναι θα λέγαμε μια οικογενειακή παρακαταθήκη, η οποία ξεκίνησε το 1936 παρακαλώ από τον παππού του, τον Ανδρέα Παπαδημητρίου, συνεχίστηκε από τον πατέρα του, Δημήτρη Παπαδημητρίου, και τώρα περνά σε αυτό που λέμε την τρίτη γενιά. Να λοιπόν πως έρχονται τα πράγματα. Αλλά μιλάμε για θυσίες, Βαγγέλη. Δεν είναι τόσο ρόδινα όλα όπως φαίνονται. Μιλάμε για 4 χρόνια σπουδών στη νομική, 18 μήνες πρακτικής άσκησης, αμέτρητες ώρες διαβάσματος και την επιτυχία φυσικά στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Υποψηφίων Δικηγόρων του 26. Και έτσι λοιπόν τώρα ο Γιώργος Παπαδημητρίου κάνει το επόμενο βήμα και ξεκινά και επίσημα τη δική του πορεία στη δικηγορία. Του ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα.

και όπως λέει και ο ίδιος το μήνυμά του, με σεβασμό στο παρελθόν, πίστη στο μέλλον και μεγάλη συγκίνηση για το παρόν. The monkey and the plywood violin. Ώρα να βάλουμε μια άνω τελεία, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγα λεπτά μετά τις 12 θα είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ στον Antenna Star, στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Επιστρέφουμε.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
5: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
6: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
4: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
5: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
6: Φοβάμαι!
5: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
4: Να το! Το βρήκαμε!
5: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
3: Μυστήριο.
7: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
3: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
3: Λύσε τους γρίφους.
5: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
5: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν

τροφού σαν ελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάζουμε μαζί σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση παρατηρώ εδώ στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών από το νοσοκομείο Αγρινίου και συγκεκριμένα από τη χειρουργική κλινική, η οποία διοργανώνει εκδήλωση για την πρόληψη των τροχαίων. Θα είναι ομιλία για την οδική ασφάλεια για μια νέα γενιά χωρίς ατυχήματα.

κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κύριος Αθανάσιος Χούντρες και βεβαίως μιλάμε για ειδικό στην εκπαίδευση οδηγών αλλά και στην πρόληψη σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Σε κάθε περίπτωση θα ήταν εξαιρετικά σημαντικό την εκδήλωση αυτή να την παρακολουθήσουν δικυκλιστές, ιδιαίτερα οι νέοι, καθώς και οι οδηγοί αυτοκινήτων που συμμετέχουν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος οδήγησης.

Όπως είπαμε βεβαίως, διοργανωτής της εκδήλωσης είναι η Ελληνική Εταιρεία Τραύματος και Επίγουσας Χειρουργικής στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Επίγουσας Χειρουργικής και Τραύματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η εκδήλωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτιο Μέγαρο. Μην μπερδευτείτε, ναι μεν την διοργανώνουν από το νοσοκομείο, αλλά θα πραγματοποιηθεί στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου αυτό το Σάββατο το πρωί 11:00, ενώ η είσοδος θα είναι ελεύθερη για όλους. Ας ελπίσουμε, Βαγγέλη, ότι δεν θα έχουν πάει όλοι για μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα έχουν πάει όλοι δεξιά και αριστερά και θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Έτσι, δεν πρέπει να γυρνάμε την πλάτη σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, γιατί είναι σαν να γυρνάμε την πλάτη στην ίδια μας τη ζωή και στην υγεία μας και στην υγεία των γύρων μας, και είναι ό,τι χειρότερο. Νομίζω ότι πρέπει ειδικά οι νέοι αυτής της πόλης, και όχι μόνο οι νέοι αλλά κυρίως οι νέοι, να είναι εκεί και να ακούσουν με μεγάλη σοβαριότητα, να ακούσουν και όχι απλά να τα ακούσουν, να εμπεδώσουν αυτά που θα

υποθούν, ειδικά από τον ομιλητή, τον κύριο Χούντρα. Θες Βαγγέλη, είμαστε και στην εποχή που όλοι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα, και ειδικά οι νέοι, οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις βιάζονται κιόλας να μεγαλώσουν, ως συνήθως να μου πεις, και εμείς ενδεχομένως στα δικά μας έτσι νεανικά χρόνια να είχαμε αυτήν την αίσθηση ότι τα ξέρουμε όλα, ότι τα γνωρίζουμε όλα. Ναι, προφανώς σε έναν βαθμό την είχαμε, αλλά ήταν τελείως διαφορετικά εκείνα τα χρόνια έτσι, σε σχέση με τα χρόνια αυτά τώρα, και με τους νέους που από πολύ μικρή ηλικία χωμένοι στα social, χωμένοι στα κινητά και στα tablet, έτσι, δεν τα ξέρουμε όλα, κανείς δεν τα ξέρει όλα, ακόμη και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, όλοι μας καθημερινά, θα έλεγα Βαγγέλη, κάτι καινούριο μαθαίνουμε. Κανένας μας δεν μπορεί να πει ότι ξέρει τα πάντα. Όλοι μέρα παραμέρα μαθαίνουμε και κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Πόσο μάλλον όταν είσαι ένας νέος 18, 19, 20, 21 ετών, δεν μπορεί να τα ξέρεις όλα, και σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, ειδικά σε τέτοιου είδους θέματα, καλό είναι να ακούς και να υιοθετείς αυτά που σου λένε άνθρωποι που κατέχουν και δύο πράγματα παραπάνω.

να σταθούμε και σε άλλες εκδηλώσεις και σε άλλα γεγονότα που θα έχουμε τις επόμενες μέρες στην πόλη του Αγρινίου. Να πούμε βεβαίως ότι ο Δήμος Αγρινίου τιμά τα θύματα της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Έχει ήδη γίνει γνωστό το διήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων μνήμης και τιμής, σε συνεργασία βεβαίως με τον Σύλλογο Μικρασιατών Προσφύγων Νομού Ετωλοακαρνανίας για την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Το Σάββατο λοιπόν και την Κυριακή που μας έρχεται, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, αλλά και το Μνημείο Μικρασιατών και Ποντίων Προσφύγων. Βεβαίως τη συγκεκριμένη πρόσκληση που απευθύνεται την υπογραφή ίδιος ο Δήμαρχος. Να πούμε ότι θα έχουμε επίσημο μνημόσυνο, το οποίο θα τελεστεί το πρωί της Κυριακής και ώρα 9.30 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου. Και φυσικά έχει γίνει γνωστό το πλήρες πρόγραμμα, το οποίο ξεκινά από το Σάββατο το απόγευμα με εσπερινό μεταρτοκλασίας εις μνήμην του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης και των συναυτό Αγίων Αρχιερέων και κληρικών ασφαγιασθέντων κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. Θα έχουμε και ομιλία από τον εδεσιμολόγιο πατέρα Ευάγγελο Φωτάκη, όλα αυτά στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Την Κυριακή στις 7 το πρωί όρθρος και Θεία Λειτουργία, 9 και 20 προσέλευση επισήμων, 9 και μισή επιμνημόσυνη δέηση, παρουσία βεβαίως ιεραρχούντους, μάλλον όχι απλά παρουσίας, ιεραρχούντους του Σεβασμιότητου Μητροπολίτου Ετωλίας και Ακαρνανίας, θα είναι λίγες ώρες πριν την αναχώρησή του για τις Σέρες. Μάλιστα θα έχουμε και ομιλία από την εκπαιδευτικό, την κυρία Ελένη Χόντζια, και βεβαίως λίγο αργότερα στην πλατεία του Αγίου Κωνσταντίνου, μερικά βήματα πιο πέρα, θα έχουμε στις 10.30 την επιμνημόσυνη δέηση αλλά και την κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Μικρασιατών και Ποντίων Προσφύγων.

0: news.
1: Παράλληλα, ο Δήμος Αγρινίου μας γνωστοποιεί και την τέλεση μνημόσυνου βεβαίως στην Κυψέλη Αγρινίου για τον αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσο Βλάχο την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, μία εβδομάδα αργότερα. Εκεί λοιπόν η Δημοτική Κοινότητα Κυψέλης και η Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς συνδιοργανώνουν το μνημόσυνο αυτό για τον αγωνιστή της αγροτιάς Μίτσο Βλάχο. Κυριακή λοιπόν 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.30 στην πλατεία Κυψέλης. Και φυσικά να πούμε ότι τιμές θα αποδώσει και η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.

τώρα, τις επόμενες ημέρες, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Και με πολιτιστικό και με κοινωνικό και με αθλητικό περιεχόμενο. Έχουμε τα Πυθαγόρια, Βαγγέλη. Τα Πυθαγόρια, ναι. Ένα διήμερο αφιέρωμα στον μεγάλο αγρινιώτη στιχουργό του ελληνικού τραγουδιού, τον Πυθαγόρα. Τον Πυθαγόρα Παπασταματίου, όπως ήταν το πλήρες ονοματεπώνυμό του. Έχει μείνει ως Πυθαγόρας. Η αλήθεια είναι ότι όλοι μας τον μάθαμε, τον γνωρίζουμε και θα τον θυμόμαστε ως Πυθαγόρα, με το μικρό του όνομα. Λέει πολλά αυτό. Και βεβαίως να πούμε ότι το διήμερο αυτό αφιέρωμα πραγματοποιείται Παρασκευή και Σάββατο στην Πλατεία Δημοκρατίας. Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, 8:30 και τις δύο ημέρες. 8:30 είναι η ώρα έναρξης. Να πούμε βεβαίως ότι την Παρασκευή θα έχουμε τη μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Θοδωρή Βουτσικάκη, της Χρυσούλα Στεφανάκη και της Μαρίας Ιωαννίδου. Το έργο λοιπόν και την προσωπικότητα του Πυθαγόρα θα φωτίσουν με τις παρεμβάσεις τους η σπουδαία Λίνα Νικολακοπούλου, αλλά και ο Κώστας Μπλαχούτης. Να πούμε ότι Μπαλαχούτης, με συγχωρείτε. Να πούμε ότι οι ερμηνευτές με τη συνοδεία οκταμελούς ορχήστρας θα μας οδηγήσουν σε μια εορταστική μουσική περιπλάνηση στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Πυθαγόρα. Να πούμε ότι είναι ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος στο μπουζούκι, ο Γιώργος ο Ρόκας επίσης στο μπουζούκι, ο Χρήστος Θεοδόρου στο πιάνο, ο Βαγγέλης Κονταράτος στην κιθάρα, ο Νίκος Σκομόπουλος στα τύμπανα, ο Θοδωρής Κουέλης στο μπάσο, η Νατάσα Παυλάτου στα κρουστά και ο Βασίλης Μαντούδης στο ακορντεόν. Τις ενορχιστρώσεις έχει αναλάβει ο Χρήστος Θεοδόρου. Και βεβαίως το Σάββατο, τη δεύτερη βραδιά, τη δεύτερη μέρα αυτών των διήμερων, του διήμερου αφιερώματος, να πούμε ότι στη δεύτερη συναυλία του αφιερώματος καταξιωμένοι μουσικοί και ερμηνευτές που ζουν και εργάζονται στο Αγρίνιο συναντιούνται επί σκηνής και παρουσιάζουν αγαπημένα τραγούδια του μεγάλου αγρινιώτη δημιουργού. Να πούμε ότι τα τραγούδια ερμηνεύουν ο Χρήστος Παντούλας, η Χαρά Καλπακίδου, ο Ανδρέας Φούκας, η Μαριλένα Ευστρατίου, η Λένα Σαβίδου και ο Γιάννης Λαζούρας. Τις ερμηνευτρώσεις έχει αναλάβει ο Γιώργος Σκαβάρας, ενώ τα κείμενα είναι του Λευτέρη Τηλιγάδα.

με το κεφάλι. Και βεβαίως να συμπληρώσουμε ως προς την δεύτερη ημέρα ότι η μουσική βεβαίως είναι ο Κώστας ο Πατσιαλός στα πλήκτρα, ο Κώστας Μανδέλος στο μπουζούκι όπως και ο Κάρπος Κουτσούμπας, στα πνευστά ο Σπύρος Σκαβάρας, στο μπάσο ο Μάριος Μαρούσκος, στα τύμπανα ο Κώστας Φραγκάκης, στις κιθάρες ο Γιώργος Σκαβάρας, ενώ την παρουσίαση θα έχει η Εύελιν Τριανταφύλου. Μιλάμε για δύο μοναδικές βραδιές και φέτος στην πόλη όπου γεννήθηκε ο Πυθαγόρας και η πόλη αυτή την μα την μεγάλη στιχουργική παρακαταθήκη του. Κατά συνέπεια, Παρασκευή και Σάββατο 11 και 12 Σεπτεμβρίου η Πλατεία Δημοκρατίας γίνεται τόπος μνήμης συνάντησης του ζωντανού ελληνικού τραγουδιού.

Και βεβαίως, Βαγγέλη, να πούμε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση, μία σπουδαία διοργάνωση στην πόλη του Αγρινίου. Είπαμε, τις τελευταίες ημέρες βλέπετε ότι θα πραγματοποιηθούν αρκετές εκδηλώσεις, ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις προς το κλείσιμο της εβδομάδος. Εκδηλώσεις λοιπόν που έχουν και περιεχόμενο πολιτιστικό και κοινωνικό και αθλητικό και ιατρικό, όπως είπαμε και νωρίτερα. Είναι συνδυασμοί πολλών πραγμάτων μέσα από αυτές τις όμορφες, ξεχωριστές, μοναδικές εκδηλώσεις. Για 8η λοιπόν συνεχόμενη χρονιά φέτος, Κυριακή και Δευτέρα, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, θα συνδιοργανωθεί από τον Δήμο Αγρινίου και τον Ναό Αγρινίου το τουρνουά αγάπης Μαργαρίτας Απλαούρα. Για 8η συνεχόμενο χρόνο λοιπόν όλοι θα πρέπει να είμαστε εκεί για τη δική μας Μαργαρίτα που πέρασε στην αιωνιότητα στις 20 Μαΐου του 2018. Ο μπασκετικός αυτός θεσμός της πόλης θα διεξαχθεί Κυριακή και Δευτέρα, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, στο κλειστό του ΔΑΚ Αγρινίου Μιχάλης Κούσης. Το όραμα των τότε προέδρων του ΑΟ Αγρινίου, Περικλή Γερμανού και Ντίνου Τσιαμάκη, παραμένει ζωντανό και δυναμώνει συνεχώς με σταθερούς συμπαραστάτες, το Δήμο Αγρινίου, αλλά και τον Σύλλογο Γονιών Παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, η Φλόγα, στον οποίο και μάλιστα θα διατεθούν όλα τα έσοδα του τουρνουά. Να πούμε βεβαίως ότι φέτος στο τουρνουά Μαργαρίτα Απλαούρα θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε εμείς τρεις ομάδες που αγωνίζονται στη μεγάλη κατηγορία της Stoiximan Basket League, αλλά και μία ομάδα της Elite League. Δεύτερη συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία και στο τουρνουά για την ομάδα της Μυκόνου, που βρέθηκε ξανά στο Αγρίνιο τον Γενάρη του 2024. Για μία ακόμη χρονιά θα δούμε από κοντά τους Vicos Falcons, που φέτος μάλιστα θα αγωνιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία τους στην Basket League, ενώ η Μύκονος Μπέτσον είναι μια ομάδα που έχει σιγά σιγά αποκτήσει την εμπειρία αυτής της μεγάλης κατηγορίας. Για δεύτερη σερή χρονιά και με πολλές παρουσίες του τουρνουά θα βρίσκεται και η Δόξα Λευκάδας BC, που επανήλθε στη μεγάλη κατηγορία θέλοντας αυτή τη φορά να παραμείνει, και το ευχόμαστε ολόψυχα. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια, Βαγγέλη, αν το δούμε και λίγο από αθλητικής απόψης, επευκαιρίας, λείπουν ομάδες του νομού από την, είτε από την Basket League είτε από την Elite League. Λείπει ομάδα της πόλης ή του νομού μας μπασκετικά από τις εθνικές κατηγορίες. Ευελπιστώ ότι τα επόμενα χρόνια, με το πλάνο που έχει θέσει και ο Πανετολικός, τουλάχιστον έστω μία ομάδα της πόλης, εάν δεν έχει επανέλθει ως τότε και ο Χαρίλαος, αν δεν έχει ενεργοποιηθεί, εννοώ, η ανδρική ομάδα του Χαρίλαου, έστω μέσω του Πανετολικού να δούμε ξανά ομάδα της πόλης και του νομού μας σε εθνικές κατηγορίες. Ως τότε φυσικά εννοείται ότι στηρίζουμε ολόψυχα μια γειτονική ομάδα όπως η Δόξα Λευκάδας, η οποία, Βαγγέλη, επανήρθε στη μεγάλη κατηγορία και θα παίξει κόντρα στα λεγόμενα μεγαθύρια του ελληνικού μπάσκετ. Και βεβαίως να πούμε ότι η τέταρτη ομάδα, η οποία ωστόσο είναι πρωτοεμφανιζόμενη στο συγκεκριμένο τουρνουά, αγωνίζεται στην Elite League και πρόκειται για μια ιστορική ομάδα όπως είναι ο Πανιόνιος, ο Πανιόνιος Κοσμόραμα όπως είναι το όνομά του πλέον, μια ομάδα που έχει γράψει φυσικά τη δική της ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Βλέπετε λοιπόν ότι θα είναι ένα τουρνουά το οποίο, πέραν του κοινωνικού χαρακτήρα που είναι πολύ σπουδαίος, γιατί μιλάμε για το τουρνουά αγάπης Μαργαρίτας Απλαούρα, θα έχουμε όλοι μας την ευκαιρία, εκτός από την στήριξη προς τη Φλόγα και την τίμηση της μνήμης της Μαργαρίτας, θα έχουμε την ευκαιρία παράλληλα να δούμε από κοντά σπουδαίες ομάδες του ελληνικού μπάσκετ σε μεγάλες κατηγορίες, 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Έχουμε και μια πολύ σημαντική ανακοίνωση που εξέδωσε, για να φύγουμε λίγο από τις εκδηλώσεις των επόμενων ημερών, να έρθουμε σε μια άλλη είδηση. Μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πάνος Παπαδόπουλος και αφορά βεβαίως την δικαίωση 4 πρώην διοικητών του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο αναδεικνύει μέσα από την ανακοίνωση που εξέδωσε. Θα πούμε περισσότερα για αυτό και για πολλά άλλα στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, αφού πριν βάλουμε μία ανωτελεία και περάσουμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε εδώ στον Antenna Star στους 103,5 στα FM. Επιστρέφουμε γιατί έχουμε να πούμε και θέματα περί αθλητισμού. Άλλωστε ήταν μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά χθες για το ελληνικό ποδόσφαιρο και για την ΑΕΚ στην προκειμένη περίπτωση. Ωστόσο, αυτό το άρωμα Ευρώπης, δυστυχώς χωρίς την παρουσία άλλου ελληνικού συλλόγου, αλλά με την παρουσία πολλών σπουδαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, συνεχίζεται και σήμερα και αύριο. Έτσι έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα. Είναι μια εβδομάδα καθαρά αφιερωμένη στην πρώτη αγωνιστική του Champions League. Αλλά θα δούμε νεότερα για την κατάσταση της υγείας του Καρέτσα. Βαγγέλη, τι να πω, ένα ευχέλιο εδώ και τώρα που λέμε, μετά τον Κωνσταντέλια, θέμα υγείας και για τον Καρέτσα. Θα τα πούμε όλα αυτά, θα το σχολιάσουμε σε λίγο.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: μακριά.
1: Επιστρέφουμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάσματα σε επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και επιστρέφουμε από εκεί που ακριβώς σταματήσαμε, στον Πάνο Παπαδόπουλο και στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο οποίος, να πούμε ότι ο Πάνος Παπαδόπουλος είχε διατελέσει για ένα διάστημα κοινός διοικητής νοσοκομείων Αγρινίου και Ιεράς Πόλεως, και στην ανακοίνωσή του αναφέρεται σε δικαστική εξέλιξη που υπήρξε μάλιστα για 4 διοικητές, οι οποίοι βρέθηκαν κατηγορούμενοι για τη μη εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως είχε συμβεί και στην περίπτωση δεκάδων γιατρών που είχαν υπηρετήσει στο τμήμα επιγόντων περιστατικών. Η απαλλαγή λοιπόν από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Ετωλοακαρνανίας με έδρα το Αγρίνιο συνιστά, όπως επισημαίνει και ο ίδιος, δικαίωση για εκείνους που διοίκησαν επί 5 έτη από το 16 έως τον Ιανουάριο του 21. Μάλιστα, στο κείμενό του ο κ. Παπαδόπουλος κάνει λόγο για πανηγυρική δικαίωση και για απαλλαγή από κάθε αποδιδόμενη κατηγορία, ενώ παραθέτει και ένα μικρό ιστορικό για το πώς ξεκίνησαν όλα, τα κύρια στοιχεία της αποδιδόμενης κατηγορίας, το τι διενήργησε βεβαίως από την προκαταρκτική εξέταση η εισαγγελική αρχή και το τι προέκυψε, αλλά και το σκεπτικό της απόφασης, ενώ καταλήγει και με κάποια ερωτήματα για το αν είναι τυχαία η ασθμένουσα, λέει τότε, ενεργοποίηση της όποιας διαδικασίας δίωξης για τους συγκεκριμένους διατελέσαντες διοικητές του νοσοκομείου που είχαν τοποθετηθεί επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ μετά από δημοσιεύματα, και ποιος άραγε, λέει, πίεσε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο επί του συγκεκριμένου, και πολλά πολλά άλλα τα οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Παπαδόπουλος. Η ουσία είναι πάντως ότι μιλάμε για την δικαίωση και του ίδιου αλλά και άλλων που βρέθηκαν σε αυτή τη θέση από το 16 έως το 21.

Πάμε τώρα να δούμε και κάποια γεγονότα από το αστυνομικό μας δελτίο. Να πούμε ότι είχαμε τρεις άνδρες οι οποίοι συνελήφθησαν χθες κατά τις βραδινές ώρες σε προάβλιο σχολείο του Αγρινίου, καθώς στην κατοχή τους βρέθηκαν ναρκωτικά, για την ακρίβεια βρέθηκε κάναβη. Μιλάμε για συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ κατά τη διάρκεια μάλιστα ελέγχου στον προάβλιο χώρο σχολικού συγκροτήματος. Και στην κατοχή των τριών ανδρών εντοπίστηκε μια αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία με αποξηραμένη ακατέργαστη κάναβη μεικτού βάρους 2,1 γραμμαρίων.

Άλλο συμβάν το οποίο καταγράφεται στο αστυνομικό μας δελτίο αφορά τον αριολιμένα ακτίου, εκεί όπου τρεις αλλοδαποί συνελήφθησαν γιατί επιχείρησαν να ταξιδέψουν αεροπορικό στο εξωτερικό με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Να πούμε βεβαίως ότι αυτές οι συλλήψεις έγιναν κατά τις μεσημεριανές ώρες της χθεσινής ημέρας από αστυνομικούς του αστυνομικού σταθμού ακτίου Βόνιτσας, κατά τη διάρκεια βεβαίως του διαβατηρικού ελέγχου. Όπως διαπιστώθηκε, επέδειξαν εξ ολοκλήρου πλαστά δελτία ταυτότητας ευρωπαϊκών χωρών από Ισπανία, Ουγγαρία και Πορτογαλία. Θα μου πεις, ο καθένας πάνω στην απόγνωσή του πιστεύει, εικάζει μάλλον, ότι θα καταφέρει να περάσει τον οποιονδήποτε έλεγχο, αλλά αυτό δεν γίνεται.

Ένα άλλο συμβάν τώρα στην πόλη του Μεσολογγίου, όπου κατά τις βραδινές ώρες χθες συνελήφθη ένας οδηγός που κατελήφθη να οδηγεί επιβατικό αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, και βεβαίως να πούμε ότι διαπιστώθηκε κατόπιν σχετικού ελέγχου ότι η άδεια οδήγησης είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τώρα μην με κάνετε να αναρωτηθώ αν ο ίδιος δεν γνώριζε ότι δεν είχε το δίπλωμα επάνω του. Προφανώς και θα το γνώριζε, φαντάζομαι. Νομίζω να ξεχάστηκε ότι του είχε αφαιρεθεί από προηγούμενη παράβαση. Αλλά σου λέει, εμένα θα βρούνε. Ένα όμως που το

Είχαμε και άλλο συμβάν, το οποίο βεβαίως έγινε τα μεσάνυχτα της Τρίτης, και μιλάμε για κλοπή ελαιόλαδου, Βαγγέλη. Ναι, έχουμε φτάσει και σε αυτό το σημείο, μεταξύ πολλών άλλων, να μιλάμε ακόμη και για την κλοπή του λαδιού, συγκεκριμένα στο Πεντάλοφο. Συνελήφθησαν δύο άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία. Ο ένας από τους κατηγορούμενους εισήλθε σε οικία και αφαίρεσε δύο τσουβάλια που περιείχαν πλαστικά δοχεία με ελαιόλαδο, ενώ ο δεύτερος συνεργός εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου, που λέμε, σε παρακείμενη οδό.

για να φύγουμε από την ετωλοακαρνανία, αλλά να μείνουμε σε αστυνομικά γεγονότα, πάμε ως τη γειτονική Πάτρα, καθώς οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Πατρών εξιχνίας ανάμεσα ληστεία που διαπράχθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα mini market. Μάλιστα ταυτοποίησαν και τα στοιχεία ενός άνδρα σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ανάλογη δικογραφία. Και μιλάμε βεβαίως για τον κατηγορούμενο, ο οποίος εισήλθε σε εν λειτουργία mini market, όπου με την άσκηση σωματικής βίας αλλά και την χρήση ενός κατσαβιδιού απείλησε τον υπάλληλο του καταστήματος και αφαίρεσε από το ταμείο το ποσό των 50 ευρώ.

Βλέπετε λοιπόν ότι τα συμβάντα, τα αστυνομικά γεγονότα δεν σταματούν σε καθημερινή βάση και πολλά εξ αυτών επαναλαμβάνονται ξανά και ξανά.

Τώρα, να σταθούμε βεβαίως σε ένα ρεπορτάζ από την εφημερίδα Πελοπόννησος που μιλάει για τη Δυτική Ελλάδα και για τα 10 νέα αστικά πάρκα με 21,4 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, από την περιφέρεια. Μάλιστα, μεταξύ αυτών έχουμε και πάρκα, αστικά πάρκα σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι.

στο Αγρίνιο συγκεκριμένα προβλέπεται παρέμβαση στην περιοχή της Αγίας Τριάδας μεταξύ των οδών Μακρής, Θυσίας, Ρίγα Φεραίου και Παπα-Νικολάου, συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ, 1,525 για την ακρίβεια. Ενώ όσον αφορά το Μεσολόγγι, μιλάμε για τον χώρο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας μεταξύ των οδών Παπανδρέου και Μπότσαρη με προϋπολογισμό τα 2.750.000 ευρώ. Τώρα αν με ρωτάτε τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα νέα πάρκα, να πούμε ότι το φυσικό αντικείμενο του προγράμματος δεν περιορίζεται σε απλές φυτεύσεις ή σε έναν αισθητικό εξορεϊσμό. Προβλέπεται συνολική ανάπλαση των χώρων με νέες διαδρομές κίνησης, χώρους στάσης, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης, πράσινο, αλλά και σημεία ανάπαυσης. Οι μελέτες λοιπόν προβλέπουν παράλληλα διαμορφώσεις εδάφους, δίκτυα αποστράγγισης, ηλεκτροφωτισμού και άρδευσης, φυτοτεχνικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, καθώς και εγκατάσταση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, στα αυτόματα συστήματα άρδευσης, στην προσβασιμότητα και στην ασφάλεια. Όσο για τη φιλοσοφία του προγράμματος, είναι ότι τα πάρκα δεν αποτελούν πλέον απλό στοιχείο καλοπισμού, αλλά μια πραγματική κλιματική, κοινωνική και υγειονομική υποδομή, ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι υψηλές θερμοκρασίες και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δοκιμάζουν όλο και περισσότερο τα αστικά κέντρα. 10 πάρκα λοιπόν στην Δυτική Ελλάδα, 2 εξ αυτών όπως βλέπω, αν δεν έχω κάνει λάθος το μέτρημα, ναι, 2 εξ αυτών στην Αιτωλοακαρνανία, στο Αγρίνιο, στην Αγία Τριάδα και στο Μεσολόγγι.

Φεύγουμε λίγο από τα θέματα της Δυτικής Ελλάδος και πάμε σε ένα από τα θέματα των τελευταίων μηνών, θα λέγαμε, ίσως και πάνω από μήνες. Μιλάμε για τον θάνατο του Βαλιράκη, του πρώην υπουργού, με τον εισαγγελέα στη δίκη να είναι καταπέλτης, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ της Βασιλικής Κόκαλης στο πρωτοθέμα.gr. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας στη δίκη για τον θάνατο του Βαλιράκη ζήτησε την ενοχή των δύο ψαράδων. Και όπως είπε χαρακτηριστικά ο εισαγγελέας, τον χτύπησαν, λέει, με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν αβοήθητο στη θάλασσα. Τα στοιχεία δείχνουν εγκληματική συμπεριφορά. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας. Και βεβαίως περιμένουμε τις όποιες εξελίξεις γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση.

μιλάμε για μια δίκη, Βαγγέλη, η οποία διήρκησε περίπου έναν χρόνο και κατά τη διάρκεια περί των 50 περίπου συνεδριάσεων εξετάστηκε ένας μεγάλος αριθμός μαρτύρων αλλά και στοιχείων. Κεντρικό ζήτημα αποτέλεσε το εάν υπήρχε άλλο σκάφος στο σημείο όπου βρισκόταν τότε ο υπουργός Σύφης Βαλιράκης και τι ακριβώς συνέβη μεταξύ των ανθρώπων που βρίσκονταν στα δύο σκάφη. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρουσιάστηκαν μαρτυρίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι είχαν δει ή αντιληφθεί περιστατικό διαπληκτισμού στη θάλασσα. Χαρακτηριστική ήταν η κατάθεση μάρτυρα τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ο οποίος περιέγραψε ότι είχε δει το φουσκωτό του Σύφη Βαλιράκη να βγαίνει στη θάλασσα και μίλησε για περιστατικό διαπληκτισμού με αλλιευτικό σκάφος. Παράλληλα, στη δίκη εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την παρουσία των δύο κατηγορούμενων στην περιοχή, τα οχήματα και τις κινήσεις τους εκείνη την ημέρα, καθώς και τις καταθέσεις προσώπων του περιβάλλοντός τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στα ιατροδικαστικά ευρήματα. Η πλευρά της οικογένειας υποστηρίζει ότι τα τραύματα που έφερε ο Σύφης Βαλιράκης παραπέμπουν σε βίαιο θάνατο και όχι σε ένα απλό θαλάσσιο ατύχημα. Στη διάρκεια της δίκης μάλιστα εξετάστηκε εκτενώς το είδος και η προέλευση των τραυμάτων στη σωρό του θύματος, με τη χείρα του Σύφη Βαλιράκη, Μίνα Βαλιράκη, να καταθέτει με βεβαιότητα στο δικαστήριο και υποστήριξε βεβαίως αυτό που είπε, ότι ο σύζυγός της δεν πέθανε από ατύχημα, αλλά δολοφονήθηκε.

σε μια άλλη πολύκροτη υπόθεση, αυτή της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβας. Να πάμε και εκεί, Βαγγέλη. Γιατί να πάμε εκεί? Γιατί είχαμε την τοποθέτηση της κυρίας Δημογλίδου σε τηλεοπτική εκπομπή. Μίλησε για τη συγκεκριμένη δολοφονία, λέγοντας μεταξύ άλλων πως πλέον είναι εντελώς διαφορετική, λέει, η αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας από την Ελλάς. Και όλα αυτά φυσικά τη στιγμή που τέσσερις αστυνομικοί, ως γνωστόν, παραπέμπονται σε δίκη για τη συγκεκριμένη υπόθεση της δολοφονίας της αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα Αργείων Αναργύρων. Η κυρία Δημογλίδου, ως εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ανακοίνωσε τη λειτουργία 65 εξειδικευμένων γραφείων για τη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη χώρα. Επίσης, η εφαρμογή του με το κουμπί πανικού έχει αποφέρει, λέει, θεαματικά αποτελέσματα, επιτρέποντας την έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών αρχών για την διάσωση θυμάτων από τους κακοποιητές τους. Και οι αστυνομικές αρχές φυσικά διερευνούν πλέον ακόμη και ανώνυμες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, γιατί προφανώς υποθέτω ότι μέχρι τώρα μια ανώνυμη καταγγελία συνήθως δεν την αξιοποιούσαν και πολύ, δεν έδιναν, φαντάζομαι, μεγάλη σημασία. Για να φτάνουν στο σημείο τώρα, μετά από ένα ακόμη συμβάν, μετά από μια ακόμη γυναικοκτονία, να κινούνται πλέον έτσι λίγο πιο, να ερευνούν το κάθε τι πολύ περισσότερο, χωρίς να αδιαφορούν εν μέρη, όπως φαντάζομαι συνέβαινε μέχρι πρότινος. Και το λέω αυτό γιατί για να διερευνούν πλέον και τις ανώνυμες καταγγελίες, προφανώς μέχρι ενός σημείου δεν το έκαναν.

Αξίζει ωστόσο να σταθούμε και σε μια άλλη είδηση, καθώς ο Νίκητας Κακλαμάνης, κατά την ενημέρωση των κοινοβουλευτικών συντακτών, έκανε γνωστή μια πολύ ξεχωριστή είδηση, καθώς όπως γνωστοποίησε η Βουλή των Ελλήνων προχωρά στην υιοθεσία των παιδιών των δύο αξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους όταν κατέπεσε το αεροσκάφος του Phantom κατά τη διάρκεια κάποιων εκδηλώσεων στην περιοχή της Τανάγρα, και βεβαίως η σχετική υπόθεση που θα περάσει φυσικά από το ελεγκτικό συνέδριο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Η υιοθεσία της Βουλής αφορά στην παροχή οικονομικής βοήθειας μέχρι και τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας των παιδιών, εφόσον σπουδάσουν σε κάποιο ίδρυμα, με 10.000 ευρώ ετησίως, έως το 25ο έτος της ηλικίας τους, μιλάμε για 170.000 ευρώ. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως η Βουλή υιοθετεί το παιδί του στελέχους του λιμενικού σώματος που έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο άστρο Κινουρίας τον περασμένο Ιανουάριο.

Δύο λόγια για να αλλάξουμε κλίμα, λίγο πριν σας αφήσουμε και να έρθουμε και στα του αθλητισμού. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί μετά από αρκετά χρόνια. Μετά από αρκετά χρόνια η ΑΕΚ βρέθηκε σε όμιλο αυτή τη φορά, όχι σε ομίλους, στον ενιαίο όμιλο του Champions League και κατάφερε με ένα γκολ. Με ένα γκολ του Ρασβάν. Για να δεις πώς τα φέρνει η ζωή, Βαγγέλη, η ΑΕΚ πανηγυρίζει το γκολ του Ρασβάν. Όχι του Λουτσέσκου, αλλά του Ρασβάν Μαρίν. Ήταν ο σκόρερ του ενός και μοναδικού τέρματος. Αν και η ΑΕΚ είχε ευκαιρίες και για άλλα γκολ, και εδώ που τα λέμε, ας ελπίσουμε όταν με το καλό έρθει η ώρα της οριστικής γενικής κατάταξης να μην επηρεάσουν την ένωση το γεγονός ότι δεν πέτυχε και άλλα γκολ. Γιατί αν έχουμε πιθανές ισοβαθμίες, θα μετρήσουν τα γκολ και η ΑΕΚ νομίζω ότι εχθές θα ήταν ιδανικό για εκείνη να έχει πετύχει τουλάχιστον ένα ακόμη τέρμα. Αυτό δεν ήρθε. Θα μου πείτε, λίγο το άγχος, λίγο η πίεση, πρώτο μάτς μετά από χρόνια σε όμιλο Champions League απέναντι σε μια ομάδα που έκανε ντεμπούτο στη διοργάνωση. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Στην παρούσα φάση η Ένωση κρατάει τη νίκη, τους 3 βαθμούς, αλλά και ένα σεβαστό ποσό που έβαλε στα ταμεία της, γιατί κάθε νίκη, κάθε γκολ στο Champions League συνοδεύεται και από χρήματα, από έξτρα έσοδα για την ομάδα. Και φυσικά η χώρα μας πήρε πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει όχι απλά να μειώσει, αλλά να βρεθεί στο τέλος αυτής της περίοδου στην 10η θέση και να μπορεί ο πρωταθλητής, όποιος πρωταθλητής, να βγαίνει απευθείας στην League Phase της επόμενης περίοδου. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε και τα σημερινά αλλά και τα αυριανά παιχνίδια. Όσο για τον Καρέτσα, του ευχόμαστε περαστικά. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα το οποίο ωστόσο είναι κάτι που αντιμετωπίζεται και ευχόμαστε πολύ σύντομα να είναι σε θέση να επανέλθει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την γερμανική ομάδα, με την Dortmund. Εμείς, Βαγγέλη, σιγά σιγά θα πρέπει να κλείνουμε για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο στις 11 με νέα και ειδήσεις από την Αιτώλια Ακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM Ελληνοφρένια και στις 2 τα Κακά Κορίτσια.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
5: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
6: Τι είδατε εσείς από τις εξαγγελίες, τι περιμένατε?
7: Στην ουσία τίποτα. Ο κόσμος τον έχουν φτωχοποιήσει και πάμε προς το χειρότερο.
8: Ναι!
7: Το κακό στο χειρότερο.
6: Εσείς θα στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
7: Ούτε για αστείο.
9: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται?
7: Ούτε για αστείο.
9: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
10: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.

0: Στηρίξετε Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές?
1: Δεν νομίζω να υπάρξει επιχειρηματίας που να στηρίξει.
2: Μητσοτάκη, ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
3: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
1: Αυτά που λέει είναι προεκλογικές κουβέντες.
3: Ναι!
1: Με να ξεγελάσει τον κόσμο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε απόγνωση.
3: Ναι!
4: Σε όλα τα κομμάτια δεν βοηθάει κανέναν. Ανέβασε τα επιδόματα τα προνοιακά, ναι, 10 ευρώ. Δηλαδή είναι γελία πράγματα.
3: Ναι!
2: Μητσοτάκη, ακούσατε καθόλου εξαγγελίες?
3: Ούτε να τον ακούσω θέλω, ούτε να τον δω δεν θέλω.
5: Τυχαίο! Δεν νομίζω.
6: Τώρα υπερβολές. Εδώ ακούσαμε κάποιους συμπολίτες μας, οι οποίοι είναι όλοι υπερβολικοί. Όλοι μυρλιάζουν, σύμφωνα με τον ορισμό και το ρήμα που μας έδωσε από χτες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, είναι το μυρλιάζω από το μύρλα. Βγαίνει από την, το ουσιαστικό η μύρλα της μύρλας. Μυρλιάζω, μυρλιάζεις, μυρλιάζουμε και τα λοιπά. Μυρλιαζόμασταν, έχει και τέτοια. Οπότε όλοι αυτοί εδώ τώρα είναι και από την Αλεξανδρούπολη. Οι περισσότεροι είναι και από τη Λαμία. Είναι περιφερειακά κανάλια που βγάλαν τις κάμερες έξω να καταγράψουν τις αντιδράσεις από τους συμπολίτες μας μετά τις παροχές και την ΔΕΘ, τη συνέντευξη τύπου και την ομιλία. Και όλοι αυτοί είχαν να πούνε όλα αυτά, όχι και τόσο κολακευτικά για τη Νέα Δημοκρατία. Μέσα στο κολεγιάλα μπήκαν αυτά και με κάτι Αδόνιδες, λίγο πρωθυπουργό. Έτσι για να ξεκινήσουμε κάπως, να μας δώσει και λίγο ρυθμό. Υπάρχει όμως και μια ακροάτρια, λάθος. Μπορεί να είναι κιόλας, αλλά μάλλον δεν νομίζω. Από την Αλεξανδρούπολη, συμπολίτησά μας, ας το πούμε έτσι, μια ψηφοφόρος, η οποία τα βλέπει, ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, οπότε υπάρχει όλη η σύγχυση που πρέπει να υπάρχει σε ένα νεοδημοκράτη και στο μυαλό της συγκεκριμένης συμπολίτησάς μας.
7: Τον αγαπάμε και ό,τι λέει είναι σωστό. Έχει κάνει τόσα πολλά. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος? Τι άλλο να κάνει? Έτσι δεν είναι? Κάνει, κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει, όταν θα έρθει ο καιρός. Αλλά προς το παρόν νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Κάνει, κάνει, δίνει. Θα μας τα πάρει πάλι πίσω, εντάξει.
8: Μήπως τελικά είσαι μαλάκας?
3: Ναι.
6: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που μπορεί να το συζητήσουμε, θα το δούμε στην πορεία της εκπομπής. Να μείνουμε στην συγκεκριμένη κυρία η οποία ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, γιατί λέει τι άλλο να δώσει, ξεκινάει έτσι αμυντικά δηλαδή, έχει δώσει πάρα πολλά, είναι ευχαριστημένη αυτή. Ναι, θα μας δώσει, μας έδωσε, θα μας τα πάρει. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο νεοδημοκράτης και αυτό είναι μια ωραία, ένας ωραίος τρόπος σκέψης και μια ωραία αντίληψη που υπάρχει στο DNA πολλών Ελλήνων, ότι ναι, είναι κλέφτης ο τάδε πρωθυπουργός του παρελθόντος, του παρόντος, του μέλλοντος, είναι κακός, τον έχουμε πιάσει από αυτό φόρο να κάνει οτιδήποτε, αλλά τι να κάνουμε, αυτόν έχουμε. Είναι πολύ ωραία αντίληψη γιατί παίρνει όλο το πακέτο. Δέχεται και τις αδυναμίες του ανθρώπου, της πολιτικής, με ήττα και τα υπόλοιπα, αλλά δέχεται και τα θετικά. Τώρα, πώς μπορούν να υπάρξουν θετικά χωρίς να αναιρούνται από αυτά τα αρνητικά, το ξέρουν όλοι αυτοί, γι' αυτό ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό έχουμε αυτή την πορεία ως τόπος, ως έθνος, ως λαός. Αυτά τα λένε οι πολίτες, οι απλοί. Γιατί τώρα θα έρθουμε τι λένε οι πολιτικοί και ακούσαμε χθες τον Υπουργό Υγείας να μας λέει αυτά τα ωραία, ότι δεν χρειάζεται κριτική. Θα τα επαναλάβουμε και σήμερα και θα τα ακούμε κάθε μέρα, γιατί είναι ένα ωραίο μότο που θα έχουμε πια εδώ ως εκπομπή σχετικά με το θέμα αλλαζόμενο.

0: Εκατομμυριούχο θέλει να γίνει τρισεκατομμυριούχο.
1: Δεν μιλάμε
0: για αυτό. Ο εκατομμυριούχο θέλει να γίνει δισεκατομμυριούχο.
1: Δεν μιλάμε.
0: Είναι η φύση του ανθρώπου έτσι.
1: Δεν μιλάμε για αυτού.
0: Αυτό λέτε.
2: Πολύ σωστά τα λέει. Μπράβο. Πολύ ωραία παραδείγματα. Όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε είστε δισεκατομμυριούχοι που θέλετε να γίνετε τρισεκατομμυριούχοι. Γιατί είναι στη φύση τη δική σας, εκτός από την κυρία από την Αλεξανδρούπολη που είναι ικανοποιημένη με ό,τι και να γίνει ακόμη και να τις θα πάρουν. Όλοι οι υπόλοιποι έχετε ένα θέμα, διεκδικείτε, διαμαρτύρεστε, θέλετε περισσότερο γιατί είναι στη φύση των ανθρώπων. Άρα και ό,τι να σας δώσουν η κυβέρνηση, πάλι θα είστε δυσαρεστημένοι. Άρα, γιατί να σας δώσουν, αφού θα είστε δυσαρεστημένοι, να είστε δυσαρεστημένοι με τα 10. Όχι δυσαρεστημένοι με τα 100. Πολύ σωστό σκεπτικό. Υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε σε αυτές. Εδώ μιλάμε για τη φύση των ανθρώπων, όπως την έχει ορίσει, περιγράψει ο ιστορικός και επιστήμονας Άδωνης Γεωργιάδης. Οπότε, μένουμε σε αυτό.
0: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παυλόπουλε, μάλιστα, προσπαθούν να μας πείσουν το σύμπαν των μέσων μαζικής επικοινωνίας των αντιπολιτευμένων κομμάτων ότι στην Ελλάδα ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Όχι, δεν ζούμε μια απέραντη δυστυχία. Υπάρχουν άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Πρέπει να βοηθήσουμε άνθρωποι που περνάνε δύσκολα. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που δεν πάνε. Ναι, να τους βοηθήσουμε. Άλλο αυτό.
1: Τους βοηθάτε.
0: Βεβαίως. Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή, με συγχωρείτε πολύ. Με συγχωρείτε.
0: Και άλλο από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Μετά τα
0: τίποτα
1: μέτρα.
0: Δεν έδωσε ο Μητσοτάκης. Μηδέν θα μπορούσε ο Μητσοτάκης. Δεν έδωσε. Κάτσε ρε.
1: Όχι, όχι. Εδώ δεν, δεν είπαμε αυτό.
0: Να κλείνω κάμα στον αέρα πάλι. Δεν
1: βοηθά.
0: Δεν βαρεθήκατε την πρώτη.
2: Αν δώσει και άλλες παροχές, τεινάζει τη χώρα στον αέρα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Άρα να ευχαριστήσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που δεν μας δίνει παροχές, που δεν μειώνει τις προκαταβολές φόρου, που δεν δίνει περισσότερα επιδόματα, που δεν αυξάνει τις συντάξεις, που δεν δίνει το δώρο στους δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί αν τα κάνει όλα αυτά, θα τεινάχτει η χώρα στον αέρα. Έτσι τεινάζεται μια χώρα στον αέρα όταν ικανοποιεί πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων. Σε όλους τους άλλους λόγους δεν τεινάζεται στον αέρα. Οπότε. Πολύ ωραία, με πολύ ψύχρεμο τρόπο τα περιγράφει εδώ. Άλλο τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι, δεν έχει σημασία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει το αφήγημά του, αυτό που έχει να πει, και συμπυκνώνεται στη φράση ότι είμαστε οι καλύτεροι του πλανήτη, του γαλαξία, του σύμπαντος. Είμαστε οι πιο τυχεροί από όλους, γιατί όλοι οι άλλοι πεινάνε, σφαδάζουν, οδηγούνται σε πόλεμο. Και εμείς εδώ, βασιλιάδες, ένας μικρός παράδεισος στη γη.
0: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
1: Χώρα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό που γίνει. Όλη η υπόλοιπη Ευρώπη περικόπτει.
1: Ναι.
0: Όλες οι χώρες της Ευρώπης έχουν ύφεση.
1: Ναι.
0: Όλες οι χώρες της Ευρώπης κάνουν περικοπές δαπανών. Ναι. Και μία χώρα πάει και δίνει. Ναι. Μία. Αυτή τη Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει άλλη. Μία χώρα πάει και δίνει. Όλες οι άλλες κόβουν.

0: Θα σου πετάξω ένα γιαούρτι στη μάπα.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι έχω πρόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι αιωνόβιο.
1: Ναι.
2: Γιαούρτι με καϊμάκι.
1: Ναι.
3: Είναι και το στραγγιστό. Και το 2% και το 5% και το πλήρες. Καλό είναι και αυτό. Γενικώς, επειδή το γύρισαμε στα γαλακτοκομικά, προέκυψε και ένας γιαουρτάς στη μέση να πουλάει γιαούρτια. Με όλα αυτά που ακούει και ο γιαουρτάς, μικρομεσαίος είναι και αυτός. Και όλοι εμείς οι υπόλοιποι, ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο που ζει αυτή τη συγκλονιστική ευημερία. Όπως μας είπε μόλις τώρα ο Υπουργός Υγείας, όλες οι άλλες χώρες δεν έχουν ευημερία. Ποιος δεν το περίμενε? Ότι οι Γερμανίες, Ολλανδίες, Λουξεμβούργα, Ελβετίες, Σουηδίες, χώρες πρότυπα. Μένω μόνο στην Ευρώπη, δεν πάω στις άλλες χώρες. Καναδάς, Νέες Ζηλανδίες, Αυστραλίες, είναι πολλές πληθυντικό. Πατήσια, που έλεγε και η Ντάλια Χατζή Αλεξάνδρου, που είναι πολλά. Όλα αυτά λοιπόν, όλοι αυτοί κακοπερνάνε, μυριάζουν εκεί κανονικά και εμείς εδώ ζούμε τη συγκλονιστική ευημερία. Θα μπορούσε να είναι και τίτλος. Να είναι η τιτλοφόρηση της καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Η συγκλονιστική ευημερία που ζουν οι Έλληνες, οι οποίοι δεν τα καταλαβαίνουν όλα αυτά. Πρέπει να τα καταλάβουν, γιατί αν κάνουν το λάθος οι Έλληνες στις εκλογές που θα γίνουν το Μάρτιο, πότε θα γίνουν, να εκλέξουν άλλη κυβέρνηση, τότε θα, όπως λέει ο Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος δεν λέει χαζομάρες, δεν πετάει ανοησίες ή μπαρούφες τύπου αν σκάβαμε εκείνο το βράδυ στη γραμμή που έγινε το δυστύχημα στα Τέμπη, θα ανατιναζόταν όλη η χώρα, γιατί ακριβώς από κάτω, σε βάθος 1,5 μέτρου, περνάει ο τεράστιος αγωγός του φυσικού αερίου και θα κοπεί η Ελλάδα στη μέση. Δεν λέει τέτοιες χαζομάρες ο κύριος Φλωρίδης, λέει αυτές που

0: ακολουθούν.
1: Η διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
2: Έχουμε πόλεμο.
3: Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα.
2: Το ξαναπώ, έχουμε πόλεμο.
4: Καταπληκτικό.
1: Μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
5: Νεοδημοκράτες, δεν μασάμε.
6: Χεστήκαμε, αδέρφια.
1: Λοιπόν,
2: κύριε
1: χώρα κυβέρνητη μπορεί να γίνει, μείνει η Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, 100 χρόνια, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει ούτε μια μέρα.
7: Αυτά τα λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Ότι αν δεν ψηφίσουμε Κυριάκο Μητσοτάκη, θα έχουμε πόλεμο. Το ντου από απέναντι είναι οι Τούρκοι. Θα μπουκάρουν και ποιος ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί. Οπότε ψηφίζουμε Μητσοτάκη για να μην έχουμε πόλεμο. Ο ένας λέει ότι έχουμε συγκλονιστική ευημερία. Ο ίδιος πάλι λέει ότι οι δημοσιογράφοι φταίνε, δεν χρειάζεται να κάνουμε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση αυτή, γιατί είναι η καλύτερη κυβέρνηση ever και στον πλανήτη ολόκληρο. Ο άλλος λέει θα γίνει πόλεμος αν δεν βγάλουμε Μητσοτάκη, γιατί θα μπουκάρουν όλοι και τώρα σώζει τη χώρα και δεν έχουμε πόλεμο επειδή έχουμε Κυριάκο Μητσοτάκη. Φοβάται ο Ερντογάν, που να τα βάζει τώρα με τον Μητσοτάκη, που να μάθει ότι είναι και Αυτιάς ευρωβουλευτής, γιατί έχει απειλήσει και ο Αυτιάς επανειλημμένος τον Κυριάκο, τον Ερντογάν, με διάφορες αφορμές και με διάφορους τρόπους. Αυτά τα λένε οι υπουργοί. Έρχεται τώρα ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να εκβιάσει και αυτός, γιατί έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές, τους πολίτες, γιατί είναι καθεστώς ελευθερίας και ελεύθερων επιλογών. Μην το ξεχνάμε αυτό, η αστική δημοκρατία. Και λέει από την έκθεση της Θεσσαλονίκης.
8: Θα υπάρξουν και πολίτες που ίσως δούνε την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν υποτίθεται κάποιο μήνυμα διαμαρτυρίας. Ας γνωρίζουν όμως από τώρα ότι μια τέτοια στάση τη Δευτέρα μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Μπορεί να οδηγήσει ώστε να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα. Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.
7: Ελπίδα ποια είναι? Ποια ελπίδα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Και περιπέτεια είναι αν δεν επιλέξουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή πόλεμος, δηλαδή καταστροφή, κομίτες, ηφαίστεια. Ενώ με Κυριάκο Μητσοτάκη δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά, όπως όλοι ξέρουμε και υπάρχουμε ακόμα. Το χρωστάμε σε αυτόν το ότι υπάρχουμε, με ωραία επιχειρήματα πάνε. Και όλα αυτά δείχνουν και την εκτίμηση των ιδιών προς τον ελληνικό λαό. Καθόλου δεν τον απειλούν ομά. Καθαρά, όπως κάνουν όλες αυτές οι οργανώσεις που απειλούν τον κόσμο, ότι αν σκεφτούν να ψηφίσουν κάτι διαφορετικό, να επιλέξουν κάτι διαφορετικό, έρχεται η καταστροφή. Ο Αρμαγεδόνας. Οπότε μένουμε εδώ που είμαστε για να μην καταστραφούμε. Το θέμα είναι αυτό, το δίλημα είναι αυτό που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ή εμείς ή η περιπέτεια.
8: Ότι η μάχη είναι μία και αυτή μόνο θα επιλέξει την ελπίδα ή την περιπέτεια.

0: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
2: Αν δεν σηκώσει το χέρι ο Άδωνης να χτυπήσει δημοσιογράφο ή πανελίστα που είναι εκεί για να του πει ότι έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση και μην τολμήσει ξανά να σκεφτείς να διανοηθείς ότι θα πεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν θα είναι πολιτική ζωή του τόπου όλο αυτό που ζούμε. Γιατί έτσι όπως κορυφώνεται 6 μήνες πριν τις εκλογές, φανταζόμαστε τι θα ακούγεται. Εδώ έχουμε πόλεμο ήδη. Αν δεν βγει ο Μητσοτάκης, έχουμε πείνα και θα έχουμε καταστροφή όπως όλες οι άλλες χώρες. Οπότε όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές, ετοιμαστείτε για όλα τα υπόλοιπα. Και μαζί με όλους αυτούς, δεν μπορεί να λείπει ο Βορύδης, γιατί ο Βορύδης με το ωραίο του στυλ, αυτό το μιλίχιο, το μετά πολλά ερωτηματικά στο λόγο, τον χρωματισμό των ιδιαίτερων, τις φατσούλες που κάνει, τις μούτες που παίρνει, και ο ίδιος τα ίδια επιχειρήματα ανάμασα.
3: Δεν ήταν σημαντικό, δηλαδή, ότι δεν είχαμε ασφαλή τρένα.
1: Δεν είπα αυτό. Είπα αυτό. Δεν σας αρέσουν αυτά. Γιατί σας αρέσει στους δημοσιογράφους πολύ ο εντυπωσιασμός. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα. Δεν είστε άμυροι ευθυνών. Όταν για 2,5 χρόνια το 80% των Ελλήνων πίστευε ότι κάνουμε συγκάλυψη στα Τέμπη και είμαστε κυβέρνηση δολοφόνων, γιατί το πίστευε αυτό? Γιατί επί 2,5 χρόνια παίζατε οι συνάδελφοί σας βενζόλια και ξυλόλια και παράνομα φορτία και δολοφονουμένους γιους εισαγγελέων.
3: Δεν μπαίνω σε αυτή την κατηγορία, αλλά τα 57 άτομα που πέθαναν δεν είναι εντυπωσιασμός.
1: Μάλιστα. Το πληρώνει η χώρα αυτό που κάνετε, να ξέρετε. Το πληρώνει η χώρα.
2: Αυτό. Μια χαρά τα λέει ο κύριος Βορύδης. Συμφωνούμε και με τον κύριο Βορύδη. Είναι επίσημη πια γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Εκβιασμός μέχρι σε σχάτων. Όλα τα όπλα, οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να φοβηθεί ο κόσμος, τόση δημοκρατία, τόση ελευθερία και τόση εμπιστοσύνη στην κρίση του ελληνικού λαού. Και νομίζουν ότι αυτά θα πιάσουν, τα περί πολέμων, τα περί ακρίβειας, τα περί μακελιού που μπορεί να γίνει και εδώ, όπως γίνεται και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλα αυτά τα επιχειρήματα, πρώτη φορά είναι η αλήθεια, τα βλέπουμε με τέτοια ένταση, ξαναλέω, 6 μήνες πριν. Δεν έχουμε έρθει στον τελευταίο μήνα που εκεί θα ξεδιπλωθούν και θα ξαμολυθούν όλοι να υποστηρίζουν αυτού του τύπου τις φοβίες και τις απειλές. Όμως να φύγουμε από το τώρα, να πάμε στο τότε. Πότε είναι το τότε? Το τότε είναι όταν γεννήθηκε ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
4: Ο σημερινός Πρωθυπουργός είναι παράλληλα και ο μικρός σας αδερφός. Πώς ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν ήταν μωρό?
5: Α, όταν ήταν μωρό ήταν πολύ χαριτωμένο. Ήταν ωραίο μωρό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, μου πέρασε η ζήλια.
2: Είναι η Ντόρα Μπακογιάννη βεβαίως που μιλάει για το μωρό. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη, πώς ήταν μωρό? Ήταν, λέει, τότε πολύ χαριτωμένος. Δεν κατάλαβα. Τώρα δεν είναι χαριτωμένος? Πρώτον, δεν είναι μωρό τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πάντα είναι μωρό. Με το ένα μωρό μπήκε μες στο μαγαζί. Γκόμενο τον έλεγε. Άλλοι τον έβλεπε ως γκόμενο. Ήταν και παντρεμένοι με παιδί. Με το καρότσι δεν ήταν εκεί. Θέλω να ξέρω, ο άντρας αυτινής που έβλεπε τη γυναίκα του, σύντροφό του, τι ήταν, να λέει γκόμενο έναν άλλον, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι ακριβώς θα έλεγε, θα σκεφτόταν και πώς θα ένιωθε. Φεύγουμε από αυτά. Το θέμα μας δεν είναι όλα αυτά. Είναι ότι πάντα είναι μωρό και γκόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι πώς η Ντόρα Μπακογιάννη τον ζήλευε στην αρχή που ήρθε στο σπίτι και αμέσως μετά τον είδε στην κούνια. Και ακούσαμε τι είπε, ότι βλέποντάς τον στην κούνια να κουνάει τα χεράκια, πόσο γλυκούλης ήτανε, της πέρασε η ζήλια, έφυγε με τη μία. Αυτό είπε. Δεν ήθελε όμως να πει αυτό, γιατί δεν συνέβη αυτό.
4: Πώς εσείς νιώσατε τότε με τον έρχομό του?
5: Στην αρχή ζήλεψα τρομερά. Τρομερά. Μετά κάποια στιγμή όταν ήταν στο πάρκο του και με κοίταζε έτσι και έκανε τα χεράκια του, ήθελα να το πνίξω. Πήγα στην κουζίνα, άνοιξα το φούρνο. Πήρα το ταψί με το παστίτσιο που φτουρούσε και πήγα να του το ρίξω στο κεφάλι. Και εκεί που είχα σηκώσει το ταψί να του το κοπανίσω και έσταζε η μπεσάμελ στο πάτωμα, μπαίνει στο δωμάτιο ο πατέρας μου με κόκκινες πιζάμες και μου φωνάζει «Πεινάω, πεινάω, κοκάλωσα». Ευτυχώς δεν με είδε που πήγα να το σκοτώσω το ζαβό. Οπότε και εγώ του απάντησα «Μπαμπά, ένα σοκολατάκι κάτι».
2: Είναι διάλογοι της οικογένειας οι οποίοι γίνονται σε διάφορες φάσεις της ιστορίας της χώρας, αλλά πάντα με τις κόκκινες μπιζάμες. Αυτό φοράνε εκεί μέσα, κυκλοφορούν με κόκκινες. Ο Μητσοτάκης, ο μπαμπάς, δεν ξέρουμε οι υπόλοιποι. Με κόκκινες μπιζάμες και συνέβησαν όλα αυτά με το παστίτσιο που φτουρούσε. Αυτά λοιπόν από τη συνέντευξη για το μωρό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μετά η συνάδελφος την ρώτησε την Τώρα Μπακογιάννη για τις τωρινές σχέσεις τους.
6: Σήμερα πώς είναι οι σχέσεις σας?
5: Αδερφικά πολύ καλές, πολιτικά ισορροπημένες.
7: Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται.
6: Σημαντικό που το λέτε έτσι και μέχρι και αυτό με τόση ειλικρίνεια.
5: Κοίταξε, είπαμε, δεν έχει κανένα νόημα να λες πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια.
0: Μπράβο!
6: Πόσο εύκολο είναι να ξεχωρίζετε τον Κυριάκο ως αδερφό από τον Κυριάκο ως πρωθυπουργό?
5: Τώρα πια αρκετά εύκολο. Στην αρχή δεν ήταν πολύ εύκολο, αλλά τώρα αρκετά εύκολο. Στα οικογενειακά, αλλά τα πολιτικά.
0: Μαλακίες.
5: Και πρέπει να κάνεις αυτό το διαχωρισμό, διότι αλλιώς μπλέκεις.

0: ακόμη και ο πιο σκληρός κρυπής του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε. Ξέρει, και ξέρουμε κι εμείς ότι ξέρει, ότι αυτό που λέμε θα το κάνουμε.
1: Ποιος τα λέει αυτά? Ο Πυρακάκης τα λέει αυτά, και ξέρουν όλοι αυτοί, ξέρουν ότι εμείς ξέρουμε και πιστεύουμε όλοι και ξέρουμε και ξεράδια όλοι μαζί ότι θα το κάνουν. Για την ίδια κυβέρνηση μιλάμε. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι δεν θα γίνει ακριβώς αυτό, θα γίνει περίπου έτσι, όπως συμβαίνει πάντα με τις κυβερνήσεις, αλλά εδώ είναι πολύ αισιόδοξος ο κύριος Πυρακάκης και βγαίνει να μας το πει με αυτόν τον τρόπο. Και ακούσαμε για τις αδερφικές σχέσεις που διαφέρουν, τις πολιτικές σχέσεις, και τώρα Μπακογιάννη πάντα μιλάει με ειλικρίνεια, δεν μπορεί να κρύψει τίποτα πια, έχει απασφαλίσει και βγαίνει και λέει αυτά που λέει. Και στις σχέσεις αυτές, και για τις σχέσεις αυτές, μίλησε με ένα σποτάκι μέσα στο καλοκαίρι ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος, αν υπάρχει μια αξία που εμφανίστηκε ξανά και μάλλον θα κατέβει στον εκλογικό στίβο, είναι για να τη λέει στην οικογένεια Μητσοτάκη. Νομίζω αυτό είναι και το βασικό του κίνητρο. Αλλά γενικώς είναι ένα ωραίο αλλά το πίπερο να υπάρχει πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Δεν μας ενοχλεί. Διασκεδαστικό είναι. Και είχε κάνει τότε ένα βιντεάκι με τον υπεύθυνο τύπου του γραφείου του, με λευκά πουκάμισα και οι δύο, και συζητούσαν για τις δηλώσεις της Ντόρας.
2: Πρέπει να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσεις στην Ντόρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι?
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821, και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με, ναι. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
3: Τι ανακοινώσει θα βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Όπο μπηχτή, έτσι θα πάει όλο αυτό, με δηλητήριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακουστεί πολιτική κριτική από τον Σαμαρά προς το Σόι με τίποτα. Έχει βάλει το Σόι κάτω και το πάει με προσωπικά.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο, με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίνους Κορδόπουλος στον Αντένα Σταρ 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
6: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
7: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
2: Έχουν ξεκινήσει οι Αμερικάνοι το 61 με το ζεύγος Barney Betty Hill. Γιατί δεν μπορώ να τους τα εξηγώ όλα. Ενώ ο διάσημος ψυχίατρος Σίμων τότε τα έλεγε.
3: Ο Σίμων τότε ή ο Σίμων τότε τα έλεγε. Είναι όνομα ή είχε κόμμα ανάμεσα. Ο Σίμων τότε είναι το όνομα.
2: Σίμων είναι ο διάσημος ψυχίατρος, είναι στο Βίπερ του Ντόναλτ Έντουαρτ Τείχο, του πλωτάρχη πιλότου και ραδιοερασιτέχνη.
3: Να.
2: Του ναυτικού ήταν αυτός που έγραψε βιβλίο «Άδεια η ξένη από το διάστημα, η αληθινή ιστορία των Άδεια».
3: Εγώ ξέρω «Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι».

0: Του Μπιλάρα. Δεν ξέρω, εσύ λες άλλο πράγμα, δεν θα συνοηθούμε.
1: Οι δημοσιογράφοι έβγαλαν την
0: αφήνεια. Άσε τους δημοσιογράφους, τους έβαλε ο Άδωνης στη θέση του. Τέλος, γεια.
2: Θέλετε πάλι να ξαναπάει η Ελλάδα στην καταστροφή, δεν τρέπεστε κι εσείς που έχετε μικρόφωνα όλη την ημέρα. Μύρλα.
3: Εμείς.
2: Ένα συγχώρητε δηλαδή. Και εσείς και όλοι εσείς.
3: Εμείς.
2: Όλοι. Οι δημοσιογράφοι πρώτοι και χειρότεροι.
4: Έλα, αδερφέ, έλα. Καλώς ήρθατε.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
4: Μας ήρθατε και πάλι. Μετανάστε από το Βερολίνο είναι. Από χθες εδώ μεταξύ έχω πάρει καμιά 20 φορές και λέω θα πιάσω, δεν θα πιάσω. Σίγουρα η Λουκά έχει πιάσει καμιά 10 φορές για πλάκα. Όλα καλά, αδερφέ.
0: Όλα καλά. Πόσο κοντά είναι αυτό το φασιστό χωριό εκεί πέρα που έβγαλε τα ναζίδια?
4: Δεν είναι κοντά. Mm. Αλλά εντάξει, Βερολίνο ακόμα κρατάει. Βαστά γερά.
0: Τι, σοσιαλιστές.
4: Το Βερολίνο αντιστέκεται. Στο Βερολίνο ανεβαίνει η αριστερά κυρίως.
0: Χαμός.
4: Το Βερολίνο.
0: Έχετε κι εσείς Τσίπρες, δηλαδή τέτοια αριστερά.
4: Του κουέβασε.
0: Τι λέει, παιδάκι μου.
4: Ναι,
0: ανατσουτσούρωσε.
4: Αλλά ακόμα θέλει πολύ. Τι που τα πήρα να πω, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε. Και όλα με υγεία, αδελφέ.
5: Πάθα με τη μία, ρε φίλε. Ποιο είμαι, ρε.
0: Ακραίο.
5: Κατά καλή σειρών να έχουμε. Αυτό το δίλεπτο που λέει για το φασισμό πρέπει να παίζει κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Αυτό.
6: Θέλω η σύμβαση εργασία σα να βγει στη δημοσιότητα.
0: Γιατί?
6: Μπορείτε, είστε οι μοναδικοί που πάτε δύο μήνες διακοπές. Τι γίνεται, εσείς οι κομμουνιστές, εσείς οι καλύτεροι διαπραγματευτές, εσείς και ο κύριος Μπογιόπουλος δηλαδή.
0: Ναι, τι, τραβάς κανένα ζόρι.
6: Τραβάω βέβαια, δύο μήνες μας πουλάτε ηθική, μας πουλάτε αγωνισμό, μας πουλάτε παραγγελία στα

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα, λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε.
6: Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Music Events Live. Έλικο Κίνου. Ανδρομάχη. 9 Σεπτεμβρίου, 9:30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
9: Για πού ήσουν?
10: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
9: Μάλιστα.
10: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
9: Α, ωραία.
10: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
9: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνει. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
12: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Παραπολιτικά.

0: κουράζεται. Έλεος.
1: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
0: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
1: Τι έχουμε?
0: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με Τσάκη. Σάγα! Σκασμός!
2: Πολύ καλά τα λέει. 100% συμφωνούμε και με τον τρόπο και με το περιεχόμενο βεβαίως αυτών που λέει ο υπουργός μας. Στην πολιτική ζωή του τόπου όμως δεν έχουμε μόνο αυτή την κυβέρνηση που μεγαλουργεί και μας σώζει από όλα τις πληγές του Φαραώ, αλλά έχουμε και τα άλλα κόμματα τα οποία έχουν θέματα, πολλά θέματα, και είναι ένα κόμμα καινούριο κίνημα, το κίνημα της κυρίας Μαρίας Καρυθιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία αν δεν κάνω λάθος, το οποίο έχει ένα πρόγραμμα αλλά δεν μας το λέει, το κρατάει λίγο κρυφό γιατί υπάρχει λόγος.
3: Ναι, δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Τσίπρας σε εσάς έχει κάνει στόχο γιατί σας θεωρεί το μεγαλύτερο του αντίπαλο.
4: Επομένως καταλαβαίνετε ότι πολλοί περιμένουν να ακούσουν τις θέσεις μας για να έρθουν να μας αντιγράψουν.
2: Εγώ προτείνω να μην πει ποτέ τις θέσεις της κυρία Καρυθιανού, γιατί θα πάνε όλοι να αντιγράψουν. Περιμένουν όλα τα κόμματα πώς και πώς θα κάνει ανακοίνωση η κυρία Καρυθιανού, γιατί όποτε μιλάει έχει να πει και πολύ σοβαρά πράγματα για την πολιτική. Για τις θέσεις γύρω από σοβαρά θέματα, ελληνοτουρκικά, εσωτερικά ζητήματα, διεθνή ζητήματα. Οπότε όλοι είναι με το καστοφωνάκι να ηχογραφήσουν με το βίντεο για να κλέψουν τις θέσεις. Και αν όχι όλοι, σίγουρα εκεί οι κλέφτες, οι ελασίτες του Τσίπρα.
3: Άρα λέτε ότι δεν το δημοσιοποιείτε, εμείς σας το κλέψουν, μα δεν το θυμόμαστε και καλά. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποιες βασικές θέσεις.
4: Ωραία, κυρία Παπακοστοπούλου, θα σας θυμίσω εγώ, θα σας φρεσκάρω λίγο τη μνήμη σας. Λοιπόν, η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος είχε βγει βέβαια ένα διάστημα πριν, ένα μήνα ή λίγο περισσότερο.
3: Σας έκλειψε το πρόγραμμα ο κύριος Τσίπρας.
5: Η διακήρυξη.
4: Η ιδρυτική του διακήρυξη είναι παρόμοια.
2: Δηλαδή όλες αυτές οι θέσεις που ο Αλέξης Τσίπρας διάβασε εκεί που κρατούσε το χαρτί ήταν κλεμμένες από την Καρυθιανού. Ο Τσίπρας, να κλέψει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας βαριέται να αναπνεύσει, όχι να κλέψει ιδέες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά η κυρία Καρυθιανού νομίζει ότι την κλέβουν όλοι, γι' αυτό δεν δημοσιοποιεί τις θέσεις της. Πολύ σωστό.
4: Αυτή λοιπόν η
5: ένα σας έκλεψε τη διακήρυξη ο Τσίπρας. Δύο.
4: Λοιπόν, θα σας θυμίσω επίσης ότι και μετά αυτή την πολύ σημαντική, η οποία πέρασε βέβαια εντελώς στα κρυφά, ναι, δεν σχολιάστηκε καθόλου, η συνάντηση που είχαμε για τις τράπεζες, επίσης ακολούθως ο κύριος Τσίπρας ανέφερε πράγματα τα οποία αναφέραμε εμείς ως θέσεις σε αυτή την μερίδα.
2: Εδώ γίνονται πολύ σοβαρές καταγγελίες, γιατί πρώτον μάθαμε ότι έγινε στα κρυφά. Μάλλον κρατήθηκε μυστική, θέλει να πει. Δεν παρουσιάστηκε όπως έπρεπε, δεν δόθηκε η ανάλογη δημοσιότητα σε μια συνάντηση που έκανε το κίνημα της κυρίας Καρυθιανού με τις τράπεζες ή για τις τράπεζες. Δεν κατάλαβα, δεν έχει σημασία, δεν το πήραμε χαμπάρι, γιατί κλείνονται όλες οι σωστές φωνές. Φημώνονται οι ωραίες πρωτοβουλίες. Αλλά από ό,τι βλέπω, ναι, μεν τα μου με φημώνουν το κίνημα Ελπίδα, αλλά και το ίδιο το κίνημα δεν τα δίνει στη δημοσιότητα για να μην τα κλέψουν. Παρ' όλα αυτά, οι κλέφτες του Τσίπρα πάνε και ξεψαχνίζουν και βρίσκουν τι θέση έχει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τα παίρνουν και τα κάνουν δικά τους. Και έτσι είναι συνταγή αλάνθαστη. Έτσι βγαίνει κερδισμένος και ο κλέφτης που είναι ο Τσίπρας και η κυρία Καρυθιανού που έχει επίσης ωραίες ιδέες για να τις κλέψει ο Αλέξης Τσίπρας με το αλάνθαστο κριτήριό του. Όλα αυτά έχουν υποθεί. Είναι παραλογισμός, είναι σουρεαλισμός. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον μια σύσκεψη με τους επιτελείς της κυρίας Καρυθιανού. Να είμαστε εκεί μέσα στη σύσκεψη. Το τι ακριβώς λένε, ότι είμαστε καλύτεροι, ότι μας κλέβουν όλοι, μας αντιγράφουν. Αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η πολιτική και είναι κακοί άνθρωποι και ζαβολιάριδες που κλέβουν τις θέσεις μας. Λαός τώρα που καλείται να ξεδιαλύνει τα πράγματα, μέρος δεύτερον.
6: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
6: Ο Μάγειρα είμαι, τι κάνει.
5: Τι έφτιαξε σήμερα.
6: Τι έφτιαξε σήμερα. Άστα με πήρε ο ύπνο και έγειρα στο καραβιού την πλώρη. Ναι.

0: Χθες ήμουνα στη δουλειά.
1: Τι έφτιαξες χθες?
0: Σαλατούλες και κρύα ορεκτικά.
1: Έτσι είμαι κι εγώ μάγειρας. Μήπως κάνεις και τόστ?
0: Όχι, βρε. Εντάξει, βοηθάω και στη ζεστή κουζίνα. Ριγκατόνι με καβούρι και κακαβιά. Σάλτσα κακαβιά.
1: Ναι.
0: Τι άλλο.
1: Εντάξει, μη σε φέρω σε δύσκολη θέση από ό,τι καταλαβαίνουμε του Τζελεμεντέι.
0: Ναι, σωστό.
1: Τι θες?
0: Θέλω να σου πω το εξής. Από τι αλαζονία διέπονται τα μέλη της κυβέρνησης, τα στελέχη της κυβέρνησης, μάλλον. Δεν θέλουν να τους ασκούμε κριτική. Δηλαδή να μας πιμώσουν όλους, όπως είπε και ο Άδωνης, απ' έξω απ' έξω.
2: Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
3: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα. Και έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση με το Τσάκι.
0: Τι άλλο ήθελα να πω. Με κομπλάρι, ρε φίλε, λίγο.
1: Σε πήρα από τα μούτρα κι εγώ.
0: Ναι, λίγο.
1: Ναι, καλά σου έκανα όμως. Να κόβονται λίγο τα από κάτω τα καμπανέλια.
0: Εντάξει, καλό κι αυτό.
1: Γιατί παίρνετε με αέρα κάποιοι.
0: Εγώ, γιατί έχω πάρει αέρα, ρε φίλε.
1: Εσένα σε πήρε μπάλα, δεν είναι ότι εσύ, άλλους.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Τι ήθελα άλλο να πω. Ναι, διέπονται από αλαζονία.
1: Τι λέει, ρε παιδάκι μου, αυτό που πες και πριν δηλαδή,
0: Ναι.
1: Ακραίο.
0: Ακραίο, εντελώς. Ναι. Δεν είμαστε των άκρων, λίγο.
1: Να πούμε για την κακαβιά καλύτερα.
0: Να πούμε για την κακαβιά.
1: Τι βάζεις μέσα, τι ψάρια βάζεις? Αφρόψαρα μόνο?
0: Όχι.
1: Α, βάζεις κανένα μια σκορπίνα μέσα να πάρει γεύση?
0: Ναι.
1: Τα βασικά. Άλλο.
0: Άλλο.
1: Μπακαλιάρο.
0: Μπακαλιάρο, ναι.
1: Άλλο.
0: Λαβράκι.
1: Λαβράκι, καμιά μπράσκα.
0: Ναι.
1: Είναι αυτά που είναι για σούπα. Δηλαδή είμαι και εγώ μάγειρας τώρα επειδή τα ξέρω. Ναι. Εσύ πληρώνεσαι γι' αυτό τώρα, θες να μιλήσουμε γι' αυτό?
0: Έλα μια βόλτα.
1: Ίδια δουλειά κάνουμε. Τα μισά εγώ στα είπα και συμφώνησες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Με το MasterChef έχουμε γίνει όλοι όπως καταλαβαίνεις. Δεν κάνετε κάτι ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά. Βέβαια τη ζέσταση την τρώω, αλλά τι να κάνω τώρα.
0: Εντάξει, ο καθένας όπου μπορεί.
1: Πού έκανε σεζόν?
0: Στην Κέρκυρα είχα πάει, αδελφέ. Αλλά γύρισα πρόωρα γιατί.
1: Καλά ήταν.
0: Είμαστε λίγο δίστροποι εμείς οι μάγειροι, είμαστε λίγο του γιατρού.
1: Σας ξέρουν, ναι. Άρα τη σκορπίνα τη δούλεψες πολύ.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, όχι στη σεζόν.
1: Πήγε το μπουρδέτο σύννεφο, μπουρδέτο το κάναμε.
0: Μπουρδέτο, ντροπή, αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στην Κέρκυρα ήσουν.
4: Λοιπόν, η σκήμη του Καλογεράκη γεράσιμο του στρατηγού, αλλά όπως και είπα τώρα, είναι πολλοί κι άλλοι στρατηγοί που τα λένε, ο Γιάννης Λάζαρες, ο Ιωάννης Πέτρο έχει Facebook, τα λέει ακόμα. Όπως οι καλλιτέχνες αυτοί, οι διάστημος ηθοποιός Σάντρα Μπούλοκ, είπε τώρα που τα λέει ο Τραμπ, λέει ευθέως, και τα βλέπει όλη η γη, αλλά πλην των νεοελλήνων. Η Σάντρα Μπούλοκ είναι κάποια διεθνής ηθοποιός.
1: Κάτι έχω δει, ναι, ναι, στο Μις με το Ζόρι, εκεί τα είπε όλα.
4: Να πω τώρα και μία κυρία εδώ δική μας, βέβαια δεν είναι αστροφυσική όλοι αυτοί που λέγω, αλλά ασχολούνται και με το παν, είναι να τα φέρουν στη δημοσιότητα και τα δικά μας είναι και...
1: Το παν αυτό είναι, ποιο είναι άλλο, είναι το παν. Εκτός από μερικές φορές που είναι το πάνω.
5: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Που λέμε στα χωριά. Πήγε σαπάν, είναι και το σαπάν δηλαδή. Πήγε σαπάν, παν, παν κατ.
5: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπεσες πιο παρακάτω. Κρίμα βρες εσένα, ναι.
1: Τέλος πάντων, τα λύσαμε αυτά, γεια.

0: Και λίγο Μητροπάνω, μια χαρά, το μη παραπονιέσαι, το πάνω πάνω, το κάτω κάτω. Και περάσαμε έτσι στα καλλιτεχνικά. Τι περιλαμβάνουν τα καλλιτεχνικά τις επόμενες μέρες? Συναυλία του Ρέμου, του Αντώνη Ρέμου, στη Θεσσαλονίκη, μπροστά στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου. Τι ήταν οι Θεσσαλονικείς να μάθουν ότι θα πάει κάποιος και θα στήσει εξέδρα εκεί μπροστά? Μόνο συλλαλητήρια γίνονται εκεί, με πολύ ευγενείς στόχους. Δεν μπορεί να πηγαίνει ο Ρέμος τώρα και να τραγουδάει και φόντων άνοβου κεφάλας. Δεν το ανέχονται αυτό, δεν θέλαν και πολλοί Θεσσαλονικείς, έτσι κι αλλιώς. Και βγήκαν εκεί στους δρόμους, η κάμερα εντόπισε ένα ποδηλάτη που ήταν κάτω από το άγαλμα και μιλούσε για το άγαλμα.
1: Βλέπετε αυτή την κατάσταση εδώ? Είναι η απόλυτη, τι να πω, δεν ξέρω ας πούμε να μην, η απόλυτη ντροπή ας πούμε έτσι για τον Δήμο που επέτρεψε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό είναι ιερό σύμβολο της χώρας, του λαού, του έθνους. Τι δουλειά έχει σε αυτόν τον χώρο? Δεν υπάρχει το λιμάνι, δεν υπάρχει Αριστοτέλους, δεν υπάρχουν άλλα μέρη. Έλεος, αυτό πρέπει να διαφυλαχτεί. Προσβάλλουμε το χώρο, λέει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και το έμβλημα αυτό εδώ, τον Μέγα Αλέξανδρο, που στην ουσία σε αυτόν οφείλουμε και την ύπαρξή μας σαν όνομα, σαν έθνος, γαμώτο μου, ας πούμε, έτσι. Καταλάβατε? Είναι ντροπή, αυτό πρέπει να εξαφανιστεί. Όχι να γίνει, δηλαδή, να το τροποποιήσουν. Να γίνει κάπου αλλού. Ποιος θα έρθει, ο Ρέμος? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Τι είναι ο Ρέμος, γαμώτη μου? Και θα σταθεί εκεί πάνω, δίπλα σε αυτό το έμβλημα.
0: Αν ήμουν Ρέμος, θα καβάλαγα το Βουκεφάλα μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο και θα κατέβανα από εκεί. Πόσο ρουβάζει και κατέβει με κάτι σκοινιά? Ωραία, στην πλατεία Αριστοτέλους, κάπου ήταν, εν πάση περιπτώσει, και Βανδύ. Κρεμιούνται όλοι αυτοί, το έχουν πολύ εύκολο για να κάνουν το περίφημο σο. Αυτός είναι ένας Θεσσαλονικιός, ο οποίος περνούσε εκεί από κάτω και με αυτό το σπαραγμό ψυχής είπε ότι για το άγαλμα δεν θέλει το άγαλμα να επηρεαστεί από τη συναυλία και δεν είναι σωστό να μπλέξουμε το Μέγα Αλέξανδρο με το άγαλμα. Το ωραίο, με το Ρέμο. Το ωραίο είναι ότι βγαίνουν και καλλιτέχνες να στηρίξουν τώρα τον Αντώνη Ρέμο, όπως ο Γιώργος Τσαλίκης.
2: Πάτε καλά. Ο πολιτισμός δεν προσβάλλει την ιστορία όταν τη σέβεται. Την κρατά ζωντανή. Και ο Αντώνης σέβεται. Σέβεται. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Χαλαρώστε πια. Και εκείνο το βράδυ εκατοντάδες χιλιάδες μάτια να γυρίσουν και να κοιτάξουν προς το μέρος του. Μη στεναχωρείτε καλλιτέχνες που σας αγαπάνε και τόσα χρόνια σας προσφέρουν. Ο Μέγας Αλέξανδρος πρώτα απ' όλα δεν κινδυνεύει από τη μουσική. Η ιστορική μνήμη ενός λαού δεν προστατεύεται με κραυγές στα social media. Προστατεύεται με γνώση, με παιδεία, με πραγματικό σεβασμό στην ιστορία του. Ο Μέγας Αλέξανδρος άντεξε 2.300 χρόνια ιστορίας. Μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο.
0: Μετά τα γαυγάμιλα είναι ο επόμενος σταθμός τώρα εδώ, Αντώνης Ρέμος. Τι ώρα από το λέει Τσαλίκης. Άντεξε τόση ιστορία, μπορεί να αντέξει και τον Αντώνη Ρέμο. Σωστά το, έτσι κι αλλιώς ο Μέγας Αλέξανδρος δεν θα ακούει για την άγαλμα. Οι άλλοι από κάτω που θα ακούνε το θέμα, αλλά θα πάνε φαντάζομαι κατά δεκάδες χιλιάδες, γιατί και τσάμπε η συναυλία. Οπότε θα γίνει ένας μικρός χαμός. Εμείς προτείνουμε, επειδή ο Τσαλίκης στήριξε με πολύ πάθος και το Μέγα Αλέξανδρο, είναι η αλήθεια, και το Ρέμο, να τραγουδήσει εκεί και ο Τσαλίκης και να πει Καζατζίδη.

είναι από κάτι ωραίες εκπομπές που είχε το Alter κάποτε, νομίζω Άκης Παυλόπουλος, το πάρτι της ζωής σου, που βγαίνανε εκεί και τραγουδούσαν ένα τρελό κέφι κάτι Κυριακές, το απάβγασμα της καλλιτεχνικής ζωής του τόπου. Οπότε τώρα θα πάμε και στον Αντώνη Ρέμο, να τον ακούσουμε και αυτόν. Δεν ξέρω αν θα το πει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά μιλάει για άγαλμα.

0: μέσα.
1: Ρε καλή άκρη ρε.
0: Στη μικρή την πλακερίτσα που σε γνώρισα.
1: Αγάπη μου!
2: Μαλάκα!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε με θυμηθήκε.
3: Το Μέγας Αλέξανδρος.
0: Και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνηθήκε.
1: Πώς το πες αυτό, αντίχριστε!
0: Κάποιο αγάλμα που μ' είδε
4: λόγω κεφάλα
0: με θυμηθήκε.

0: μωρή μαϊμού του Φαραώ.
1: Τα συγχωρείτε, τα λαθή, τα μεγάλα σου.
2: Σου λέω στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
3: Ναι, λογικό, λογικό. Είναι εδώ υπουργός υγείας. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ ωραία τραγούδια και τη συναυλία με φόντο το άγαλμα του Μεγαλέξανδρου που έχει ακούσει τα πάντα, αλλά μπορεί να ακούσει και Αντώνη Ρέμο, δεν απαθεί τίποτα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος λαού, διαφημίσεις και αμέσως μετά τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
4: Πού είσαι, ρε Αποστόλη?
5: Εδώ, τι έχει, ναι.
4: Τι κάνεις τα σύνορα, ρε φίλε, και δεν σηκώνεις το τηλέφωνο?
5: Μούτρα.
4: Μούτρα?
5: Ναι.
4: Μήπως το έχεις βάλει στη δόνηση?
5: Το είχα βάλει στη δόνηση και απολάμβανα.
4: Αχά.
5: Ναι.
4: Τι το έχεις το τηλέφωνο, αφού δεν το σηκώνεις? Μπας και το έχεις βάλει στη δόνηση και πουθενά αλλού το χώνεις?
5: Α, είσαι και ποιητής.
4: Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, φίλε. Παπάζω γλου, τα έχουμε πει αυτά.
5: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
1: Εγώ δεν είμαι ποιητής.
5: Λέγε.
4: Με στιχάκι.
5: Μαλάκα είσαι. Αλλά λέγε.
4: Καλό γι' αυτό, γιατί αφού μπορούμε, κουλοί είμαστε. Ακόμη και κουλοί τον παίζουν.
5: Όλοι οι κουλοί μπορούν.
4: Έτσι. Θα τον παίξω κι εγώ.
2: Θα τον παίξω κι εγώ.
5: Τι πήρες, παιδάκι μου, τι θες?
4: Τι θέλω? Να σου μιλήσω. Θέλω να σου μιλήσω.
5: Και Χατζηγιάννης.
1: Θέλω να σου μιλήσω.
4: Θέλω να με.
5: Από παπάζουγλου σε Χατζηγιάννη, δεν τρώγεσαι.
4: Από όλα και μπαχτέ, γεια σου κύριε Μενεξέ.
6: Μπαίνω μέσα στον παξέ. Γεια σου κύριε.
4: Με νεξέσαι εμένα?
5: Σε ξέρω.
4: Οπού με ξέρεις? Τίποτα δεν ξέρεις, αδιαμένου.
5: Με κούρασες.
4: Ιδιώτης μου, να κουράζω κόσμο και να τρελαίνω κόσμο. Λέγε, τι θες να πεις?
5: Τι θες, παιδάκι μου, τι θες από τη ζωή μου, γιατί με παίρνεις τηλέφωνο?
4: Να σε τρελάνω θέλω.
5: Γιατί με ενοχλείς?
4: Έτσι, γιατί μπορώ, τόσο απλά.
5: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Δεν θα ήθελα.
5: Δεν θα ήθελα.
4: Έτσι.
5: Τελειώσαμε?
4: Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Και λοιπόν, τι ήθελα να πω.
5: Γιατί βάλε και ένα ρέμο τώρα, δεν τελειώσαμε. Ορκίζομαι στο λέω, δεν τελειώσαμε, τι λέει.

0: χάσαμε.
1: Τέλος πάντων, μην μου δίνεις φάσεις. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
0: Δεν μπορώ να τη βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια.
1: New Wave Jazz Rocks, Extraser Tenor και Dandik και σουβλάκια.
2: Με κούρασε.
1: Τέλος πάντων, να το πω στα σοβαρά.
2: Έχει σοβαρό βερσιόν, για πες.
1: Λοιπόν, ωραία. Επειδή υπάρχει ένα μοσχάρι στη μέση, ένα ποδινό μεταξύ μου και ενός ακροατή, για το παλουκάρι που είπε, αναφερόμενο σε μένα και τη σεζόν. Big Daddy Κοτσαρίκο εδώ. Ο τρελός ο μάγειρας, αν με κατάλαβες.
2: Το τρελός το είχα σίγουρο.
1: Μέντε.
2: Πυροβολημένος δηλαδή πιο πολύ, αλλά ναι, για πες.
1: Λοιπόν, γιατί βάζω και υπογραφείς ό,τι κάνω. Μόλις τους ψέκες αυτούς,
3: βελόπουλο. Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
6: Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
7: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
8: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
6: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
7: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
8: Φοβάμαι.
7: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
6: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
7: Μπράβο.
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
5: Μυστήριο.
9: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
5: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
11: Η ώρα είναι 2. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
13: Το έργο μας μπροστά.
14: Έτοιμος για το σχολείο?
15: Ναι.
14: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
15: Εντάξει.
14: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
15: Εντάξει.
14: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
15: Εντάξει.
14: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
15: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
16: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
15: Και είσαι εντάξει.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η ώρα είναι 2.
19: Είμαι ο Φιλέας.
20: Και εγώ η Φογκ.
19: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
20: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
19: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
20: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
19: Και πώς γίνεται αυτό?
20: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
19: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
20: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
21: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης πριν μια ώρα περίπου. Αστικό λεωφορείο προσέκρουσε σε στάση λεωφορείου με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 4 άνθρωποι όπου εκείνη την ώρα βρίσκονταν στη στάση. Δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της πυροσβεστικής και της τροχέας έσπευσαν στο σημείο για την παροχή βοήθειας και τη διερεύνηση των συνθήκων του συμβάντος. Σφοδρή αντιπαράθεση Άδων Γεωργιάδη Μάριου Σαλμά στα παραπολιτικά 90,1 με φόντο τις δηλώσεις των εξάρτητων βουλευτών ότι στην υπόθεση Νοβάρτης του πρότειναν να είναι μάρτυρες στην Αμερική αλλά αρνήθηκε. Ο Υπουργός Υγείας επισήμαινε ότι για να το κάνει αυτό έπρεπε να πει κάτι για τον Αντώνη Σαμαρά. Παράλληλα διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν ο πρώην Πρωθυπουργός να έχει υποψήφιο τον κύριο Σαλμά ενώ σημείωσε πως το μόνο που του μένει είναι να βάλει επικεφαλής του επικρατεία στην κυρία Τουλπάκη. Από την πλευρά του Μάριου Σαλμά κατηγόρησε τον Υπουργό ότι δημιουργεί σύγχυση στο θέμα της Νοβάρτης υποστηρίζοντας ότι άλλο είναι υπόθεση. Τη Νοβάρτη στι ΗΠΑ και άλλο η σκευωρία Νοβάρτη επιμέρων του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πω στην έρευνα τη υπόθεση στι ΗΠΑ μάρτυρε ανέφεραν τον κύριο Γεωργιάδη, ενώ στο σκάνδαλο στη χώρα μα η υπόθεση Γεωργιάδη αρχιοθετήθηκε με αδιευκρίνηστα στοιχεία καθώ βρέθηκαν χρήματα που δεν μπόρεσε να εξηγήσει πού τα βρήκε. Στο 3,8% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι 3,4% τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Αύξηση 40,2% καταγράφει το φυσικό αέριο, 30,6% το πετρέλαιο κίνηση και 15,3% η βενζίνη. Παράλληλα, αύξηση 11,5% καταγράφεται στις τιμές σε αρνί, κατσίκι και ψάρια. Στον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% σε βάθος τριετίας παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία με δόλο κατά συναυτουργία πρότεινε ο εισαγγελέας στη δίκη για το θάνατο του Σιφ Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021. Στην αγόρευσή του, ο εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Σιφ Βαλιράκης βρέθηκε στο νερό έπειτα από επίθεση, ενώ είπε ότι ένας των κατηγορουμένων το χτύπησε με κοντάρι με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα χωρίς τη θέλησή του. Σχέδιο για τον περιορισμό της πρόσβασης παιδιών στα social media θα παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Κομισιόν Ursula von der Leyen. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όριο ηλικίας και οι προτάσεις που εξετάζονται προβλέπουν περιορισμού στην πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, όπως έχει προτείνει η ομάδα ειδικών ή ακόμη και κάτω των 15 ετών, όπως ζητάει η Γαλλία. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει σήμερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Συνάντησης Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται και σήμερα και αύριο στο Παρίσι. Το Σάββατο ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο ακριτικό Καστελόριζο σε μια επίσκεψη με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η διαδικασία υιοθεσίας των παιδιών των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Phantom στη Τανάγκρα τον περασμένο Σάββατο δρομολογεί η Βουλή, όπως δήλωσε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ο σχετικός φάκελος αναμένεται να εγκριθεί από το ενηλεκτικό συνέδριο, ενώ η διαδικασία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί εντός διμήνου. Στις 16 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μια μέρα αργότερα, στις 17 Σεπτεμβρίου, η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου για υπόθεση που αφορά το Qatar Gate αλλά και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για συκοφαντική δυσφήμιση. Εξέγερση μεταναστών στη δομή Σιτικής Σερών. Τουλάχιστον 40 άτομα επιτέθηκαν με πέτρες στους αστυνομικούς, κατέστρεψαν μέρος της περίφραξης και προκάλεσαν ζημιές σε δύο υπηρεσιακά οχήματα. Πρόσφατα είχαν μεταφερθεί τα ανθρώπινα οστά σε εγκαταλειμμένο σημείο στο λόφο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη, εκτιμούν οι αρχές. Τα οστά βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και από ειδικούς ανθρωπολόγους. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Βρετανία ακυρώθηκαν περισσότερες από 1000 πτήσεις, ενώ εκατοντάδες άλλες κατέγραψαν σοβαρές καθυστερήσεις λόγω τεχνικού προβλήματος στον πάροχο ελέγχου ενέργειας κυκλοφορίας ΝΑΤΣ. Στα αθλητικά, στις 4 το απόγευμα, ΠΑΟΚ Β Ολυμπιακός Β για την Super Bet League 2. Στις 8 παρατέταρτο, Μπαρσελόνα Φέγερντ και Στουτγκάρτη Βίκινγκ για το Champions League.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 0,40% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για το επίδομα Α21, ενώ κανονικά αναμένεται να καταβληθεί στις 30 Σεπτεμβρίου η τέταρτη δόση για το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.

0: Κωνσταντινόπιστεν. Είμαι, λέω, μεγάλη γκαζιάρα. Αλλά εντάξει, αφού βρήκα σχετικά δίπλα.
1: Εγώ δεν με νοιάζει. Τα μπαμπαμπι.
0: Το είδα, δεν χωρούσε αυτό, το είδα. Ήταν αρκετή ώρα. Γιατί εσύ είσαι μικρούλα. Είσαι μανιτζέρα.
1: Είχε ένα μηχανάκι. Πήγα να στρίψω και κάνω ένα έτσι και λέω, βλέπω ένα κενό.
0: Το είδα εγώ, αλλά λέω, άστο τώρα, λέω, θα τραυματίσω το αυτοκίνητό μου, δεν αντέχω άλλο.
1: Ναι, εντάξει, είναι μεγάλο ρε το αυτοκίνητο. Εμένα μπήκε τέλεια.
0: Είναι μεγάλο, αλλά να σου πω κάτι. Επειδή ακόμη το αυτοκίνητό μου είναι σε σέρβις, γιατί περιμένουμε από την Ιαπωνία να έρθει το ανταλλακτικό κλπ. Έχω, παιδιά, οδηγήσει το νέο μοντέλο, το οποίο είναι, λέω, καλέ. Και φαντάζομαι το δικό μου ότι είναι high-tech τεχνολογία. Παιδιά, μιλάμε τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν οι ανέσεις. Καταρχάς, είναι πετάς, είναι φτερό και
1: δηλαδή,
0: είναι μεγάλο.
1: Προσγειώθηκε σήμερα.
0: Τελείως.
1: Ναι.
0: Οι καθρέφτες σε προειδοποιούν ότι περνάει κάποιος δίπλα. Σου λέει αν θέλεις να κάνεις μια στάση για καφέ. Σου λέει ότι το παράθυρο το θέλεις σίγουρα ανοιχτό. Δηλαδή λέω τόσα ερωτήσεις.
1: Καλέ, ναι, γίνεσαι φίλος με το αμάξι. Λίγο, δεν είναι στα Τέσλα που το οδηγούν σχεδόν μόνοι και μου διάρκεια οδηγάει. Βέβαια αυτό δεν είναι. Δεν είναι φτιαγμένο.
0: Σου πατάει φρένο αν υπάρχει εμπόδιο. Σου λέει άνθρωπος αριστερά, δεξιά, μπροστά, πίσω.
1: Έλα!
0: Σφυρίζει, σου σφυρίζει.
1: Τα Τέσλα λέει είναι τόσο μπροστά, λέει τα Τέσλα που πηγαίνουν. Το είδα σε βίντεο. Πηγαίνουν. Και επειδή δείχνουν τους ανθρώπους στον δρόμο, σαν φιγούρες δηλαδή που να τους αποφύγεις, και πηγαίνουν, λέει, στα νεκροταφεία και πιάνει, λέει, πνεύματα το ραντάρ. Και βλέπει ανθρώπους σε αυτό το νεκροταφείο να πηγαίνουν, έρχονται.
0: Πνεύματα πιάνει το ραντάρ.
1: Ότι είναι, λέει, φαντάσματα.
0: Τρομάζω.
1: Υπάρχουν
0: αυτός,
1: υπάρχουν.
0: Παιδιά, είναι. Παίρνει και πολύ πράγμα από
1: ωραία, αυτό τώρα δεν
0: είναι. Χορταράκι, χορταράκι.
1: Είμαι στην Τιντούνη που μίλησε βρε με τον πρωθυπουργό και του είπε τώρα που θα έρχεται στο Παρίσι να βρείτε τον Μακρόν. Περάστε από το φατ. Ρατ.
0: Να φάτε ένα κρουασάν στη δική μου κρουασάν.
1: Από το βουράρι, από το τέτοιο και
0: έκανε
1: είπε,
0: post. Χιουμοριστικό και ανταποκρίθηκε. Μπράβο του.
1: Και τη είπε, δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε. Τρεις τελίτσες, μάλλον μπορεί και να περάσω.
0: Ναι.
1: Και μετά εκείνη, επειδή είναι πάρα πολύ έξυπνο το χιούμορ της, ανέβαζε σκόρδα. Δεν γαλλίστε με. Αυτά.
0: Μπράβο της πάντως. Δωρεάν διαφήμιση.
1: Ναι.
0: Έπαιξε πατού ότι άνοιξε κρουασαντερί στο Παρίσι.
1: Ναι, και είναι και μια χαρά ωραίο και το μαγαζί.
0: Και μπράβο, παιδιά, και του πρωθυπουργού που ανταποκρίθηκε. Δηλαδή που ανταποκρίθηκε στο διαδικτυακό κάλεσμα.
1: Για να είμαστε και ένα AI, μια φωτογραφία AI Τούνη που είναι με τον πρωθυπουργό και τον κερνάει κρουασάν.
0: Δεν κατάλαβες, έχει γεμίσει το διαδίκτυο, παιδιά, έτσι. Τον πρωθυπουργό που είναι τρώει κρουασάν. Αυτό το ανέβασε η Τούνη ή το ανέβασαν άλλοι για πλάκα.
1: Η Τούνη, ποιο?
0: Το... Δήθεν τάχαμε ότι ο Κυριάκος είναι
1: ξέρω.
0: Στην κρουασαντερίτσα.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Απολαμβάνει ένα
1: δεν ξέρω.
0: Διαχειρός τούνι.
1: Δεν ξέρω. Αλλά μπράβο της παιδιά, επιχειρηματικό μυαλό η κοπέλα. Μην το συζητώ αυτό.
0: Για να δούμε.
1: Λοιπόν, είδες τι έγινε με την. Πώς το λένε, με την Πατούλα Ναέ.
0: Με καλά. Την. Μεγάλη επιτυχία.
1: Ο άνθρωπος ανέβασε ένα βίντεο για να μας πει ότι είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή. Το δείτε το βίντεο. Είναι πάρα πολύ busy αυτή την εποχή, γι' αυτό δεν κατεβαίνει στην πολιτική, γιατί δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Πότε ο τέτοιος δεν μπορεί, πότε ο τέτοιος του πονεί. Και γενικά δεν προλαβαίνει. Δεν προλαβαίνω. Δεν
0: προλαβαίνει. Πάνε στο γιο.
1: Και δεν θα κατέβω, λέει. Και του έγραψε εκείνη, γιατί του και έγραψε εκείνη που βρέκα κατέβει, βρέκα ακόμη. Καλέ τι βελούδινο διαζύγιο. Ζήγιο είναι αυτό.
0: Να σου πω, μήπως είχε πιει τα κρασάκια της.
1: Όχι, νομίζω ότι έκανε πάρα. Δεν θυμάσαι που πέταξε και, και σπόντα την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά τώρα εντάξει είναι. Αυτό είναι πολύ ξεφτιλήθρα που
1: εντάξει,
0: έγινε τώρα.
1: Όλα αυτά γενικά είναι ξεφτιλήθρες. Και είπε ότι δεν θέλω να. Είπε ο Πατούλης, δεν θέλω να τα ακούτε από άλλους. Αυτά θα σας τα πω εγώ. Ναι, είναι αλήθεια, δεν κατεβαίνω, διότι είμαι πάρα πολύ απασχολημένος σε αυτή την εποχή που είμαι πρόεδρος. Δεν θυμάμαι που είπε ότι είναι πρόεδρος και αντιπρόεδρος και προεδρεύει και χτυπάει τα κουδούνια και δεν ξέρω τι. Και μπορώ από το δικό μου μετερίζει να ασχοληθώ με τα κοινά και να βοηθήσω τον άνθρωπο.
0: Ναι. Θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, η αλήθεια είναι. Και η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση λίγο τον απομάκρυνε με διαδικασίες πρωτετελεσμένου γεγονότος.
1: Να τι να πω, και εγώ συμβαίνουν αυτά. Ρε παιδιά, και στις καλύτερες οικογένειες. Αλλά ήταν.
0: Η Πατούλα να πάντως έχει.
1: Έχει ξεσπαθώσει, έχει απασφαλίσει.
0: Ήταν και στη ΔΕΘ, παιδιά. Είχε. Την είδες με τον πρωθυπουργό?
1: Όχι, δεν το είδα αυτό.
0: Που τον πήρε παραμάσκαλα.
1: Κεφαλοκλείδωμα.
0: Βεβαίως, και ανέβασαν πάρα πολλά Instagram story κλπ.

0: λοιπά και αυτά. Και μπράβο Κυριάκο, είσαι ο καλύτερος, καλύτερος, καλύτερος.
1: Πολύ ωραία. Από την άλλη στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πρόβλημα με το που είχε τραγουδήσει ο Ρέμος μπροστά από το ιστορικό.
0: Αχ παιδιά, τροχόμαστε για όλους.
1: Πες το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είναι καλά, έχω καταλάβει.
0: Ναι, του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
1: Και είπαν οι γιατί να το στήσουν, το εκπί. Να σου πω εγώ τι πιστεύω. Να σου πω εγώ τι πιστεύω.
0: Τι.
1: Ότι τα έχουν βάλει με τον καλλιτέχνη. Αν ήταν να τραγουδήσει εκεί η Φαραντούρη, δεν θα είχαν πρόβλημα.
0: Σίγουρα!
1: Είναι αναμούσχουρη.
0: Καλά.
1: Η Σελίν Διόν και να έλεγε. Ναι, πάχτε πάση!
0: Η Σελίν Διόν θα ανέβαινε και στο άλλο.
1: Ναι!
0: Θα κάνει πασία, θα παίρνει και τα γέμια.
1: Τώρα σου πειράζει ο Ρέμος που θα πει και το ερωτικό του, θα πει και το μπορεί να βγω και μπορεί να μπω. Μου θα πει και το έτσι ξαφνικά.
0: Νομίζω ότι είναι σαν να βγάζουμε δόντια λίγο.
1: Ναι, ρε παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Σαν να έχουμε λίγο νεύρα. Σαν να μας πειράζουν όλα.
1: Μας πειράζουν όλα γιατί. Παιδιά, άμα σας πειράζουν οι ειδήσεις, μην τις διαβάσετε. Εγώ μόλις δω μία είδηση με το ένα μάτι.
0: Κάτσε, αυτή τι κακό έχει σαν είδηση. Δεν έχει κανένα.
1: Όχι,
0: κακό,
1: λέω ρε παιδί μου, όλοι είναι εκνευρισμένοι γιατί ανοίγει το διαδίκτυο και σκοτώνουν ο ένας. Παπαεπεθαίνει ο άλλος, πνίγεται ο τρίτος, βιάζεται η άλλη. Δηλαδή δεν έχει καλή είδηση να ακούσεις. Οπότε είσαι αγριεμένος, καταλαβες. Παιδιά μας σας πειράζουν οι ειδήσεις. Όπως εγώ τι κάνω, με το κοιτάω μακριά. Λέει, ας πούμε.
0: Σε τι απόσταση το έχεις το κινητό, δηλαδή 2 μέτρα.
1: Τη λέξη φιλεοφωνικό με το διαβάζω. Μόλις δω τη λέξη βουλεοβιασμός με το διαβάζω.
0: Μπορεί να είναι.
1: Μόλις δω τη λέξη είναι βεβαιέ με το διαβάζω.
0: Και η βεβαιέ σε εκνευρίζει.
1: Και η βεβαιέ. Μόλις δω τη λέξη.
0: Μας ήρθαν κάτι λογαριασμού ΕΙΔΑΠ.
1: Είναι εφορία.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: ΕΙΔΑΠ ήρθαν κάτι λογαριασμοί σε λίγο.
1: Γιατί τι κάνατε ρε παιδιά, ποτίζατε.
0: Πλενόμαστον. Αυτά κάναμε και βάζαμε κανένα πλυντήριο παραπάνω. Καλοκαίρι καλέ.
1: Στην Αθήνα.
0: Μπόχα το ρούχο.
1: Της Αθήνας το.
0: Ναι.
1: Είναι τρίμηνα αυτά,
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει ανέβει τώρα.
1: Ανέβηκε,
0: διπλασιάστηκε.
1: Έλα! Μήπως η Σίτα παραρίχνει νερό στις βεράντες. Δεν τη μαζεύει, λίγο βάτησε ένα κόφτη. Καταρχήν δεν έλειπε η μαμά σου, παιδί μου, διακοπέ. Ποιο έριχνε νερό από τον Αύγουστο.
0: Σε πληροφορώ ότι έχει ανέβει το νερό, θα το δεις και εσύ.
1: Αχ, δεν θέλω να το δω. Δεν θέλω να ξέρω. Τερατίτα. Εμά που ποτίζουμε και τι πολυκατοικίε και να τα γκαζόν και να αυτό.
0: Αφού δεν έχετε γκαζόν, καλέ.
1: Όχι γκαζόν, τον βραχόκηπο. Και έχετε και την πλασιά. Κάθε ψαλιδιά και πόνο στην καρδιά. Λέω Παναγία μου, τι θα πληρώσω.
0: Γιατί μωρέ, πόσο παίρνει ο Κυπουρό πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ας τον άνθρωπο να παίρνει ένα μεροκάματο.
1: Μωρέ, δεν είπα εγώ. Ολόκληρη ομάδα έρχονται και με φυσούνε και με αυτά και με τσουγκράνε μιλάμε.
0: Είναι ωραία, παιδιά.
1: Μπα.
0: Οι σκαλιστομάγκε.
1: Όχι, δεν έχω ασχοληθεί, όχι.
0: Του πληρώνει ακριβά, νομίζω γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω, ναι. Και μετά έχουμε και το αυτόματο πότσμα. Εμεί το βγάλαμε στην κρίση. Στην κρίση ερχόντουσαν κάτι λογαριασμοί, παιδιά, λε και ήμασταν, μιλάμε, οι Θεσσαλίε. Και είπαμε, παιδιά, να τα βάλουμε κάτω, να κάνουμε μια συνέλευση. Γίνονται και συνελεύσει, πιάνουν τόπο.
0: Και είπαμε, δεν είναι. Βρυσίδια,
1: δεν είναι καθόλου. Δεν υπάρχει μία και ο μπακλαβά γωνία. Και το νερό είναι ασύφορο. Και είχαμε και γκαζόντρομα μα. Και είπαμε, παιδιά, φταίει τον γκαζόν. Είπαμε, τον γκαζόν θέλει πόντισμα κάθε τρει και λίγο και εκείνο και τ' άλλο. Και είπαμε, λοιπόν, κάνει ένα πρόβλημα. Θα το ξυλώσω, λέω, με τα δόντια μου τον γκαζόν. Δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν το θέλω τον γκαζόν.
0: Μ' αρέσει, οικολόγο είσαι.
1: Άσε με καλέ, οικολόγο. Και το βγάλαμε τον γκαζόν.
0: Βάλτε δέντρα.
1: Βάλαμε, έχουμε βραχόκηπου. Μωρέ, που είναι αυτά. Και βάλαμε κάτι δέντρα που είναι αυτά. Είναι ξεροσταλιάζουν και αντέχουν. Πώ είναι η ζάμια. Είναι αυτό το.
0: Είναι ζάμια.
1: Είναι το αγαμάτι, να το πω έτσι. Αυτό δηλαδή του κάνει ένα. Πιου! Και
0: όχι.
1: Λες, πιου, μη σε ματιάσω και πλημμυρίζει. Φτάζει από κάτω νερά.
0: Να σου πω.
1: Τέτοια λουλουδιά.
0: Είναι και άλλα που έχουν βαθιέ ρίζε και παίρνουν από του γείτονα το νερό.
1: Α, να πάρουν. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν έχουμε γείτονα εμεί.
0: Τι έχετε.
1: Δηλαδή, τι εννοώ. Δεν μπορούμε να πάρουμε από το γειτονί, γιατί εμεί είμαστε γωνιακή πολυκατοικία και γύρω-γύρω έχουμε δρόμο.
0: Α.
1: Και πίσω μα που δεν έχουμε δρόμο είναι το πάρκι. Από πού να πάρουν, από το αυτοκίνητο μου βγάλει κλαδί να κάνει να βγάλει βενζίνη. Οπότε το ξυλώσαμε και βρήκαμε την ψυχή μας ισορροπία, παιδιά. Γιατί τώρα είναι χωματάκι και είναι βραχοκυπάκια και είναι αυτά τα ανθεκτικά, κάτι φύκι, κάτι τέτοια που δεν θέλουν πολύ.
0: Πάμε σε μπρέι.
1: Αυτά.
2: Η ώρα είναι 2:15. Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
3: Ρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
4: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
3: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρι.
4: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
3: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
4: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
3: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
4: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
11: Η πόρνη από πάνω.
12: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κοριτσάκι μου, έλα κοριτσάκι μου, πες τα με το δικό σου μοναδικό τρόπο.
3: Αχ, ο Γιάννης Λίδες και η Παναγιώτα, δροσούδι μου, όπως είπες πολύ σωστά.
2: Δροσούδι.
3: Δροσούλη, δροσούδι.
2: Δροσούστηκε.
3: Δροσούδι, χώρισαν όπως είπες πολύ σωστά με ένα χρόνο μετά το γάμο τους στον Παλί.
2: Στον Παλί.
3: Και τα βάλαν κάτω, μου λέει η χαρτί, η κομπιούτερ, το ιδέριο πρακτορείο, τρεις το λάβει, τρεις το ξύβει και είπαν ότι είναι ένα συνενετικό διαζύγιο και αυτό που μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι το παιδί μας.
2: Ναι. Ένα χρόνο, πόσο πήγε το Μαλί στον Μαλί, είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών. Πάντως, παιδιά, έχω παρατηρήσει, όσο πιο πολύ έξοδος είναι ένας γάμος, που δεν μπορεί ο γάμος να γίνει στον Μαλί, γιατί στον Μαλί πώς κάνανε, εγώ τους είδα ότι φορούσαν κάτι σαρικιά, κάτι κορώνες, εκεί δεν παντρεύουν ορθόδοξα. Και κάνανε.
3: Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου.
2: Η τελετή.
3: Η τελετή, ακριβώς.
2: Άρα
3: θα παντρεύτηκαν ήταν... εδώ, ίσως.
2: Πολιτικό γάμο.
3: Φαντάζομαι και κάνανε τελετή εκεί πέρα. Μπαλινέζοι και αυτά με τα λουλούδια, με τα έτσι,
2: αχ,
3: με τα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι τελετές εκεί.
3: Ναι. Αυτά.
2: Και.
3: Εκεί είπαν ρε παιδί μου τα παιδιά. Ότι συνεχίζουμε. Ότι θα μας ενώνει πάντα το παιδί μας και αυτά συμβαίνουν.
2: Ναι. Αυτό είναι πάρε κάποια χρήματα για το μήνα. Και μη μας κουράζει ιδιαίτερα.
3: Ναι, ρε παιδιά, δύσκολα τώρα. Τι να λέμε.
2: Ναι.
3: Τι να λέμε.
2: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε. Χαμπάρι, αποστολή στα κακά κορίτσια.
3: Λοιπόν,
2: έχει γίνει χαμός.
3: Ναι.
2: Με το Ντεγκρέτσια.
3: Τι έπαθε, Ντεγκρέας.
2: Ο Ντεγκρέας έκαναν τηλεφωνικές απάτες. Πήραν την κυρία Βιβί και είπανε: κυρά Βιβί μου,
3: είμαι ο Δεγρές.
2: Είμαι ο Δεγρές. Στείλε μία επιταγουίτα.
3: Ναι.
2: Βάλε λίγα χρηματάκια για τα φιλανθρωπικά. Και τώρα επί το πέος θα μιλήσετε με τον πρίγκιπα.
3: Και επί το πήθηκε αυτή, μίλησε.
2: Τελείως. Τελείως και τα χάσε.
3: Το έχουν περάσει το βασιλικό κομμάτι. Δυσκολεύουν τα πράγματα. Δυσκολεύει το σπορ. Δηλαδή είναι τώρα σαν να με πάρει εμένα κάποιο και να μου πει: η συζαστέλη ο Μπαρδέμ να σα μιλήσει.
2: Δεν θα μιλήσει. Είπε την άλλη φορά ότι θα μιλούσε. Πρόσεχε τι θα πει.
3: Όχι, δεν θα μιλήσω. Γιατί καταλαβαίνω ότι με δουλεύουν. Αλλά θα το σκεφτώ, θα πω βρελέ. Πρέπει να μου μιλήσει ισπανικά. Γιατί η άλλη.
2: Τι
3: μίλαγε ελληνικά.
2: Να
3: μου πει ότι ξέρω ότι με θαυμάζει πάρα πολύ.
2: Ναι.
3: Και τι να μου πει όμως, να βγάλω τα λεφτά μου έξω στο μπαλκόνι.
2: Όχι,
3: δεν είναι. Η πλάκα είναι ότι εμένα, μα μου την κάνουν τη φάρσα, θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν έχω ούτε κοσμήματα ούτε λεφτά.
2: Θα σου πει Μελανάκη, επειδή ξέρω ότι είσαι φαν μου,
3: ναι.
2: Θα σου ανοίξω στην Ισπανική National Bank of Spain,
3: ναι.
2: Λογαριασμό.
3: Έλα!
2: Και θα πει στείλα τα πρώτα 2.000 ευρώ.
3: Θα του πω δεν έχω, μπορεί. Θα του πω.
2: Θα του πεις
3: no tengo.
2: No tengo.
3: Είναι ισπανικά. No tengo.
2: Σαν χορευτικό μοιάζει αυτό. No tengo.
3: No tengo. No tengo θα του πω. Βάλτα εσύ. Κι άμα γεμίσει το παγκάρι. Θα χρωστάω. Θα το βγάλω και ζημιωμένο έχω αυτό να πιω.
2: Σαν το Μητσοτάκι εσύ. Βάλτε για τα παιδιά και ό,τι βάλει θα στα διπλασιάσει.
3: Καλά, έβγαινε έρευνα. Επειδή λέγανε διάφορα. Βγήκε έρευνα 8 στους 10 οικογένειες με παιδιά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν ούτε 50 ευρώ.
2: Ναι.
3: Τα έλεγα εγώ. Ναι. Δεν είναι. Τέλος πάντων.
2: Το βάζει στο παιδί και κάνει δουλίτσες.
3: Ναι, αυτό. Καθαρίζει την τζάμια. Τα φανάρια. Τα φανάρια με το σμόγκο. Και τα τζάμια. Αυτά, τι άλλο. Σε κάνα μαγαζί γαρδένιες. Τι έχει τελειώσει αυτό.
2: Κάνουν και χορευτικά.
3: Είναι παλιό αυτό. Ελληνική ταινία.
2: Κάνουν και χορευτικά στους δρόμους. Το έχεις δει.
3: Ποιος.
2: Αχ, παιδιά, δίπλα στο Χίλτον.
3: Ναι.
2: Έχει κάθε βράδυ, ακροβάτες στη μέση του δρόμου. Σταματάνε τα αυτοκίνητα.
3: Και ξυλοπόδαρου.
2: Και ξυλοπόδαρου και ακροβάτες και φωτιές και αυτά. Μιλάμε μόνο βεγγαλικά που δεν έχουν.
3: Τι να κάνουν για να ζήσουν οι άνθρωποι. Τους δίνει κανείς τίποτα.
2: Τα πρώτα αυτοκίνητα δίνουν κάτι.
3: Εδώ εγώ έχω ένα παππούλι που έχουμε πιάσει φιλή. Όπως κάνεις τη γέφυρα από το νέο κόσμο για να γυρίσεις, να ξαναμπεί συγκρού.
2: Τι κάνει, και αυτός χορευτικά.
3: Όχι, καλέ, παππούλι σου λέω. Αυτός μοιράζει, πουλάει.
2: Χαρτομάτιλα.
3: Χαρτοδού δεν τα παίρνω, δεν τα κάνω κιόλα. Να έχει κανένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνω. Τώρα το χαρτομάτι.
2: Δηλαδή το προϊόν είναι, διότι να βοηθήσει τον άνθρωπο.
3: Το βοηθάω, δεν παίρνω, αλλά αν είχε ένα υγρό μαντιλάκι, θα το παίρνα. Του δίνω λεφτά και του λέω δεν θέλω μαντιλάκια. Αλλά θέλω να το πω
4: καλά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Πισωγύρισμα με την ανεργία στη Δυτική Ελλάδα από το 8,2% στο 12,4% μέσα σε ένα χρόνο με το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό. Μηδενίζεται ο ένφια σε 4 περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο Δήμος Αγρινίου για τις πλημμύρες, δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Μίμης Κορδόπουλος στον Αντένα Σταρ 103,5. Ως σημαντικό βήμα χαρακτήρισε στον Αντένα Σταρ 103,5 τα 500 ευρώ της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους δημόσιους υπάλληλους, ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ Χρήστος Μαυραγάνης. Αποδείχθηκαν ψέματα όσα έλεγαν για το κόστος της πλήρους αποκατάστασης του 13ου και 14ου μισθού, τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΙ Αιτωλοακαρνανίας. Στο Εδόλιο, 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Αγρινιώτησας Κυριακής Γρίβα θα δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση. Νέα ισχυρή σεισμική δόνηση αναστάτωσε το Αγρίνιο, καθησυχαστικώς εμφανίστηκε στη δημόσια τηλεόραση ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Απέραντη θλίψη προκάλεσε στο Αγρίνιο η είδηση για την απώλεια του ξακουστού βασιλιά του Ζουρνά και του κλαρίνου Ηλία Αριστόπουλου. Να βρούμε τρόπο να συνεχίσει στο διπεθέ Αγρινίου ο Λευτέρης Γιοβανίδης, δήλωσε στη συνέντευξη τύπου ο Δήμαρχος Γιώργος Παπαναστασίου. Με 500 οπαδούς ο Πανετολικός στο Ολυμπιακό Στάδιο Σπύρος Λούις για το βαθμολογικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την ερχόμενη Κυριακή. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
5: Πώς κοιμήθηκες χθες?
6: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
5: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
7: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
5: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
7: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
8: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
10: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
11: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Σήμερα λέει και τσαβέλα από δύο χωριά χωριάτε.
1: Γιατί?
0: Οργιάζουν οι φίλοι παιδιά. Μετά τα γεννητούρια και τους γάμους που είχαμε εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε περάσει τώρα στα διαζύγια.
1: Ναι, ρε, είναι και η εκλήψη, παιδιά, κάντε λίγο υπομονή.
0: Α, τι, έχουμε απανοτές.
1: Όχι, έγινε η έκλειψη, αλλά δεν είναι έγινε η έκλειψη. Πέρασε μια μέρα αυτό, τώρα αρχίζει και χορεύουμε.
0: Μέχρι πότε θα χορεύουμε?
1: Μέχρι το Φλεβάρι.
0: Μόνο σαν τα κουκαλά μου από τον πολύ χορό.
1: Φλεβάρι.
0: Δεν θέλω άλλο χορό.
1: Εντάξει, μου λέει, δεν μα επηρεάζει και εσένα, ναι. Εσένα και εσένα και εμένα και οροσκόπο και ζώδιο. Δεν βάριες τα χαρά, μια ζωή
0: δεν έχουμε. Μέχρι πότε?
1: Φλεβάρι. Εντάξει, ανάλογα τώρα, αν είναι πρώτε ημερών. Αυτά και εκείνο και τα άλλα.
0: Αλλά
1: και...
0: η έκλειψη τόσο καιρό, αφού τελείωσε.
1: Τι τελείωσε?
0: Δεν τε είπε ότι τελείωσε.
1: Παιδί μου, αστρολογικά σου μιλάω, δεν σου λέω σαν φυσικό φαινόμενο. Σαν φυσικό φαινόμενο. Φαίνεται φαινόμενο. Φαινόμενο, κάνει έτσι, κάνει κουκουτσά, κρύβεται, τελειώσαμε, πάει. Αστρολογικά αυτό το πράγμα έχει ουρά.
0: Ναι.
1: Είναι απλό.
0: Σου λέει ένα Φλεβάρι
1: Μάρτιο, αλλά, δεν είναι, αλλά είναι ανάλογα τα δεκαήμερα που είσαι. Είναι ολόκληρη ιστορία τώρα που είναι σαν
0: τσιγό. Το μελέτσε εσένα, μέχρι πότε σε χτυπάει εσένα?
1: Με χτυπά τώρα, εμένα ό,τι χτύπημα, ό,τι μπουλιά είναι να φάω, την τρώω τώρα.
0: Α.
1: Εντάξει.
0: Και θα διαρκέσει πόσο?
1: Μέχρι τον Οκτώβριο εγώ είμαι.
0: Α, ναι. Έλα.
1: Μετά πάει στους άλλους.
0: Να φύγει, να πάει αλλού. Λοιπόν, οργιάζουν οι φήμες για το γάμο αυτό που διαλύεται.
1: Ναι.
0: Του διεθνούς ποδοσφαιριστή, με την εντυπωσιακή ηθοποιό.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ τώρα μια τρελή είδηση. Το ξέρεις, βρε, που το διάβασα στον ξένο τύπο ότι πώς το λένε, ο αγαπητικός της Τζένιφερ Άνιστον, αυτός ο Κόουτσοθ.
0: Έρχεται στην Ελλάδα.
1: Αυτό το λιγότερο. Αυτός ο κότς, αυτός που υποτίθεται ότι ξέρει από σχέσεις, που υποτίθεται ότι κάνει ομ και γίνεται κυρίως του εαυτού του και στο κέντρο του, τη έχει βάλει όρο και τον χαλάει επειδή μιλάει πολύ συχνά με τον Μπρατ Πιτ.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Αμέ! Και τη είπε ότι ή εγώ ή ο Μπρατ. Με το στόμα ακριβώς έτσι, τη το είπε λίγο.
0: Αφού είναι καλή φίλη,
1: λίγο κόουτσικα τη το είπε. Κόουτσικα. Τη είπε λοιπόν ότι κοίταξε να πει κάτι, επειδή αυτό το πράγμα εμένα με πληγώνει.
0: Αυτός ο πολύ άνετος.
1: Ο πολύ άνετος.
0: Ο πολύ φιλοσοφημένος.
1: Ο πολύ φιλοσοφημένος. Ότι
0: που έρχεται να μας
1: νιώθει ότι αυτός ο άνθρωπος μπαίνει μες στη σχέση μας και τη χαλάει την ενέργεια και φέρνει τα πάνω κάτω, τα γιν κάνει γιάν, τα γιάν τα κάνει γιν. Και γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Και έχει θέμα η κοπέλα, διότι πάντα διατηρούσε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον Μπραντ Πιτ, τη μάνα του Μπραντ Πιτ, φαντάζομαι, και το σκύλο του Μπραντ Πιτ.
0: Αυτά όμως ισχύει, είναι δημοσιογραφικά.
1: Είναι από ξένο site, το οποίο είναι πάρα πολύ έγκυρο. Ό,τι κουτσομπολίκι.
0: Πώς τα μαθαίνουν, ρε?
1: Είναι
0: παιδιά.
1: Πρώτο.
0: Α, να σε ρωτήσω κάτι. Πώς τα μαθαίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις?
1: Έχουν και αυτοί τα κονέ τους.
0: Έχουν πιάσει με τα δουλικά, ναι, που έλεγε ο πατέρας σου παρέα.
1: Και έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα η κοπέλα τώρα, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, ένα νορμάλ θα γνωρίσω. Πού κοντεύω να φτάσω 60 και έχει να μου πει ο άλλος με ποιον θα μιλάω. Και με ποιον θα μιλάω και θα μιλάω με τον πρώην μου, που μιλάω με τον πρώην μου 300 χρόνια.
0: Έχει το μαγνήτη πάντως.
1: Η καημένη κι αυτή. Ναι. Και κρίμα.
0: Γιατί τον... δεν γυρίζει ο Πιτάκος πίσω?
1: Ο Πιτάκος είναι, θέλει φρέσκο κατσικάκι. Είναι αυτή η κατηγορία. Τώρα που είναι 50 something, κοντεύουν τα 60 και θέλουν οι άλλοι να είναι.
0: Εγώ προβλέπω ότι θα γεράσει με την Άνιστον μαζί.
1: Ναι, μετά από το φίλο θα θέλει την ξεμασάλια μα, την Άνιστον θα πάει. Τόσο μπορεί και το χρησιμοποιεί.
0: Αχ, μωρέ.
1: Κατάλαβες.
0: Τι
1: κλείνει. Όσο πιάνει το Viagra, να το πω έτσι.
0: Έλα. Μιλές τέτοια για τον Πιτ μα.
1: Γιατί ο Πιτ μα τον αγαπώ, τον λατρεύω, αλλά έτσι είναι. Μόλις θα τον βαρεθεί η μικρούλα και θα φέρει κάτι άλλο, γιατί αυτό σα έρνεται στο οριζόντιο και στο κάθετο. Θα την πάρει τηλέφωνο και θα είναι για γεροκόμιση. Έτοιμο δηλαδή θα είναι. Θα θέλει να του μετράει, θα βάλει το κουτάκι με τη, που είναι τα χάπια τη εβδομάδα. Θα του φτιάχνει το πρωί το φλαμούρι του να πιει. Θα τον πηγαίνει να κάτσει ένα παγκάκι να κάτσουν να τα πούνε λιγάκι, να του χαϊδεύει την καράφλα.
0: Έλα μωρέ, αγάπη από να.
1: Δεν θέλω να με θυμάται ο άλλο στα στερνά του. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θέλω να θυμηθεί και σένα.
1: Δεν θέλω.
0: Θα σου πει Ελενάκι. Θα θυμάσαι.
1: Όχι, θα πω, δεν θυμάμαι, έχω Αλτσχάιμερ.
0: Βρε, θα περάσει και θα σου χτυπήσει την πόρτα και κάτι θα ραγίσει. Θα φτερουγίσει μέσα.
1: Θα φτερουγίσει για να φύγει. Θα φτερουγίσει προς την πόρτα. Άσε με σε παρακαλώ τώρα, τους μάθαμε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
0: Δηλαδή σε παίρνει κάποιος τηλέφωνο και σου λέει, Ελενάκη.
1: Ποιος κάποιος τώρα, κάποιος.
0: Κάποιος από την ατζέντα.
1: Παλιός.
0: Και σου λέει, ναι, θα έρθω, Ελενάκη.
1: Έχει γίνει γερο μπιμπίκης κι αυτός τώρα.
0: Περίμενε.
1: Ναι.
0: Θα έρθω να πιούμε καφέ μαζί, να θυμηθούμε τα παλιά.
1: Να τα θυμηθούμε.
0: Ναι. Και θα σου πει, να σου πω κάτι, δεν σε έβγαλα το μυαλό μου ποτέ.
1: Ναι.
0: Και θέλω, ρε παιδί μου, η συντροφικότητα μετράει.
1: Ναι.
0: Τι θα
1: σπίτι
0: θέλω.
1: Σου, σπίτι μου και καπαλού.
0: Ναι. Ένα πλίτσι, πλίτσι, πλίτσι.
1: Τέλος πάντων. Ούτε πλίτσι πλίτσι, οικονομία, παιδιά, με τα νερά. Τα έχουμε πει και δεν. και τα υγρά. Γενικά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στον κήπο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Ο γύρος κάνει το γύρο του κόσμου με ένα απολαυστικό ταξίδι στις γεύσεις, με ένα ολοκένουργιο και δροσερό κόμπο μπενού. Ο αγαπημένος γύρος κάνει δημιουργικά πιάτα με μπαχαρικά και γεύση από διάφορες χώρες του κόσμου, που μεταμορφώνεται για το στομάχι μας σε μοναδικά φαγητά. Λοιπόν, με ένα ποτήρι κρασί μπύρα ή αναψυχτικό και γλυκάκι, μόνο 19 ευρώ το άτομο, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Αυτά. Λοιπόν, Ρίτζες Καζίνο Μόμπαρνες, μια ανάσα από την Αθήνα. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά. Animal στο νέο τεύχος. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους σκύλους διασώστες που πρωταγωνιστούν με επιτυχία στις φυσικές καταστροφές. Ακόμα μια νέα μέθοδος εκπαίδευσης για τις βόλτες στην εξοχή και μαζί ένα αφιέρωμα στο σκυλί της Οδύσσιας. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
2: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.

0: δόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
4: Ρε κάνε άκρη ρε.
2: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν Ζόμπι, έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
2: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
6: Η θαλοκλειτουργία ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, είσαι κάτι...
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
8: Το υδρωμένο t-shirt.
2: Να παίζει το τρανζί.
9: Ελληνοφρένεια. Κάθε μέρα, 1 με 2 το μεσημέρι. Στα παραπολιτικά 90,1.
10: Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνί, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
14: Η πόρνη από πάνω.
15: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. mortiliacom.artinfo.gr.
16: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Στην Κυψέλη γενικώς λέμε.
19: Έχει την ποιητική της. Οκτώμα, βαλίτσα, κόκαλα.
18: Βρήκανε λέει βαλίτσα με σακούλα με ανθρώπινα οστά σε γήπεδο στην Αλεό.
19: Ωραία, μια χαρά.
18: Αλεπότρυπα.
19: Δεν ξέρω γενικά και μας έχει φάει μούρδα η περιοχή. Δεν ξέρω. Και από τότε με τον. Ξεκίνησαν όλα από τότε με το Μετροπόντικα. Τέλος πάντων.
18: Λοιπόν. Είδες του άλλου του superstar. Αχ, πώς λέγεται παιδιά. Που είχε παντρευτεί και την κόρη του Elvis Presley. Την. Αχ. Που έκανε τρύπα μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες.
19: Ναι.
18: Άνοιξε μια τρύπα και κατάπιε την πόρτα και δεν ξέρω εγώ τι.
19: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της.
18: Ναι.
19: Ναι, νόμιζα ότι αυτός άνοιξε την τρύπα και δεν καταλαβαίνω τι μου λέει.
18: Άνοιξε μια τρύπα μόνη της και ξαφνικά αυτός δεν μπορεί να μπει ο Χριστιανούλης στο σπίτι του. Παιδιά, τι είναι αυτά που γίνονται.
19: Είναι περίεργα. Τώρα να δεις με τα Ελνίνιο και αυτά τι έχει να γίνει με την κλιματική αλλαγή που κρίνει και
18: με
19: την
18: Τι θα γίνει. Δεν θα ανεβαίνουν οι ορειβάτες, θα κάνουν πιπί στο χιόνι.
19: Αυτό είναι το λιγότερο καλέ. Θα έχουμε ανεμοστρόβιλους και τέτοια πράγματα. Περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και είναι άλλη που γελάει και λέει: σιγά λέει καλέ, λέει αστεία. Λέει. Μια χαρά. Το καλοκαίρι λέει: πάντα ζέστη κάνει. Ό,τι να είναι.
18: Η ζέστη που κολλάει.
19: Ε?
18: Η ζέστη που κολλάει.
19: Τι εννοείς?
18: Ότι το καλοκαίρι πάντα ζέστη κάνει.
19: Άρα παιδί μου, ότι είχε ανέβει η θερμοκρασία του πλανήτη γενικά. Τι είναι η ζέστη που κολλάει?
18: Ναι.
19: Θα έχουμε πολύ. Γενικά μπορεί να έχουμε ακραίο χειμώνα, αλλά.
18: Κοίτα, επειδή είναι λίγα και ψεύτικα τα σπιτάκια μας στα νησιά, τα βλέπω να κολυμπάνε.
19: Γιατί δεν ψεύτικα, μόνο ψεύτικο. Εμένα δεν είναι καθόλου ψεύτικο το σπιτάκι. Είναι όλο πέτρα μέσα.
18: Ναι.
19: Βέβαια.
18: Το πήρατε έτοιμο ή το φτιάξετε? Γιατί αν κρίνω από την πόρτα που ήταν πόρτα σανσέρ.
19: Αφού φτιάχτηκε, παιδί μου, το σπίτι.
18: Α. Ρίξατε πράγμα.
19: Το σπίτι, το βασικό, το μεγάλο ιδιαίτερο κομμάτι του σπιτιού, δηλαδή το μπάνιο φτιάξαμε εμείς. Αυτό φτιάξαμε. Υπήρχε. Ήταν από τον προπάπου μου. Είναι φτιαγμένο με πέτρα. Είναι χτισμένο, είναι παλιό σπίτι. Λοιπόν. Ο Μάρκος Εφερνής και η εταιρεία.
18: Να σου πω.
19: Έλα.
18: Με πέτρα, αλλά χωρίς τσιμέντο τότε. Όλα ήταν έτσι τα παλιά. Ωραία, αλλά αυτά είναι πιο γερά.
19: Είναι πολύ γερά τα σπίτια αυτά.
18: Αυτά είναι πιο γερά, ναι.
19: Αλλά έχουν επιζήσει το σεισμό στα κύθυρα και τέτοια πράγματα.
18: Λοιπόν, στοιχείο, παιδιά, είδα κάτι σπίτια παλιά αρχοντικά τα οποία δεν έχουν καθόλου τσιμέντο. Είναι πέτρα και χώμα, αλλά έβαζαν τότε κάτι σίδερα. Καλά, απίστευτο. Και το έκαναν και τώρα στην αναπαλαίωση. Από τη μία πλευρά στην άλλη. Και έστριβαν κάτι βίδες. Δηλαδή από κάτι σίδερα αυτά στηρίζονται.
19: Ωραία, μια χαρά.
18: Τι να πω.
19: Λοιπόν, ο Σεφερνής έβαλε μια αγγελία γιατί ψάχνει ηθοποιό. Γυναίκες ηθοποιούς.
18: Έλα, πήγαινε.
19: Λοιπόν, λέει, αναζητούμε νεαρή ψέματα ηθοποιό 18+, με ιδιαίτερη νεανική και εντυπωσιακή σκηνική παρουσία. Για βασικό γυναικείο ρόλο, ο οποίος απαιτεί έντονη θηλυκότητα, glamour sensual σκηνική εικόνα.
18: Αυτά τα έβαλε σε Φερλής,
19: ναι.
18: Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
19: Κομική αντίληψη, δυνατότητα του σχεδιασμού και θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα χορευτικές. Εγώ γελάω. Χορευτικές και φωνητικές ικανότητες. Και να στείλετε σύντομο βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφίες, πορτρέτο και ολόσωμη. Και αν υπάρχει, λέει, και οπτικοακουστικό υλικό. Να έχει sensual σκηνική εικόνα.
18: Μάλιστα. Μπορεί να ψάχνει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Πάντως ο Σεφερλής έχει το κοινό του, η αλήθεια είναι.
19: Βρε, παιδί μου, δεν είπα εγώ το κοινό του, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ χάλια αυτή η.
18: Η αγγελία.
19: Η αγγελία τώρα. Μην λέμε τώρα. Θέλουμε.
18: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr αρχίζουν. Τι μέρα έχουμε σήμερα, σε δύο μέρες στα σχολεία, ε. Πάνε Παρασκευή.
19: Καλό τα δίνουν τα παιδάκια τη Δευτέρα. Πάτε πάρει την Παρασκευή.
18: Τι θες, μωρέ, και εσύ.
19: Αμάρμορε μου πια.
18: Θα κάνουν την πρώτη μέρα, θα πάρουν τα σκουλικά του. Και θα γυρίσουν, δεν θα κάνουν μάθημα την Παρασκευή, φαντάζομαι. Και
19: δεν θα είναι,
18: για να μπουν σιγά σιγά. Άντε τώρα, από τα ξενύχτια και από τα τέτοια και από τα γλέντια ολημερίες και ολενυχτής, να γυρίσουν στην καθημερινότητα.
19: Αχ, ναι, η μαμά μου έλεγε με μεγάλη χαρά. Τώρα! Κάθε κατεργάρι στα μπάγκα του. Παναγία με φύγει. Και το λέγε δηλαδή. Τώρα θα την βάλω τα πόδια του.
18: Κάτσε, να σου πω όμως κάτι. Αν την είχε πρίξει.
19: Εγώ την είχα πρίξει.
18: Και ήταν συνέχεια στι ρούγε.
19: Τη γιαγιά μου είχα πρίξει. Όχι, τη μαμά μου. Μάμα ήταν στην Αθήνα και φρόντιζε τον μπαμπά μου που δούλευε. Είναι του μαγειρά και ένα σιδερωμένο που κάμισε και ένα φαγητό. Γιατί τότε ήταν και κουλή. Δεν μπορούσαν να κάνουν, και τίποτα. Μόνο του ήταν γυναίκε μαμάδε. Λοιπόν, και ήμουν με τη γιαγιούλα μου εγώ. Τη γιαγιούλα μου έπριζα.
18: Την άλλη γιαγιούλα τη γνώρισε.
19: Ποια.
18: Του μπαμπά σου.
19: Τη γνώρισα.
18: Καλή ήταν.
19: Καλά είναι εκεί που είναι, νομίζω.
18: Δεν είχατε. Πάντα τα παιδιά έχουν. Με τις γιαγιάδες από την πλευρά της μάνας.
19: Εντάξει, μωρή, καλή ήταν και άλλη, απλά δεν είχαμε. Δηλαδή, δεν είναι. Τι να λέμε τώρα, δεν είχα τη χημεία που είχαμε τη γιαγιά της μαμάς. Ναι, συνήθως, γιατί αυτές βοηθάνε συνήθως.
18: Ναι.
19: Και αυτές βοηθάνε συνήθως, αλλά και να τα λέμε και όπως είναι, και καμιά φορά τώρα. Δεν θέλει τώρα η νύφη να
18: έρθει
19: με στα πόδια της, θέλει τη μάνα της, ρε παιδί, ναι, μου.
18: Γιατί μπαίνει πεθερά, σου μαγείρεψε καλά, ναι, έκανε αυτό, να και το πασίνε δε... τα άρια,
19: ναι, και,
18: το παιδί δεν το μεγαλώνει σωστά.
19: Ναι, και δεν είναι μόνο αυτό, ρε παιδί μου, νιώθεις και καλή να είναι η πεθερά σου, γιατί υπάρχουν και πεθερές που είναι πάρα πολύ καλές. Να μας δείξεις τη φωτογραφία, τις έχουμε, τις βαρκονιζάρουμε. Δεν νιώθεις και καλά. Άγια να υπήρχε πεθερά σου. Δεν νιώθεις, ρε παιδί μου, καλά το ίδιο όταν είσαι τώρα εσύ. Έχεις γεννήσει, είσαι λεχόνα, έχεις τα νεύρα σου. Το σώμα σου είναι χάλια. Θες να κλαίσεις συνέχεια, δεν μπορεί να έχεις την πεθερά σου. Στη μάνα σου θα τα πεις.
18: Καμιά φορά.
19: Ή στην αδερφή σου, ή δεν ξέρω, ή καλύτερα σε μια. Αν δεν έχεις, μπορεί κάποιος να μην έχει γονεί. Σε μια κοπέλα που την πληρώνεις καλύτερα, νιώθεις.
18: Εκτός αν είναι πάρα πολύ καλή η πεθερά, γιατί έχω κάποιες φίλες που η πεθερά είναι σαν μάνα.
19: Μα σίγουρα, δεν αμφιβάλλω εγώ. Αλλά άμα έχεις επιλογή τη μάνα την πεθερά που άγια να είναι η πεθερά,
18: θες το δικό σου άνθρωπο,
19: ρε παιδί μου, ναι.
18: Λοιπόν, περιμένουμε μηνύματα, παιδιά, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Μηνυματάκια από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, είχε, λέει, πολύ καλό φαγητό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της ΔΕΘ.
19: Μπράβο.
18: Μαγείρο, τσακουκαλίσανε καλά. Τι λέει, υλικά, καρπούζι, φέτα, τι είναι αυτό, δροσιστικό πιάτο για απαιτητικούς ουρανίσκους, σάλτσα φιστίκι. Η συνταγή του σεφ Δημήτρη Τσανάκα για τους φίλους που ήταν στη ΔΕΘ.
19: Η Μπέστερ Γεράκη έχει κάνει glow out, να το πω έτσι εγώ.
18: Ολική επαναφορά.
19: Glow up και λέω glow out. Ναι. Και εξομολογήθηκε, είχε πάει σε μια εκπομπή και είπε ότι. Άντε, ναι. Είναι γυναικολόγο τη.
18: Ναι, βέβαια.
19: Και όταν δεν ζηλεύει, ρε παιδί μου, λε στην αρχή λέει μάλλον. Δεν ζηλεύει που ήξερε ότι ο άντρα σου. Εντάξει, παιδί, δεν ζηλεύει.
18: Δουλεύει εκεί που οι άλλοι διασκεδάζουν.
19: Και είπε, όχι, δεν. Βέβαια.
18: Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και
19: τα εντάξει, μόνο. Στην αρχή λέει δεν ζηλεύει. Είπε ότι το είχαμε συζητήσει μαζί του, όχι, δεν ζήλευα. Εντάξει, ξέρει τι επάγγελμα κάνει ο άλλο.
18: Έλα, παιδιά, τώρα τι να ζηλέψει. Που πάει η άλλη και ξεβρακώνεται και τη βάζει το ξυλάκι για να τη κάνει pap test.
19: Πω, τώρα που το περιγράφει είναι για να ζηλεύει.
18: Σιγά μου, ρε.
19: Είπε τώρα πάει η άλλη, ξεβρακώνεται και τη βάζει και στο ξυλάκι κάπω να φτιάξει το πράγμα.
18: Εγώ νομίζω ότι αυτοί τα αντιμετωπίζουν όλα.
19: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ναι, λογικό δεν είναι. Έχουν δει τα πάντα οι άνθρωποι.
18: Ίσα που ψηλωτά απομυθοποιείς.
19: Εντελώς.
18: Λοιπόν, επίσης να πούμε, παιδιά, ακολουθεί διαφήμιση επιστροφή στην τάξη. Με τα public σημαίνει ότι είσαι εντάξει, γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει, ντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών, βιβλία κολογίων, top τσάντες και κασετήρες ζηλεύω. Απίθανα τετράδια γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Και όλα αυτά στα public.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο phasmapavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
5: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
2: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24-350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
13: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος τα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
1: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
0: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
1: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
0: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
1: Τηλέφωνο 697-3300-961.
0: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2020.

0: 26. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrimiotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
2: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
4: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
6: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
5: Σκέψου, πράκτικα.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
7: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
8: Η ώρα είναι 6. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

Βουτήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
1: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
2: Είναι μάτα τα μάρα και είναι

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
2: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
2: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
2: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
3: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
2: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι είναι αυτό!
6: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
2: Μυστήριο.
8: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
2: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
2: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
10: Η ώρα είναι 8. Αντένα Σταρ στους 103,5.
11: απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
12: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Οικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Αντένα Σταρ, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Antenna Star.
1: Έλα να πάμε στα καμένα, στον Ημιτό και στην Αυλώνα, πουλιά και πεύκα, συλλογή σου

0: το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στο προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Η ώρα είναι 9. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας στα δύσκολα.
2: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
2: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής Λόγος και Γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένο ψυχολόγο.
2: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
2: Λόγος και Γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.
4: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
2: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
3: Φοβάμαι!
2: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
1: Να το! Το βρήκα παιδιά!
2: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
5: Δράση. Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
5: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
9: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
1: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
3: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο.
3: Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
3: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
0: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Τολοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
1: Διαβασμένα παιδιά, χαρούμενοι γονείς.
3: Αφήστε το καθημερινό διάβασμα των παιδιών σας σε εμάς και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές στο σπίτι, χωρίς άγχος και εντάσεις.
1: Στα πρότυπα κέντρα μελέτης και ειδικής αγωγής, λόγος και γνώση, με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, καλύπτουμε ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε παιδιού, χτίζοντας γερές βάσεις για το μέλλον του.
3: Παράλληλα, παρέχουμε υπηρεσίες ειδικής αγωγής, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, καθώς και συμβουλευτική γονέων και παιδιού από εξειδικευμένα. Ψυχολόγο.
1: Θα μας βρείτε σε Αγρίνιο, Καινούριο Αγρινίου, Μεσολόγγι, Νεοχώρη Μεσολογγίου, Αστακό, Τρίκαλα και Αιγείο.
3: Τηλέφωνο 697-3300-961.
1: Λόγος και γνώση. Γιατί κάθε παιδί αξίζει να προοδεύει με γνώση, αυτοπεποίθηση και χαμόγελο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

μπορείς. Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοκαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη, απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ως πριν λιώσει, ψάχνει σκοινιά από το βυθό του να γλιτώσει. Ποιος από τους δυο πρώτος τον άλλο θα σκοτώσει? Reality show και αυτή η πτώση. Σε κρύο οθόνες, γυναίκες γύρω στα 40 τόσο μόνες, θα ανακατάλληλες σε λίγο οι εικόνες. Γη στο μοντάζ, γεμάτη σκόνες. Αποχωρεί από το παιχνίδι η ζωή, την άλλη Πέμπτη πάλι θα είμαστε μαζί.

Αυτό το δέρμα λες και φωνάζει δυνατά για χρόνια γέρμα. Κοίτα να δεις, είναι η αρχή μπροστά στο τέρμα. Το όπλο κρατάς κι εγώ το αίμα. Κι οι βιταμίνες θα μου χαρίσουν να μου λένε λίγους μήνες. Σπασμένα σώματα χαζεύουν τις βιτρίνες. Εκπτώσεις παντού, σ' όλες τις μνήμες. Πάρτε τη δεύτερη ανάσα δωρεάν και δοκιμάστε τη στο έκτο παραβάν.

ήρθες απ' τα αριστερά. Μου λέω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπά, πω, πω, πω, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, και η βάρκα πατάρε δεξιά.

0: Η ώρα είναι 2. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια ευρώ ζητά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για αποκαταστάσεις, περιλαμβάνονται και δύο γέφυρες της Βόνιτσας που υπέστησαν βλάβες. Ο Πάνος Παπαδόπουλος γνωστοποίησε πως δικαιώθηκαν 4 πρώην διοικητές του νοσοκομείου Αγρινίου για τη μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Το Επιμελητήριο Ετωλοακαρνανίας υπενθυμίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε εκθέσεις τουρισμού το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Νέα τρίτη στη σειρά παράταση για το αποχετευτικό Τριχονίδας ένα χρόνο μετά το νέο χρονοδιάγραμμα. Ριζική ανακαίνιση της έδρας του Ιδρύματος Πολιτισμού στην Οδό Μελεάγρου στο Αγρίνιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε Μητροπολίτης Ετωλίας και Ακαρνανίας Δαμασκηνός. Σε ηλικία 44 ετών άφησε την τελευταία της πνοή η Ειρήνη Κοράκη απέραντη θλίψη στο Αγρίνιο. Μεθυσμένος ο οδηγός του δίκυκλου που έγινε καπνός μετά τη σύγκρουση με σταθμευμένο ταξί στην πλατεία Ειρήνης Αγρινίου. Εγγενιάζεται την ερχόμενη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, η έκθεση του Εικαστικού Εργαστηρίου Δήμου Αγρινίου στη Δημοτική Αγορά. Ο Σταύρος Σιμεντερίδης ορίστηκε για να διευθύνει το βαθμολογικό ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League 1, Παναθηναϊκός Πανετολικός. Ο Αγρινιώτης Δρομέας Φώτης Ζησιμόπουλος επιστρέφει στο Σπάρταθλον 2026. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: που πέφτει σαν ζεστή βροχή η αγάπη.
1: Αντένα Σταρ, Αντένα Σταρ στους 103,5. Συντονιστείτε.
2: Την τελευταία χρονιά η αγάπη θα μου